0: 6 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

Ένα τραγούδι αγαπημένο για δυνατά αισθήματα και μεγάλες αγάπες. Αυτές που δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Είσαι Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
3: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει, που θα πω, που το έχω πει εγώ, για κάποιον έρωτά του μεγάλο, που μας έλεγε εγωιστικά τέλειωσε. Ποτέ δεν του τέλειωσε. Και έλεγε ο ίδιος, έγραψε τη μουσική ο μπαμπάς, τους στίχους εκείνους, και εγώ έλεγα, εδώ που βρίσκομαι, σε σκέφτομαι και κλαίω. Εκεί που είσαι, με θυμάσαι με καημό. Αφού σκοτώσαμε έναν έρωτα ωραίο, απάνω σ' έναν τρελό εγωισμό.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
5: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
5: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
5: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Χωρίς διαφορά. Καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.
5: Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Ο συντρίμια μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τουλάχιστον 111 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 87 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο Ντελα Εσπρέγια, που κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε πως 61 κτίρια κατέρευσαν και διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία. Μηνύματα συμπαράστασης προς τον λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ, αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στις εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε χθες το βράδυ 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί. Δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας τη λήψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Αύριο από το Πρωτοκημητήριο Αθηνών, η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να αναφέρει πως η Ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται ρωσική βαλιστική επίθεση. Η νέα επιδρομή έγινε μετά τη δήλωση Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στον πόλεμο χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα, καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Στη νοτιοδυτική Ισπανία, μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία και έχει οδηγήσει στην απομάκρυνση περίπου 800 ανθρώπων. Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια στη Βυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, κατήγγειλε με ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Η χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη το 2011. Στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, εντωμεταξύ, βόμβα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυριέρχου στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πολύ καλή, παρότι ο τελευταίος απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Το τουρκικό κοινοβούλιο υιοθέτησε νόμο που χαρακτηρίζεται ήδη ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την κοινωνική επανένταξη των μαχητών του ΠΚΚ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
4: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ποιος το έκανε το μικρόφωνο έτσι εδώ, κατά που να στρίψω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένες, συντονισμένοι, που αλλού, στην ραδιοφωνική μας παρέα, εδώ, στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap, Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Παρεάκι θα κάνουμε ραδιοφωνικά μιλώντας μέχρι τις 9. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς επιμελείται την δημοσιογραφική παραγωγή. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο μας. Πώς σας βρίσκει αυτό το όμορφο πρωινό? Πάρα πολύ ωραία. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Σταύρος Αμάραντος, 213-09-09-100. Μην νομίζετε ότι το θυμάμαι, το διαβάζω κάθε φορά. 6948-984-984. Ξαναλέω, 6948-984-984. Ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, που ούτε αυτόν τον θυμάμαι, σκονάκι θέλω για να τον θυμηθώ. Μέσω Viber δεχόμεθα μηνύματα. Πάμε μουσική, κύριε Αγγελόπουλε, για να δούμε τι θα δούμε σήμερα.

Τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων με την συνάδελφο Γαλάτια Καρακατσάνη, τα της Κολομβίας, σε αυτά αναφέρομαι, όπου χθες αυτό που συνέβη ήταν αδιανόητο. Σε μια γεωγραφική περιοχή, φανταστείτε, ανάμεσα στις τρεις μεγάλες πόλεις ουσιαστικά της χώρας, στα βόρειο-δυτικά της Κολομβίας, εκεί όπου ο Εγκέλαδος έκανε την καταστροφική του επίσκεψη, εστιακό βάθος της σεισμικής δραστηριότητας στα 115 χιλιόμετρα σύμφωνα με τις πηγές. Σεισμική δόνηση, εντάσεως, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και απολογισμός από νωρίς ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Τα πρώτα και όλα τηλεγραφήματα που ερχόντουσαν χθες το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, στα δημοσιογραφικά γραφεία έκαναν λόγο για 20-30 νεκρούς, και μέσα σε λίγες ώρες καταλάβαινες ότι αυτό που έχει συντελεστεί στην χώρα της Λατινικής Αμερικής είναι κάτι που δύσκολα περιγράφουν οι λέξεις. 111 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και 87 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον στόρα απολογισμό, από την καταστροφή, από τα όσα συμβαίνουν εκεί. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ σημαντικές, σε κτίρια στις πόλεις όπου επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό.

ειδικότερα στην πόλη Κάλι. Είναι η δεύτερη, αν θυμάμαι καλά, μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας. 20 κτίρια έχουν καταρρεύσει και τις τελευταίες ώρες είναι αγωνιώδης η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να βγάλουν τους ανθρώπους που έχουν επιζήσει κάτω από τα συντρίμμια και από εκεί και πέρα να αντιμετωπίσουν και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι αναφέρομαι. Στα υπόλοιπα τώρα, στα πιο τεχνικά που δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία βεβαίως, ζημιές έχουν αναφερθεί σε 6 μεγάλα αεροδρόμια της χώρας. Προφανώς έχουν ανασταλεί, έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους, έχουν ανασταλεί πτήσεις, έχουν ακυρωθεί πτήσεις, δεν πραγματοποιούνται πτήσεις. Θα μου πεις, αυτό έχει σημασία τώρα για το αν μπορεί να πάει ή να έρθει κανείς από την Κολομβία? Είναι πραγματικά το λιγότερο. Το ζήτημα είναι να σωθεί ο κόσμος που μετράει ώρες, γιατί η μάχη με το χρόνο είναι η μάχη που δίνουν τις τελευταίες ώρες τα σωστικά συνεργεία. Για ό,τι νεότερο βεβαίως και από την Κολομβία θα σας ενημερώνουμε στην διάρκεια της εκπομπής, και όχι μόνο στη διάρκεια της εκπομπής αλλά και στη διάρκεια του προγράμματός μας, στη διάρκεια της ημέρας.

0: Radio Rumeli News.
1: Η επικαιρότητα. Νομίζω ότι είναι ένας μύθος τελικά αυτό το ότι ο Αύγουστος δεν έχει τουλάχιστον πολιτικές ειδήσεις, που ειδήσεις έχει έτσι κι αλλιώς. Άλλες πάρα πολύ δυσάρεστες και άλλες που τέλος πάντων προβληματίζουν, τουλάχιστον προβληματίζουν

στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρίσκεται ξανά βεβαίως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη δια του εκπροσώπου της, του κυρίου Μαρινάκη, την αντιπολίτευση. Και όταν μιλάμε για αντιπολίτευση πια εδώ, όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, είτε γίνουν το φθινόπωρο, είτε τελικά βρει τα πολιτικά καύσιμα για να φτάσει μέχρι το τέλος της θητείας του Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος τον καιρό αυτό σταθμίζει κάθε δεδομένο, στο Μαξίμου σταθμίζουν κάθε δεδομένο, προκειμένου να δουν ποια είναι η κατάλληλη στιγμή κατά την οποία είναι πρόσφορο για τους ίδιους να στηθούν οι κάλπες για να εκλέξουμε οι πολίτες τον επόμενο ή την επόμενη που θα κρατήσει το τιμόνι της χώρας, για να δούμε και τα παραπέρα. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα σε σχέση με όσα είπε στην συνέντευξή του στο NGR, αλλά από την άλλη όμως παρατηρεί κανείς ότι δεν είναι μόνο από την κυβέρνηση που υπάρχουν αντιδράσεις ή απαντήσεις. Περιμένεις από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να ακολουθούν το μονοπάτι του μονομέτωπου απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά εδώ βλέπουμε πράγματα όχι παράδοξα, θα πω, οι αφελείς μόνο τα χαρακτηρίζουν παράδοξα. Βλέπουμε και κόμματα της αντιπολίτευσης που περισσότερο ανταγωνιστικά, για να είμαι ποιηκής πρωί-πρωί, λειτουργούν έναντι των υπολείπων κομμάτων του χώρου της αντιπολίτευσης, για αυτή μιλάμε, και από εκεί και πέρα μετά τα υπόλοιπα είναι τα ρέστα της αντιπολίτευσης που κάνουν με τον τρόπο που επιλέγουν να την κάνουν έναντι της κυβέρνησης, ή μάλλον καλύτερα, όπως θα λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, έναντι της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, έχουμε καταλάβει νομίζω τον τρόπο με τον οποίο και τους όρους με τους οποίους πρόκειται να διεξαχθεί όλος αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Έχουμε καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο θα πάνε τα πράγματα, θα τσουλήσουν, θα προχωρήσουν μέχρι τις κάλπες. Από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στέκονται περισσότερο στα του προγράμματός τους, τα του οικονομικού προγράμματος που θα παρουσιάσει και ο Τσίπρας στις 2 του Σεπτέμβρη στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο εκείνης της εβδομάδας, όπου θα έχουμε βεβαίως και την ομιλία του Πρωθυπουργού αλλά και την παρουσίαση των μέτρων που από την πλευρά της η κυβέρνηση θα παρουσιάσει στους πολίτες για να αντισταθμίσει όλα όσα η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει προκαλέσει ως προβλήματα πια, έχει φορτώσει ως προβλήματα πια στις πλάτες των πολιτών. Το ζητούμενο λοιπόν θα είναι την επόμενη μέρα να καταλάβουμε και οι πολίτες, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και να καταλάβουμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, αλλά κυρίως πού θέλουμε να πάμε. Επιμένουν λοιπόν, σας έλεγα, από την πλευρά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης να περιγράφουν όλα αυτά που σχετίζονται με την ατζέντα τους, με το πρόγραμμά τους, αναφορικά με τον τρόπο που σχεδιάζουν να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, αλλά και όλο αυτό που ονομάζουμε κόστος ζωής, όλη αυτή τη δυσβάσταχτη κατάσταση που τόσο πολύ μας απασχολεί. Άλλους περισσότερο, τους περισσότερους περισσότερο, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που το αντιμετωπίζουν, λιγότερο μεν, αλλά το αντιμετωπίζουν.

Είπε χαρακτηριστικά ο Τσίπρας, μεταξύ άλλων, είπε, αλλά αυτό νομίζω είναι highlight από την συνέντευξη, ότι κάθε ευρώ που λείπει από τον δημόσιο κορβανά, από τα δημόσια ταμεία, για να πηγαίνει είτε σε απευθείας αναθέσεις, είτε σε μίζες, είναι τελικά ένα ευρώ που λείπει από κάπου αλλού. Τελικά λείπει, αν μιλάμε για τα σχολιά μας, λείπει από το δημόσιο σχολείο. Αν μιλάμε για τα νοσοκομεία μας, αν μιλάμε για τη δημόσια υγεία, που πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο του δωρεάν στο χαρακτήρα της, γιατί είναι κεκτημένο, είναι κοινωνικό κεκτημένο, μετά από αγώνες των ανθρώπων, της κοινωνίας, όλων εμάς, όλων των προηγούμενων γενιών, για να κληρονομήσουμε εμείς ακριβώς αυτό το πραγματάκι, το πολύτιμο στα χέρια μας. Είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία. Κάθε ευρώ που λείπει λοιπόν, κάθε ευρώ που πηγαίνει είτε σε απευθείας αναθέσεις, σε κολλητούς, είτε σε μίζες, είναι ένα ευρώ το οποίο θα μπορούσε να στηρίξει τη μέση ελληνική οικογένεια.

τάχθηκε εναντίον της αντιμετώπισης του προβλήματος, βεβαίως με μέσω των ΠΑΣ, των διάφορων ΠΑΣ που μοιράζει η κυβέρνηση μέσω της επιδοματικής πολιτικής, λέγοντας πως δεν μπορείς να λύσεις ουσιαστικά απολύτως κανένα πρόβλημα αν δεν καταπολεμήσεις πυρηνικά το πρόβλημα, την ίδια την αιτία του ζητήματος, ενώ καταλόγησε στην κυβέρνηση βεβαίως έλλειψη πολιτικής βούλησης για να συγκρουστεί με τα ολιγοπόλια. Βέβαια, σε αυτό που λέει ο Τσίπρας, σωστά της καταλογίζει η έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά επί της ουσίας αυτό που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη 7 χρόνια μέρες τώρα είναι πολιτικές επιλογές. Όλο αυτό που ζούμε είναι το άθροισμα των πολιτικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2019 έως και σήμερα. Από την εποχή δηλαδή που κανονικοποιήθηκε όλη αυτή η κατάσταση με την εντολή του ελληνικού λαού.

Από την πλευρά της κυβέρνησης νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουν επιλέξει να πάνε σε μια λογική, να υιοθετήσουν μια τακτική που θα φωτογραφίζει έντονα την περίοδο της διακυβέρνησης 2015-19, να ενεργοποιήσουν τα πιο συντηρητικά αντανακλαστικά του εκλογικού σώματος, κυρίως όμως να ενεργοποιήσουν αυτό που πιστεύουν και στο οποίο ποντάρουν πάντα και ιστορικά η δεξιά παράταξη, πάντα εργαλειοποιούσε, ειδικά στο δρόμο προς τις κάλπες, κάθε φορά που επρόκειτο να δοθεί κάποια εκλογική μάχη και ειδικά όταν απέναντί της βρισκόταν δυνάμεις της αριστεράς, να προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω το στοιχείο του φόβου. Κραδένουν το φόβο λοιπόν ως στοιχείο πολιτικό πια και το έχουν μορφοποιήσει με τον τρόπο εκείνο που τους βολεύει για να το επικοινωνήσουν και πολιτικά, και ακριβώς αυτό έκανε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, αλλά βεβαίως και ο κύριος Γεωργός Φλωρίδης. Είναι χαρακτηριστικό ότι εστίασαν και οι δυο τους σε δύο ζητήματα που αφορούν στην δικαιοσύνη και έχουν αποτελέσει αντικείμενο κριτικής προς την κυβέρνηση της, προς την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με αρκετές δόσεις έτσι ηθικού πανικού και με αρκετές δόσεις κινδυνολογίας σε σχέση με το κράτος δικαίου. Τώρα θα πει κάποιος, είναι αστείο, αν δεν είναι γκροτέσκο, να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για το κράτος δικαίου, αλλά έτσι πηγαίνουμε προς τις κάλπες και από εκεί και πέρα μετά τα κριτήρια του καθενός και της καθεμιάς θα είναι αυτά που θα κρίνουν και τα πράγματα. Αναφέρθηκε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στη διαμόρφωση, για παράδειγμα, των ποινικών κωδίκων, λέγοντας ότι ο Τσίπρας, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή εκείνη την εποχή προς το τέλος της κυβερνητικής του θητείας για να ψηφίσει έναν ποινικό κώδικα, είπε ο κύριος Μαρινάκης, κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων. Αντίστοιχη θέση, βεβαίως, πριν από λίγο καιρό έχουν επαναλάβει και ο κύριος Φλωρίδης πολλές φορές και βεβαίως ο διαρκώς πρόθυμος, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Άδωνης Γεωργιάδης, που κάνει και αυτή τη δουλειά. Κάνει και αυτή τη δουλειά στη Νέα Δημοκρατία, αν ο στόχος, η αποστολή του είναι να κάνει ακριβώς και μόνο αυτή τη δουλειά, πέραν όλων των υπολείπων. Και ο κύριος Φλωρίδης όμως επανέφερε πάλι τα ζητήματα περί του νόμου Παρασκευόπουλου, λέγοντας πως με αυτόν βγήκαν έξω όλοι οι ποινικοί, βγήκαν όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία, δολοφόνοι, βιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών, drug dealers, χαμός, κακός, λες και είμαστε ταινία του Hollywood, τρομάξτε όσο μπορείτε. Και από εκεί και πέρα αυτή ήταν η κατάσταση που παραλάβαμε και ήρθαμε εμείς και επαναφέραμε την κανονικότητα στη χώρα. Ανοίγεις το παράθυρο, βγάζεις το κεφάλι σου έξω, περπατάς λίγο, πας σούπερ μάρκετ, ζεις λίγο εδώ στην Αθήνα, ζεις στην ελληνική περιφέρεια, παρακολουθείς και λίγο τηλεόραση, διαβάζεις και λίγο τα μέσα ενημέρωση, μπαίνεις και στα social, νομίζω καταλαβαίνεις τι γίνεται, καταλαβαίνεις τι σου περιγράφει ο κύριος Φλωρίδης και από την άλλη αντιλαμβάνεσαι και ποια είναι και η βιωμένη από εσένα πραγματικότητα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να συγκρίνεις, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.

0: άντε καλά η Νέα Δημοκρατία. Λες κυβέρνηση είναι, θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τη θέση της στην εξουσία. Και ο Μητσοτάκης ως επικεφαλής της θα κάνει τα πάντα προκειμένου να παραμείνει στη θέση του Πρωθυπουργού, σπάζοντας μάλιστα και ένα ρεκόρ μιλώντας από τη μεταπολίτευση και μετά, γιατί θα είναι ο μοναδικός Πρωθυπουργός, αν το πετύχει, που θα υπηρετήσει από τη θέση αυτή τρεις σερί θητείες. Είναι θέμα. Όπως και αν το κάνεις, είναι θέμα. Αντιλαμβάνεται κανείς γιατί η Νέα Δημοκρατία στέκεται στα πράγματα και με το συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και θα πορευτεί από ό,τι φαίνεται πάνω σε αυτή την γραμμή της πολιτικής λογικής παύλα επικοινωνίας. Στο ΠΑΣΟΚ, τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν? Καλημέρα και στη Χαριλάου Τρικούπη παρεμπιπτόντος. Τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, όχι το όλον ΠΑΣΟΚ? Γιατί όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον από αυτή εδώ την εκπομπή, έχουμε διατυπώσει μια άποψη, η οποία δεν ξέρω αν είναι και η σωστή, αλλά την εκτίμησή μας πάντα καταθέτουμε. Όταν μιλάμε για το όλον ΠΑΣΟΚ, παλιά μιλούσαμε για το όλον ΠΑΣΟΚ, είναι σαν να είναι ένα κόμμα με δύο ψυχούλες αυτή τη στιγμή. Είναι η ψυχή εκείνη του ΠΑΣΟΚ, των ανθρώπων εκείνων που έλκουν τις ρίζες τους ιδεολογικά και πολιτικά πίσω στο χρόνο, ακριβώς στο σημείο εκείνο που φύτεψε το σπόρο του κινήματος ο Ανδρέας Παπανδρέου και σε όλο αυτό που μετεξελίχθηκε πολιτικά στην πορεία των πραγμάτων. Και είναι και κάποιοι άλλοι και κάποιες άλλες, και κάποια άλλοι, έτσι τώρα για να πίνουμε και λίγο καφέ και τα λέμε λίγο πιο καθαρά τα πράγματα, οι οποίοι και οι οποίες και οι οποία μάλλον περί άλλων τριβάζουν. Επιθετικότατη ήταν λοιπόν και η αντίδραση που επέλεξε και το ΠΑΣΟΚ έναντι του Τσίπρα σε σχέση με τα όσα είπε στην συνέντευξή του στο NGR. Είπε ότι ηγείται όχι ενός κόμματος αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους στους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο, έτσι με στόμφο ήταν η τοποθέτηση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Φοβερά πράγματα, έτσι αρκετά λυρικά, σχεδόν επικολυρικά. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει αυτό και σκηνή στην Οδύσσια του Νόλαν. Αλλά σε μια Οδύσσια που δεν καταλήγει στη Μυθάκη, αλλά σε μια Οδύσσια πολιτικού χαρακτήρα που δεν ξέρεις πού στο καλό θα καταλήξει τελικά αυτό το σοσιαλιστικό καράβι. Βέβαια στο ΠΑΣΟΚ, όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, λέγαμε νωρίτερα για τον κύριο Φλωρίδη. Πρέπει να κοιτάμε πάντα και στα της Νέας Δημοκρατίας, το πώς δηλαδή ο Μητσοτάκης οργάνωσε τα πράγματα στο εσωτερικό του κόμματος και τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους λόγους που κόσμος σκορπάει αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία, κόσμος της συντηρητικής παράταξης που κοιτάζει και προς την πλευρά Σαμαρά, περιμένοντας να κάνει το δικό του κόμμα, ή προς άλλες πολιτικές επιλογές που μπορεί να έχει, κοιτώντας πάντα προς τα δεξιά, γιατί αναντάμ παπαντάμ σου λέει στο σπίτι δεξιά ψηφίζαμε, να μου κοπεί το χέρι, εγώ δεν μπορώ να τους ψηφίσω τους κατσαπλιάδες. Σύμφωνοι, πολύ ωραία. Απ' την άλλη όμως, ο Μητσοτάκης με τον τρόπο που οργάνωσε το κόμμα του ήδη από το 2019, ερχόμενος στα πράγματα και πριν από το 2016 όταν εξελέγει πρωθυπουργός, έβαλε έντονα χαρακτηριστικά αυτού που περιγράφουμε και ονομάζουμε ορθώς, πιστεύω, ως ακραίο κέντρο. Έφερε δηλαδή όλο ένα μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον του ΠΑΣΟΚ εκείνου που γεννήθηκε ή προέκυψε από την περίοδο Σιμίτη και μετά. Το εγκόλπωσε στη Νέα Δημοκρατία, στην πορεία έγιναν και κάποιες απαραίτητες μεταγραφές σε αυτή τη λογική. Εξοργίζεται ο κόσμος γιατί σου λέει αυτό πράγμα που βλέπουμε δεξιό δεν είναι. Κάτι άλλο είναι, αλλά δεξιό δεν είναι όπως το περιγράφαμε παλιά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου του 2026. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Νίκος Αγγελόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100. Ο Σταύρος Αμάραντος απαντά στις δικές σας κλήσεις. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber, το 6948-984-984. Και πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει λοιπόν στα όσα έλεγε στην συνέντευξή του στο NGR ο Αλέξης Τσίπρας, στα όσα απάντησαν από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως όχι σε αυτά που απάντησαν, στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται ότι βάζουν τα πράγματα στο δρόμο προς τις εκλογές, όσο κοντός ή μακρύς και αν είναι ο δρόμος μέχρι τις κάλπες, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να στέκεται το Πασόκ απέναντι στα πράγματα, επιμένοντας τελικώς στον διμέτωπο, τον διμέτωπο τον οποίο όταν τους λες ότι διμέτωπο δεν κάνετε, το αρνούνται. Θεωρούν ότι απευθύνονται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζω ότι το βλέμμα είναι στραμμένο πια και προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία από ό,τι φαίνεται χάλασε γενικότερα όλη αυτή την πολιτική σούπα που είχε διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό και το άλλαξε με όρους ισορροπιών, θα μου επιτρέψετε να πω, καθώς 3 χρόνια μέρες, και αυτό είναι ερώτημα τώρα, από το 2023 με τον Τσίπρα απόντα μετά την παραίτησή του, απόντα από τα πολιτικά πράγματα μετά την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι δυνητικοί, οι υποψήφοι παίκτες, αλλά και οι wannabe παίκτες, θα μου επιτρέψετε επίσης την έκφραση, είχαν όλο το χρόνο και κυρίως όλο το χώρο για να μπορούν να αναλάβουν εκείνες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες προκειμένου να καλύψουν το κενό. Τελικώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη, συνέβησαν όμως άλλα πράγματα, τα οποία άλλα πράγματα τελικά μας οδηγούν σε μια κατάσταση την οποία περιγράφουμε και συζητάμε σήμερα. Μια κατάσταση που την αντανάκλασή της θα τη δούμε την επομένη των εκλογών. Επαναλαμβάνω ότι εκείνο το βράδυ κρατήστε αυτό που λέμε, τώρα μπορεί να πέσουμε μέσα, μπορεί και να πέσουμε έξω τελικά, αλλά εκτιμώ ότι κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Ο Μητσοτάκης, εάν δεν πιάσει το ποσοστό της αυτοδυναμίας, θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις εκεί που θα πρέπει να τις δώσει, και από την άλλη ο Ανδρουλάκης θα πρέπει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα με ποιους θα πάει, ή να τονίσει με ποιους δεν θα πάει την επόμενη μέρα, που θα ασκούνται εντονότατες πιέσεις για να κυβερνηθεί η χώρα, και τότε θα ξεπηδήσουν για ακόμη μια φορά στο δημόσιο διάλογο όλες εκείνες οι τάχα μου και δήθεν φωνές ψυχραιμίας, σταθερότητας, λογικής. Έχουμε πολλές τέτοιες φωνές στη χώρα που θα καλούν για μια κυβέρνηση, όπως είχε πει και ο Μητσοτάκης σε συνέντευξή του πρόσφατα, όχι απαραίτητα ενός χρώματος. Αυτή είναι η κατάσταση την οποία βιώνουμε. Πάνω κάτω όμως τα πράγματα στη χώρα τα είχε περιγράψει το 1990 με έναν τρόπο έτσι πολύ ιδιαίτερο, πολύ χαρακτηριστικό για όλο αυτό το τσίρκο παράγκα, φίρμα Γκρέκα τέλος πάντων, ο Γιάννης Μιλιώκας.

0: Σύρκο Παράγκα, φίρμα Γκρέκα. Πόσο δίκιο έχει ο καλλιτέχνης. Αυτό το τραγούδι είναι, λειτουργήσε, λειτουργεί. Φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί και σαν καθρέφτης απέναντι σε μια κοινωνία που θέλει όμως να δει τον εαυτό της τον καθρέφτη για να παραδεχτεί πράγματα, να παραδεχθούμε συλλογικά πράγματα. Μπάσκε, λέω, μήπως, μην τυχόν και από λάθος έστω αλλάξουμε δύο πράγματα, δεν λέω να αλλάξουμε και τα 10, έστω τα 2 που μας τυχιώνουν. Τέλος πάντων, πολύ φοβάμαι ότι οι εξελίξεις τρέχουν με έναν τρόπο που πολλές φορές δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε ή δεν θέλουμε να τις φιλτράρουμε, και ειδικά αν αυτές οι εξελίξεις κιόλας είναι και τεχνολογικές, και επειδή και η τεχνολογία έτσι έχει και το στοιχείο πάντα της μόδας, δηλαδή πρέπει να τρέξεις να το προλάβεις, να γίνεις κι εσύ μέρος όλης αυτής της κατάστασης και να συντονιστείς μαζί της. Φτάνουμε στο σημείο, θα μου επιτρέψεις να το πω έτσι πολύ λαϊκά, οι μη ειδικοί εξημών να χάνουμε τα αυγά και τα πασχάλια. Άλλωστε είμαστε η γενιά, τουλάχιστον η δική μου γενιά, τότε που μας κατασκεύαζαν στα 70's. Κύριε Αγγελόπουλε, δεν ξέρω πόσο χρονών είστε, μικρότερος είστε. Είμαστε η γενιά που πρόλαβε και λίγο πιο αργούς ρυθμούς στα πράγματα, αλλά και ξαφνικά όμως τη ζήτησαν να αρχίσει να τρέχει, να τρέχει με ρυθμούς που δεν είχε εκπαιδευτεί να το κάνει. Αυτό βέβαια έχει αποτύπωμα και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Διάβαζα την έρευνα της διανέωσης για το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι πολίτες στην Ελλάδα δοκιμάζουμε ή χρησιμοποιούμε συστηματικά, για παράδειγμα, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης τώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η αυξανόμενη οικειότητα και η τριβή με αυτές τις τεχνολογίες έχει προκαλέσει μια δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιπτώσεις τους, από την παραπληροφόρηση, από την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι την επίδραση του AI, όπως λέμε και στα χωριά μας, στην εργασία, στην εκπαίδευση, αλλά και στη λειτουργία τελικά των θεσμών, που είναι και πολύ επικίνδυνο όλο αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι είναι ένα πεδίο καινούριο, και κάθε τι καινούριο έχει πάντα και το στοιχείο του φόβου. Φοβάσαι λίγο να μπεις μέσα σε κάτι άγνωστο. Απ' την άλλη όμως λες ότι πρέπει να μπω και το χρησιμοποιείς. Το χρησιμοποιείς και γίνεται κομμάτι της ζωής σου. Και εδώ τώρα γεννιόνται μια σειρά από ερωτήματα. Πάμε να καλημερίσουμε όμως την κυρία Λίλιαν Μήτρου, καθηγήτρια στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου και πρόεδρο του Ινστιτούτου για την Ιδιωτικότητα, τα Προσωπικά Δεδομένα και την Τεχνολογία. Και χαίρομαι πολύ που συνομιλώ μαζί της. Καλημέρα σας, κυρία Μήτρου.
1: Καλημέρα και την Τραπεζιώτη. Εξαιρετικά τα σχόλιά σας και για τον καθρέφτη και για την τεχνητή
0: δεν νοσή. Ξέρω, σας το...
1: να ξεκινήσω με αυτό.
0: Να είστε καλά. Απλώς πρέπει να αισθανόμαστε και θνητοί άνθρωποι και να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Το ξεχνάμε όμως. Αισθανόμαστε θάνατοι. Λοιπόν, τώρα, η έρευνα δείχνει κάτι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον παράδοξο. Διαβάζω. Το 69% των Ελλήνων και Ελληνίδων χρησιμοποιούν πλέον το AI, ενώ ταυτόχρονα οι περισσότεροι και οι περισσότερες ζητούν πολύ αυστηρούς κανόνες και φοβούνται τις συνέπειές της. Μήπως τελικά έχουμε ήδη παραδώσει στο AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, πολύ περισσότερη εμπιστοσύνη από όσο θα έπρεπε, πριν ακόμη τελικά αποφασίσουμε ως κοινωνία ποια είναι εκείνα τα όρια που θέλουμε να βάλουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας αυτό, ναι. Αλλά εμένα δεν με παραξενεύει, να σας πω την αλήθεια, γιατί είπατε πολύ εύστοχα πριν ότι και για λόγους μόδας, ειδικά η χρήση αυτού που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή για να μιλήσουμε λίγο κωδικό, ναι, αποκωδικοποιημένο το ChatGPT και όλα αυτά που ξέρουμε, είναι η ταχύτερα διαδεδομένη εφαρμογή από τότε που τουλάχιστον παρατηρούμε τον κόσμο, έτσι. Δηλαδή ήταν εκπληκτικό το πόσο γρήγορα υιοθετήθηκε. Βέβαια, για να ακριβολογούμε, αυτό είναι ένα μέρος της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Επίσης, τώρα προσπαθώντας εγώ να ανοιχνεύσω και να συζητήσω και με τον κύριο Φαναρά και με τους άλλους συντελεστές αυτού του τμήματος της έρευνας, νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Εμένα δεν με παραξενεύει ότι ενώ χρησιμοποιούμε, ζητάμε ρύθμιση και ταυτόχρονα φοβόμαστε. Αυτό είναι κάτι πολύ συνηθισμένο πια. Είναι ένα είδος παράδοξου, ξέρετε. Δηλαδή, εκφράζομαι τους φόβους μου, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ ή η περιραίωση κατάσταση είναι τέτοια που με κάνει να το χρησιμοποιώ.
0: Ανοίγω μια παρένθεση. Στις παρέες μας έχει μπει για τα καλά η πρόταση. Μιλάει τώρα, θα μου επιτρέψετε, σαν να είμαστε φίλοι, να το δανειστώ. Ο Γιώργος με τη Λίλιαν που είναι χρόνια φίλοι και λένε τα δικά του στα νέα, και μου λέει κάτι φίλη μου η Λίλιαν και λέω κάτσε να μπω στο ChatGPT να μου απαντήσει.
1: Συνηθέστατο.
0: Δεν το χωράει το μυαλό μου αυτό πράγμα.
1: Συνηθέστατο, και ξέρετε, εδώ πρέπει να πούμε το εξής. Όσο κατεβαίνουν οι ηλικίες, ναι, τόσο πιο χαρακτηριστικό είναι αυτό. Mm-hmm. Αλλά πλέον είναι πολύ συνηθισμένο και σε ηλικίες. Άκουσα πριν μιλήσατε για τα 70's, εγώ θα σας έλεγα και στα 60's που γεννήθηκα εγώ. Υπάρχει αυτό το χαρακτηριστικό και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί το λέμε και στη μελέτη σε ένα σημείο. Γιατί χάνεται αυτή η ικανότητα να συγκρατώ, να μαθαίνω πράγματα, να διερευνώ, να συζητώ. Δηλαδή στο ChatGPT δεν θα τρέξουμε μόνο. Το λέω το ChatGPT τώρα.
0: Δανειζόμαστε την πλατφόρμα τώρα, ναι.
1: Είναι
0: πολλά εργαλεία.
1: Είναι πλατφόρμα, ναι, για να μην μιλάμε και τοποθέτηση προϊόντος. Λοιπόν, θα μπω στην πλατφόρμα όχι για να ρωτήσω μια πληροφορία. Πες μου τη χιλιομετρική απόσταση από εδώ μέχρι εδώ για να δω πόσο δρόμο έχω μπροστά μου. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι, το έκανε το Google. Εν πάση περιπτώσει, το έκαναν διάφορες άλλες μηχανές και διάφορα εργαλεία. Το ερώτημα είναι ότι στρεφόμαστε σε τέτοια εργαλεία και για πολύ κρίσιμα ζητήματα της καθημερινότητας, της ζωής, της σκέψης, της επιστήμης, και χάνεται μια ικανότητα δημιουργίας μιας αυτόνομης κρίσης. Και αυτά τα εργαλεία, κύριε Τραπεζιώτη, είναι σχεδιασμένα για να σε κολακεύουν, για να σου δίνουν την απάντηση που περιμένεις να ακούσεις. Αυτό είναι ένας τεράστιος κίνδυνος και για την ψυχολογική ανάπτυξη του ανθρώπου και για την νοητική του ανάπτυξη.
0: Για την νοητική μας ανάπτυξη, να προσθέσω κάτι. Διάβαζα την περασμένη εβδομάδα και θέλω να το προσθέσουμε λίγο στη συζήτηση. Στο περιοδικό New Yorker έγινε μια έρευνα και έγραψαν και ένα άρθρο ανάλυση από αυτά τα υπέροχα σπουδαία ρεπορτάζ που δημοσιεύει ο New Yorker για τη χρήση του GPS και για το γεγονός ότι ουσιαστικά έχουμε παραχωρήσει αυτό που περιγράφατε εσείς τώρα ακριβώς ως ικανότητα ανθρώπινη να σκέφτεται και να δρά με βάση αυτό που έχει διαβάσει και πάνω στη γνώση του, να προσανατολίζεται. Μάλιστα έλεγε ότι το 25% των ανθρώπων που διαπιστώνει ότι στον δρόμο χάνει το σήμα του GPS επιστρέφει στο σπίτι του. Εγώ αυτό μεταφράζω και πολιτικά τελικά στο τέλος της μέρας.
1: Έχετε δίκιο.
0: Παραχωρούμε κομμάτια δηλαδή της ιδιότητάς μας, της ανθρώπινης, στις μηχανές πια.
1: Την κατεύθυνση. Προσέξτε, για να ακριβολογούμε. Δεν είναι μηχανές, γιατί η λέξη μηχανές λίγο έχει ένα στοιχείο από προσωποποιημένο. Σε μία σειρά από πλατφόρμες, και δεν το λέω με καμία συνωμοσιολογία.
0: Όχι.
1: Οι οποίες ελέγχουν τη ροή, την κατανομή, τον έλεγχο της πληροφορίας στον κόσμο. Αυτό που λέτε με το GPS, αγνοούσα αυτό το ρεπορτάζ. Αυτό που λέτε με το GPS είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί η αίσθηση του προσανατολισμού είναι βασικό στοιχείο επιβίωσης. Έτσι, για τους αιώνες.
0: Ακριβώς.
1: Το πού πάω, ας το πάρουμε και λίγο συμβολικά, το πού πάω, πού θέλω να πάω, πώς θα πάω, πού πάω, είναι μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα. Μπορούμε να τα κρατήσουμε για τον δρόμο, μπορούμε να τα κρατήσουμε για τη ζωή μας, για την επιστήμη, για την εργασία μας. Όταν αυτό το εμπιστεύεσαι σε μια πλατφόρμα για να σε καθοδηγήσει και αισθάνεσαι βοήθητος, έχει χαθεί μια πολύ μεγάλη βασική γνωστική ικανότητα και μια γνωστική παρακαταθήκη, αν θέλετε. Και δεν δημιουργείται, δεν ενισχύεται, δεν εμπλουτίζεται. Εμπλουτίζει πληροφορία, σου προσθέτω νέους δρόμους, νέες πληροφορίες για να φτιάξεις ένα καλύτερο.

0: με τη συνένεσή μας παραχωρούνται σε εισαγωγικά όλα αυτά, δηλαδή αναθέτουμε κάπου αλλού να γίνει μια διαδικασία την οποία ο άνθρωπος την έχει έμφυτη μέσα του, και την ίδια ώρα ανησυχούμε για την παραπληροφόρηση. 8 στους 10 ανησυχούν πολύ ή πάρα πολύ για την παραπληροφόρηση και την υποχώρηση της κριτικής σκέψης, ειδικά για την ενημέρωση και τη δημοσιογραφία. Τελικά,
1: Τελικά οι άνθρωποι, ξέρετε, είμαστε, αυτό το έχουμε παρατηρήσει στον κατεξοχήν τομέα, ας πούμε, της ειδικότητάς μου, στο παράδοξο της ιδιωτικότητας που σχετίζεται με όλα αυτά. Mm-hmm. Αν μπορούμε να κάνουμε μια αντίστοιχη έρευνα και να ρωτήσουμε αν ανησυχείτε για τα προσωπικά σας δεδομένα στο διαδίκτυο, η απάντηση είναι ναι, είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Πόσο στους 10 θα έχουμε πάλι. Mm-hmm. Ωστόσο, την ίδια ώρα σπέβδουμε, και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, να ανταλλάξουμε τα δεδομένα μας με υπηρεσίες. Mm-hmm. Δηλαδή, και εδώ είναι και η μεγάλη παγίδα, ξέρετε. Αυτό που λέμε, όταν δεν ξέρεις ποιο είναι το εμπόρευμα είσαι εσύ, ισχύει και για τη χρήση των προσωπικών μας δεδομένων εν γέννη στο διαδίκτυο, στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά ισχύει και για όλες αυτές τις χρήσεις τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε πληροφορία που δίνουμε για να πάρουμε μια απάντηση είναι ένας εμπλουτισμός της δεξαμενής γνώσης, της δεξαμενής πληροφορίας που έχουν αυτές τις πλατφόρμες, αυτά τα εργαλεία. Mm-hmm. Εμείς όμως αισθανόμαστε εξαρτημένοι από αυτό.
0: Ναι.
1: Και ανταλλάσσουμε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Η ώρα είναι 8.

0: 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σκηνικό χάος και μάχη με τον χρόνο στην Κολομβία για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από συντρίμμια μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 570 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με τις αρχές. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρδο ντε λα Εσπρέγια, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής. Ανέφερε μεταξύ άλλων πως 61 κτίρια κατέρευσαν και διαβεβαίωσε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι θα χορηγήσουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων στην Κολομβία. Μηνύματα συμπαράστασης προς τον λαό της Κολομβίας από τον Γάλλο Πρόεδρο και τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ουκρανίας. Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζώων εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερη υποστήριξη στην Κολομβία, δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη κινητοποιηθεί η δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης. Νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα που ήταν κλειδωμένο εντοπίστηκε τα μεσάνυχτα 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο άνδρας ήταν στη θέση του συνοδηγού και έφερε σημάδια στο λαιμό και το πρόσωπο. Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από χθες το πρωί, ωστόσο είχε μαζί του το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο ήταν ανοιχτό. Σε σπινθήρες που προκλήθηκαν από καλώδια χαμηλής τάσης του ΔΔΕ αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο διενεργεί κατόπιν εισαγγελικής εντολής η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία και τη Βυτική Αττική. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησου, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Σήμερα απολογείται ενώπιον των ανακριτικών αρχών η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα από τη Βρετανία στο πλαίσιο της διαδικασίας εκδοσής της. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ίδια μέσω του δικηγόρου της αμφισβητεί τα στοιχεία των ελληνικών αρχών και τα περί ταυτοποίησής της σε σημείο κοντά στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον ακαδημαϊκό και πολιτικό κόσμο. Αύριο στις 12 από το πρώτο κημητήριο Αθηνών η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, 5 νεκροί και 20 τραυματίες σε νυχτερινή επίθεση της Ρωσίας στη Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να αναφέρει πως η Ουκρανική πρωτεύουσα δέχεται ρωσική βαλιστική επίθεση. Η νέα επιδρομή έγινε μετά τη δήλωση Ζελένσκι πως η Ρωσία ετοιμάζεται για την ανάπτυξη στον πόλεμο χιλιάδων στρατιωτικών από τη Βόρεια Κορέα, καθώς παρέλαβε νέους βαλιστικούς πυράβλους από την Πιονγκιάνγκ. Πελώρια δεξαμενή αποθήκευσης βενζίνης στη Ζαουίγια στη Βυτική Λιβύη πήρε φωτιά και κατέρευσε εξαιτίας επίθεσης αγνώστων, καταγγέλει με ανακοίνωσή της η Λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Η χώρα έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στην Αφρική και παραμένει βυθισμένη στο χάος μετά την ανατροπή και τον θάνατο του Μουαμάρ Καντάφη το 2011. Στη Βεγγάζη της Ανατολικής Λιβύης, βόμβα σκότωσε τον επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, κυρίαρχου στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η σχέση του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου παραμένει πολύ καλή, παρότι ο τελευταίος απέρριψε τον αμερικανικό οδικό χάρτη για τη λωρίδα της Γάζας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Αθήνα 984.

Μέρες αδέσποτες λοιπόν, καλή σας ημέρα, τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου του 2026, διπλή καλημέρα σε όσες και όσους έχουν απομείνει εδώ στην πόλη και μας κάνουν και ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Πάνο το σκονάκι μου, να βλέπω λίγο με τα τηλέφωνα και με τους αριθμούς, γιατί δεν οριακά θυμάμαι το PIN στην κάρτα. 6948-984-984, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας, και 213-09-09-100 ο αριθμός τηλεφώνου, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στις νόμιμες επισυνδέσεις ο κύριος Σταύρος Αμάραντος. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάμε λίγο μουσικούλα, κύριε Αγγελόπουλε.

Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση. Γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα Τραπ. Αν η κέντρο αριστερά και η αριστερά δεν πολεμήσουν το δόγμα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια που έχει διαβρώσει τα μυαλά και τις συνειδήσεις πλειοψηφίας του κόσμου, ακόμη και του λαϊκού, και που συμπυκνώνει τον φόβο για οποιαδήποτε αλλαγή και για τον άλλον γενικά, τότε κάθε νίκη θα μετατρέπεται μετά από λίγο καιρό σε ήττα. Σοφή κουβέντα, γράφει ο Διονύσης. Καλημέρα στην Νάντι. Καλημέρα, λέει, όσο επιλέγουμε τη θέση θύματος ανέθνος και όχι την ανάληψη ευθύνης για τις επιλογές μας, τόσο θα ψάχνουμε για σωτήρες και θα διαιωνίζουμε τον Γκρέκο μασκαρά. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο, Νάντι μου. Δεν πρέπει να αναζητούμε σωτήρες, πρέπει να αναζητούμε πολιτικές λύσεις στα προβλήματά μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στην Δέσποινα, καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στο Θωμά, καλημέρα στη Γωγό, καλημέρα στον Μιχάλη, καλημέρα και στην Πέγγι. Και πάμε μια βόλτα μέχρι το περίπτερο, έτσι όπως το λέμε, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες στα πρωτοσέλιδά τους, πρωινές και απογευματινές εφημερίδες, σήμερα Τρίτη, 11 του Αυγούστου. Ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευση των συγκρούσεων. Διαβάζω από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος σε μια περιοχή που φλέγεται, το σε εισαγωγικά αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας, αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Εφημερίδα Εστία, η βολική σε εισαγωγικά φιλόσοφη και η φωτεινή εξαίρεσή τους. Πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για τον γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημερώσεως, σημειώνει η Εστία. Όταν μιλούσε για τον λαϊκισμό, του έδιναν βήμα η δικαίωση του καημού του ενός.

Διαβάζω από την εφημερίδα Κόντρα. Προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού με την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Πρόκειται να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Ελεύθερος τύπος, 6.910 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, τα προσόντα, κυμοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κάποτε αυτή η δουλειά την έκανε η απογευματινή με τις προσλήψεις, τώρα την κάνει ο ελεύθερος τύπος. Αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θέσεις εργασίας βγαίνουν σε βάθος ετών, αλλά κανείς μας δεν έχει την υπομονή να κάνει όλη αυτή την δουλειά. Πάμε στην απογευματινή, πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μέσω συγγενών και φίλων, ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΑΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Άλλα θέματα από άλλα πρώτο σέλιδα. Να περάσουμε στην εφημερίδα Καθημερινή, φτωχός συγγενής ή έρευνα. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Και τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες, ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά και από την Καθημερινή. Εφημερίδα των Συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, διαβάζω. Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την ανασυγκρότηση της περιοχής, υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλής Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα των Συντακτών. Και κλείνουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, πρωινών και απογευματινών εφημερίδων με τα νέα. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν, συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. 473.700 χάμηλοι συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους, χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ακόμη ένα θέμα, χτύπημα στην πρώτη σελίδα των νέων, ο φόβος των δεξιών διαρροών στο Μαξίμου, γιατί θα οργώσουν τα κυβερνητικά στελέχη τη Βόρεια Ελλάδα.

Νίκο Αγγελόπουλε που ρυθμίζει τον ήχο, δεν πιστεύω να στενοχώρησε στον καλό μου φίλο και συνάδελφο Πάνο Καβαδά, για τον βλέπω λίγο. Είναι και νέο παιδί, βέβαια. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε ατσάλινοι, χαλίβδινοι, ανίκητοι, ακλόνητοι και ασυγκίνητοι απέναντι σε όσα συμβαίνουν. Μας συγκινούν τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων κάτι να πούμε ραδιοφωνικά. Κύριε Πάνο, Τρίτη είναι, κάντε υπομονή. Πάμε στον καλεσμένο μας.

0: Διάβαζα χθες σε ρεπορτάζ. Σε πρωταθλητές, λέει, των αυξήσεων των τιμών πώλησης κατοικιών εξελίσσονται τα διαμερίσματα μικρής επιφάνειας 40 έως 60 τετραγωνικών μέτρων. Δηλαδή, χοντρικά να το πούμε απλά, τα διαμερίσματα του ενός υπνοδωματίου. Καταγράφοντας μάλιστα σταθερά υψηλότερες επιδόσεις έναντι του συνόλου της αγοράς, αλλά και των επιμέρους κατηγοριών μεγαλύτερης επιφάνειας κατοικιών. Υπάρχουν και τα στατιστικά που δίνουν έτσι και την διάσταση του ζητήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Eerie Dataset του ομίλου RCG και τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόσφατο δελτίο του ΙΟΒΕ για το ιδιωτικό χρέος στην οικονομία, η κατηγορία αυτών των διαμερισμάτων ξεχωρίζει αισθητά, καταγράφοντας αυξήσεις έως 7,9% σε ετήσια βάση στις περιοχές των δυτικών αλλά και των νοτιών προαστίων. Αντιστοίχως, αύξηση κατά 6,9% παρατηρείται εδώ στην καρδιά, στο κέντρο της Αθήνας, 5,5% στην Θεσσαλονίκη, 4,9% στον Πειραιά και 4,8% στα βόρεια προάστια. Όλα τα πώς και τα γιατί, και όταν μιλάμε για την στέγαση, για την κατοικία, για όλα αυτά τα ζητήματα που και είναι μεγάλο κομμάτι του εισοδήματός μας, θα μιλάμε για ενίκεια ή μας προβληματίζει στο κομμάτι της αγοράς έτσι όπως εξελίσσεται, νομίζω ότι στο δημόσιο διάλογο δεν υπάρχει αρμοδιότερος αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από τη ραδιοφωνική μου εμπειρία το έχω καταλάβει και το υπογράφω, κύριος Θέμης Μπάκας, ειδικότερος των ειδικών, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου η Real Estate. Καλημέρα, κύριε Μπάκα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα, για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καταγραφή στην αγορά? Για ποιο λόγο τα μικρά διαμερίσματα εξελίσσονται σε πρωταθλητές, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στην αγορά κατοικίας?
1: Αρχικά να σας αναφέρω ότι τα μικρά διαμερίσματα συγκεντρώνουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών ταυτόχρονα. Mm-hmm. Νέους και νέα ζευγάρια που αναζητούν πρώτη κατοικία, γονείς που αγοράζουν κατοικία για τα παιδιά τους αντί να πληρώνουν υψηλό ενίκιο, μικρούς και μεσαίους επενδυτές που αναζητούν εισοδήματα με μακροχρόνια μίσθωση, επενδυτές που εξετάζουν τη βαχυχρόνια μίσθωση όπου επιτρέπεται και είναι οικονομικά βιώσιμη, ανθρώπους που θέλουν ένα μικρότερο ακίνητο ως επενδυτικό καταφύγιο, καθώς και ανθρώπους που μετά από 20 χρόνια κοινή πορεία σε έναν γάμο πλέον μπορεί φυσικά να ενεργένεται και να μπουν σε διαδικασία και αυτοί να αποκτήσουν ένα μικρό σπίτι αντί ένα ακίνητο μεγαλύτερης επιφάνειας. Mm-hmm. Άρα έχουμε πολλές πηγές ζήτησης να ανταγωνίζονται για σχετικά περιορισμένα πόθημα. Mm-hmm. Παράλληλα όμως, ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι το χαμηλότερο συνολικό κεφάλαιο αγοράς. Δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζομαι συνολικά για να αποκτήσω ακίνητο, ένα σπίτι. Με βάση αυτή τη στιγμή την έρευνα, βλέπουμε για ένα ενδεικτικό διαμέρισμα 50 τετραγωνικά μέτρα, στα νότια προάστια χρειάζεται μια τιμή περίπου 146.000, ναι, στα βόρεια 142.000, σε κέντρο της Αθήνας 98.000, Θεσσαλονίκη 97.000, Πειραιάς 97.000, δηλαδή Αθήνα και Θεσσαλονίκη περίπου τα ίδια ποσά ουσιαστικά, mm-hmm, και δυτικά πρόσθεση 90.000. Επομένως, σε αρκετές περιοχές το μικρό διαμέρισμα παραμένει μια αγορά της τάξης των 90%, ακόμα και 150.000 ευρώ αν είναι νότια και βόρεια προάστια. Επομένως, αυτό που ενδιαφέρει τον ενδιαφερόμενο αγοραστή, ναι, δεν είναι πόσο κάνω το τετραγωνικό μέτρο, είναι το πόσα χρήματα έχω στην τσέπη μου για να μπορέσω να αποκτήσω ένα σπίτι, να βάλω το κεφάλι μου από κάτω. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε πλέον ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι τιμές, η άνοδος των τιμών δεν σημαίνει σε κατά ανάγκη ότι πραγματοποιούνται κιόλας όλες αυτές τις συναλλαγές σε αυτές τις τιμές που αναφέρουμε, mm-hmm, ότι κάθε μικρό ακίνητο αποτελεί μια καλή επένδυση. Εδώ ο βασικός παράγοντας είναι ότι ο αγοραστής προσαρμόζεται. Δεν αγοράζει απαραίτητα εκεί που θα ήθελε ή όσα τραγουδάμετα θα ήθελε, mm-hmm, αγοράζει όσα μπορεί να χρηματοδοτήσει. Γι' αυτό βλέπουμε να ευνοούνται τα ακίνητα 40 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Επομένως, ο επενδυτής ή ο διαθέσιμος αγοραστής βλέπει τρία πράγματα. Ουσιαστικά ο επενδυτής κυρίως. Χαμηλό συνολικό κεφάλαιο εισόδου, yeah, μεγάλη μισθωτική ζήτηση, δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που επιλέγουν μικρές κατοικίες, είναι διαφορετικούς λόγους ο καθένας, και δυνατότητα ευκολότητας μεταπόλησης. Επομένως, τα μικρά διαμερίσματα έχουν μετατραπεί πλέον σε ένα τα περιζήτητα προϊόντα της ελληνικής θυματαγοράς. Και αυτό συμβαίνει γιατί στο ίδιο ακίνητο συναντώνται διαφορετικές μορφές ζήτησης. Ο νέος που θέλει την πρώτη κατοικία, ο γονιός που αγοράζει ένα ακίνητο παιδί του, ο επενδυτής που αναζητά εισόδημα και ταυτόχρονα λόγω της αύξησης των τιμών αναγκάζεται να περιορίσει τα τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή, το σημαντικότερο στοιχείο της έρευνας είναι ότι σε όλες τις περιοχές που εξετάζονται, τα μικρά διαμερίσματα, αυξάνονται ταχύτερα από το σύνολο της αγοράς. Mm-hmm. Στα νότια βλέπουμε αυξήσεις που αγγίζουν ακόμα και το 7,9%. Αυτό δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια γενική άνοδο των τιμών, mm-hmm. ακίνητα, αλλά για μια αυξημένη πίεση σε κρυμμένο κομμάτι της αγοράς. Δηλαδή, όσο ακριβότερα γίνονται τα μικρά διαμερίσματα, τόσο δυσκολότερη γίνεται η πρόσβαση στην πρώτη κατοικία για εκείνους ακριβώς που τα χρειάζονται περισσότερο.
0: Για να σας ρωτήσω τώρα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές βέβαια το ζήτημα, αλλά τώρα με αφορμή και τα νέα στοιχεία να επανέλθουμε σε αυτό. Έχετε πει ότι το πρόβλημα στην αγορά κατοικίας δεν είναι απλώς ότι λείπουν σπίτια, αλλά ότι λείπουν προσιτές κατοικίες. Το έχετε πει πολλές φορές αυτό και το έχετε πει, είναι πολύ σωστό. Γιατί λοιπόν, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλειστά ακίνητα, αυτά δεν επιστρέφουν στην αγορά ώστε να πιεστούν προς τα κάτω οι τιμές και τελικά να μην θεωρούνται τα μικρότερα διαμερίσματα υπερεκτιμημένα ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
1: Κύριε Τραπεζιώτη, πραγματικά σαν χώρα έχουμε διαφορετικούς αριθμούς ο καθένας μας. Δηλαδή, θα ακούσουμε από επίσημα χείλη ότι 2 εκατομμύρια ακίνητα είναι κλειστά.
0: Ναι.
1: Θα ακούσουμε από την Ελστάτ ένα παρόμοιο αριθμό. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά όμως αν αυτά τα σπίτια που συζητάμε, ναι, είναι όντως κλειστά. Και τι εννοώ σε αυτό.
0: Για πείτε μας.
1: Ένα σπίτι κλειστό για την Ελστάτ θεωρείται ότι πέρασε ο συνεργάτης της Ελστάτ να κάνει την έρευνά του, χτύπησε το κουδούνι και κάποιος την τράβηξε την πόρτα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το καταγράφει ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο ήταν σε μια φάση να το νοικιάσουν οι ιδιοκτήτες, δεν ψάχνουν να βγουν νοικιαστή, δηλώθηκε ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο βρίσκεται στη φάση της ανακαίνησης, δηλώθηκε ως κλειστό. Ένα κίνητο το οποίο ήταν στη φάση αποπεράτωσης, δηλώθηκε ως κλειστό. Επομένως, δεν γνωρίζουμε πραγματικά πόσα κίνητα είναι κλειστά. Ας αφήσουμε αυτό στην άκρη. Πάμε κατά δεύτερο. Δεν ξέρουμε από αυτά τα σπίτια που είναι δηλωμένα ως κλειστά, αν πραγματικά είναι κλειστά και δεν είναι ακίνητα τα οποία βρίσκονται στη μαύρη μίσθωση. Ενδεχομένως λέω. Δηλαδή δεν έχουμε κάνει μια έρευνα, μια σταύρο στοιχείων, αν εξέταξε αρχή δημοσίων εσόδων, πάρω χειρέγγια και ύδατο για να δουν πραγματικά τι συμβαίνει. Κατά τρίτον, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών των ακίνητων που είναι δηλωμένα ως κλειστά είναι σπίτια τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν επέλθει στους services και τα φάνησαν. Δηλαδή είναι σπίτια τα οποία τα έχουν κλειδώσει, μου στο χαρτοφυλάκιό του. Δεν τα εκμεταλλεύονται. Και τι λένε αυτοί οι οργανισμοί πλέον, λέει, για να εκμεταλλευτούμε αυτά τα ακίνητα, να βγάλουμε στην αγορά. Προς το ελληνικό δημόσιο το λένε αυτό κιόλας στην πολιτεία. Λέει τι λένε, θα θέλαμε να μην πληρώσουμε τίποτα εμείς όσον αφορά την τακτοποίηση των ακινήτων, δηλαδή αν υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις ή προβλήματα. Δηλαδή εσείς αυτή τη στιγμή, εάν είχατε στο σπίτι σας ένα δωμάτιο και είχατε κλέψει εισαγωγικά 2 τετραγωνικά μέτρα, πρέπει να κάνετε τακτοποίηση αυτής της δόμησης. Οι services και τα fans που πήραν τα κίνητα στο δικό του χαρτοφυλάκιο, με τους γνωστούς τρόπους που γνωρίζουμε όλοι μας. Τι λένε στον ελληνικό δημόσιο, ότι εγώ θα πιέσω κανένα πρόστιμο,
0: ναι,
1: και για να μπορώ να εκμεταλλευτώ. Αλλιώς δεν θα κάνω τίποτα. Δηλαδή ο πολίτης εδώ πληρώνει τα πάντα, ο σέρβισος που το πήρε στο 23% της αξίας, ζητά από την πολιτεία εκβιαστικά από τα εισαγωγικά να μην πληρώσω τα 1 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Παράλληλα, έχουμε ακίνητα τα οποία έχουν κληρονομικά προβλήματα, πολεοδομικά προβλήματα, προβλήματα νομικά, δεν έχουν τακτοποιημένα αυτά τα ακίνητα πλέον για να μπορέσουν να βγουν στην αγορά.
0: Mm-hmm.
1: Και ένα πολύ σοβαρό ποσοστό αυτό των ακίνητων που συζητάμε είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι κατοικήσιμα. Δηλαδή, σπίτια τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να ενταχθεί σε κανένα πρόγραμμα από όλα αυτά που συζητάμε, τα προγράμματα τα οποία συζητάμε και πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Mm-hmm.
1: Σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δηλαδή, όταν συζητάμε όταν ακίνητο νοικιάζω και λέμε ότι έχουμε 75.000 αιτήσεις. Σημαντικό είναι, κανείς δεν λέει ότι αιτήσεις είναι. Και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, σε 40 μέρες είχαμε 120.000 αιτήσεις, αν θυμάστε. Yeah. Αλλά τον Νοέμβριο μήνα, 11 μήνες μετά δηλαδή, από την έναρξη του προγράμματος και ένα μήνα πριν λήξει, είχαμε φτάσει στο 55% απορριφωτικότητα. Δηλαδή, 10.000 περίπου δικαιούχοι για 20. Mm-hmm. Με τόσο μεγάλη δυναμική αιτήσεων.
0: Mm-hmm.
1: Που σημαίνει τι, ότι χρειαζόμαστε ένα γενναίο πρόγραμμα πραγματικής ανακαίνησης ενός σπιτιού. Και το αναφέρω αυτό, διότι το πρόγραμμα
0: ανακαίνησης να αυτό, ναι,
1: λέει, mm-hmm, λέει έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και εγώ θα σας ρωτήσω το εξής, κύριε Τραπεζιώτη. Μπορεί κάποιος να ανακαινήσει ένα σπίτι κλειστό του 70 στο Δήμο της Αθήνας με 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο? Η απάντηση είναι όχι. Δεν γίνεται. Αν δεν έχει δικά σου στην άκρη ή δεν πάρει δάνειο.
0: Σαφής.
1: Και από την άλλη πλευρά, και κλείνω με αυτό που επιτρέπετε,
0: ναι, ναι,
1: μία κουβέντα μόνο. Ποιος μας λέει ότι αυτό που θα πάρει τα χρήματα να ανακαινήσει το σπίτι και θα το βγάλει στην αγορά θα ζητήσει ένα ενίκιο προσιτό? Κανένας δεν μας το λέει αυτό. Στην πρόθεσή του είναι, στην καλή τη διάθεση. Αντιθέτως, η Κυπριακή Δημοκρατία το απαιτεί. Τι σου λέει, θα πάρεις λεφτά κύριε να ανακαινείς το χρυσό σπίτι. Πολύ ωραία. Είσαι υποχρεωμένος να βγάλεις στην αγορά για 5 χρόνια ενίκιο, με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας περιοχής. Δηλαδή, παίρνεις λεφτά από τον φορολογούμενο πολίτη, θα υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα στην στεγαστική κρίση που διέπει τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστώ θερμά για ακόμη μια φορά για τη συζήτηση.
2: Ούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10,
7: Polo,
6: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
8: Στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου σύμφωνα με την Washington Post. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, άνεμη βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενη ενημέρωση από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Αυτοί οι στίχοι νομίζω ότι έχουν πάρα πολύ νόημα να τους μελετήσει κανείς και πέρα από το εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε, δηλαδή μέσα από το μουσικό ένδυμά τους, αν το βγάλουμε αυτό και κρατήσουμε τους στίχους, ενδεχομένως έτσι να μπαίναμε και λίγο πιο βαθιά στην σκέψη. Η νέα βαρβαρότητα, μαγιά και χυδαιότητα, γελάει 38 μέσα στο πορνείο, έχει προτεραιότητα, με χάρη και απλότητα, φοράει το καινούριο προσωπείο.

Τώρα έγινε πιο μελωδική εκπομπή. Γράφει η φίλη η Έφη. Γράφει καλημέρα, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Έφη, για το μήνυμά σου και για την παρέα που μας κάνεις αυτές τις δύσκολες μέρες του Αυγούστου. Αλλά όπως λέει και ο καλλιτέχνης, όπως λέει και ο ποιητής, θα ταξιδέψουμε λοιπόν μια μέρα μακριά. Θα μείνουν άδεια τα κλουβιά που χτίσατε. Αλλά και οι παγίδες που μας στήσατε. Για ποιο λόγο? Γιατί θα διαλυθούν με τον καιρό από του χρόνου τη σκουριά. Να μελετάμε τους ποιητές, μόνο σοφότεροι μπορούμε να γίνουμε και σοφότερες, έτσι για να το ανοίξουμε και να το λέμε σωστά.

Θέλω να διαβάσω το κεντρικό σημείωμα, το κύριο άρθρο της Καθημερινής. Έχει τίτλο «Διαχρονική αποτυχία». Παρά τον θόρυβο που έχει προκληθεί από τις διαδοχικές αποτυχίες να οργανωθεί στοιχειωδώς ένας φορέας στήριξης της έρευνας τα τελευταία χρόνια, η χώρα μας, η Ελλάδα, εξακολουθεί να διαθέτει λίγο πάνω από μισή μονάδα του ΑΕΠ. Το ξαναλέμε, λίγο πάνω από μισή μονάδα του ΑΕΠ για ερευνητικούς σκοπούς, ενώ χώρες όπως η Γερμανία και η Φινλανδία δίνουν τα διπλάσια. Το brain drain δεν θα σταματήσει βέβαια, ούτε το παραγωγικό μοντέλο θα αλλάξει αν η Ελλάδα δεν αρχίσει να επενδύει γενναία στο επιστημονικό της κεφάλαιο. Αυτά είναι οι αριθμοί βέβαια, τα δείχνουν και είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας η Καθημερινή, που έχει τίτλο «Φτωχός συγγενής η έρευνα». Το διαβάζαμε και νωρίτερα όταν ρίχναμε την ματιά μας στην Καθημερινή στις εφημερίδες. Κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κρατική δαπάνη στην Ελλάδα, λέει ο υπότιτλος. Έχει να κάνει όμως, σχετίζεται και με την αντίληψη που έχουμε σε πολιτικό επίπεδο πια, αλλά τελικά και σε κοινωνικό, γιατί το πολιτικό επίπεδο είναι πάντα εξαρτημένο απολύτως από το κοινωνικό. Εμείς δίνουμε την εντολή για τα πράγματα, είναι σαν το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση. Δεν μπαίνει από μόνο το Μέγκα στην τηλεόραση ο Sky, άμα δεν το πατήσει το κουμπάκι, έτσι δεν είναι? Δεν ξεφύτρωσε μια μέρα Μητσοτάκης. Μπορεί κάποιος να είναι τέρμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά δεν ξεφύτρωσε, εξελέγει. Όπως συμβαίνει πάντα στις σύγχρονες αστικού τύπου, ευρωπαϊκού τύπου, ξαναλέω, δημοκρατίες. Είναι λοιπόν και ποιο μονοπάτι επιλέγουμε κοινωνικά, τελικά και πολιτικά να βαδίσουμε, και τι προτεραιότητες βάζουμε και θέτουμε. Και εδώ σίγουρα, σε αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, η έρευνα δεν είναι ούτε καν δεύτερη προτεραιότητά μας, ούτε καν τρίτη. Είναι κάπου προς το τέλος. Να μην αναρωτιόμαστε λοιπόν πολλές φορές για την πρόοδο, γιατί είπαμε, όλα αυτά είναι πολιτικές, χαραγμένες. Είναι ξεκάθαρο σχέδιο, είναι πολιτικές επιλογές που γίνονται, εφαρμόζονται και τελικά απλώς όταν διαπιστώνουμε το αποτύπωμά τους είναι πάρα πολύ αργά. Σημειώνει η εφημερίδα και νομίζω ότι αξίζει να το μεταφέρουμε και ραδιοφωνικά. Από την εποχή της κρίσης χρέους και των μνημονίων, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για έρευνα και ανάπτυξη είναι κολλημένες στα επίπεδα του 0,5% του ΑΕΠ, όταν στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες προσεγγίζουν το 1%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, όχι τα δικά μου, της Eurostat, στην Ελλάδα το 2025 αντιστοιχούσαν 123 ευρώ ανακάτοικο έναντι 288,9 ευρώ κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό ενώ η κρατική χρηματοδότηση της έρευνας είναι περισσότερο απαραίτητη στη χώρα μας λόγω των συγκριτικά χαμηλότερων δαπανών των επιχειρήσεων, αλλά και της ανάγκης αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με την Ευρωζώνη. Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει τη δημιουργία αυτόνομου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου, λέει, πιστώσεις για την έρευνα, όσες είναι, να αξιοποιούνται αποτελεσματικότερα. Δεν είναι μόνο το ζητούμενο να αξιοποιούνται όμως αποτελεσματικότερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Το ζήτημα είναι πώς θα φτάσουμε στην αύξηση των κονδυλίων που διατίθενται για την έρευνα, που τελικά η έρευνα θα παράξει και το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή της βελτίωσης των όρων που αποτυπώνει η οικονομία και τελικά των όρων με τους οποίους ζούμε. Αυτή είναι η κατάσταση. Το θέμα είναι λοιπόν ποιο μονοπάτι, ποιο δρόμο θέλεις να διαλέξεις ως κοινωνία. Κάνεις την επιλογή σου και μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ξέρετε, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται.

Είναι αυτή η ορμή της νιώτης που χαρακτηρίζει τον Πάνο Καβαδά, που επιμελείται τη δημοσιογραφική παραγωγή. Και πάνω σε αυτή τη φλόγα, τέλος πάντων, σε αυτή την ορμή, δεν μπορεί να δει 24 ώρες αργότερα. Σας λέω τώρα ένα inside δικό μας εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά έτσι παρέα κάνουμε ραδιοφωνική. Τέλος πάντων, μιας και μιλάμε για ραδιοφωνική παρέα, καλημέρα σε όλες και όλους. Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς επιμελείται δημοσιογραφική παραγωγή. Σταύρος Αμάραντος στις νόμιμες επισυνδέσεις, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει στο 213-09-09-100. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη. Δεν ξέρω αν είπαμε σήμερα. Είπαμε, δεν θυμάμαι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984, ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε.

Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει το θέμα, για την ακρίβεια τα απόνερα του θέματος της συμφωνίας της Μέκας. Τη συμφωνία που υπέγραψαν στη Μέκα την περασμένη Παρασκευή η Τουρκία, το Πακιστάν και βεβαίως και η Σαουδική Αραβία. Αναφερθήκαμε και χθες στο ζήτημα αυτό, αλλά νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα πρέπει να παρατηρούμε και λίγο τα απόνερα της συμφωνίας, αλλά και τα νέα δεδομένα που βάζει στο τραπέζι για τη χώρα μας. Αλλά εγώ θα έλεγα να ανοίξουμε και λίγο τη ματιά μας ευρύτερα για ολόκληρη την περιοχή. Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μια ιδιαιτέρως κρίσιμη, χρονικά μιλώντας, στιγμή, καθώς υπάρχουν ανοιχτά πολεμικά μέτωπα και εν προκειμένου υπάρχει ανοιχτό το μεγάλο μέτωπο του πολέμου που προκάλεσαν βεβαίως, που κήρυξαν παρανόμως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Χρονικώς μιλώντας, λοιπόν, μας ενδιαφέρει, γιατί στην δεδομένη χρονική στιγμή τρέχουν πράγματα στη Μέση Ανατολή. Τα γνωρίζετε, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, τα ακούτε. Στις τηλεοράσεις υπάρχουν ρεπορτάζ, στο διαδίκτυο επίσης, από τα όσα συμβαίνουν εκεί στην Μέση Ανατολή. Αλλά εδώ πέρα όμως υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, γεωγραφικώς μιλώντας. Τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή που βάζουν και τα στοιχεία για την επόμενη μέρα. Για να το γίνουμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένοι επ' αυτού.

Για όσες και όσους, όσοι διαβάζετε λοιπόν, αξίζει τις μέρες αυτές του θέρους, είτε είστε σε διακοπές, είτε κάνετε αυτή την ολιγοήμερη ανάπαυλα που μας έπιε ο Πρωθυπουργός, αποχαιρετώντας μας για να φύγει ο ίδιος για τα δικά του μπάνια. Ένα βιβλίο που αξίζει να διαβάσει κανείς για να κατανοήσει και λίγο καλύτερα τον παγκόσμιο χάρτη είναι το Εχμάλωτο της Γεωγραφίας. Ένα βιβλίο πολύ χρήσιμο, στα δικά μου μάτια τουλάχιστον και για τη δουλειά μας, του Team Marshall, που βάζει το στοιχείο της γεωγραφίας σε σχέση με τα γεγονότα. Δηλαδή κάθε τι που συμβαίνει, καλό είναι να παίρνουμε ένα χάρτη μπροστά μας, τον βάζουμε και να βλέπουμε λίγο πού βρίσκεται κάθε παίκτης και τι διεκδικεί σε σχέση με την γεωγραφική γωνιά στην οποία εντοπίζουμε τα συμφέροντά του. Ένα στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε λοιπόν από αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και τις παρενέργειές της βεβαίως είναι ότι η προώθηση αυτής της τριμερούς συμμαχίας πλήττει διάφορα μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα σχέδια των οποίων η Ελλάδα ήταν μέρος, ήταν κομμάτι της ή τουλάχιστον υπολόγιζε να γίνει. Το πιο γνωστό βέβαια είναι ο οικονομικός διάδρομος, όπως ονομάζαμε αυτός ο IMEC.

Μόνο που οι τελευταίες εξελίξεις βάζουν εμπόδια τώρα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι τριμερείς, αυτό το τριμερές σχήμα που δημιούργησαν οι Τούρκοι με τους Πακιστάνους και με τους Σαουδάραβες, βάζει εμπόδια σε όλη αυτή την ιστορία και επιβεβαιώνει εκτιμήσεις, τις εκτιμήσεις που θέλουν ότι και ο IMEC θα ακολουθήσει τελικά την τύχη του EastMed. Ότι δεν θα πραγματοθεί δηλαδή, θα το δούμε να υλοποιείται, όχι μόνο λόγω κόστους, αλλά και λόγω των γεωπολιτικών μετατοπίσεων και εξελίξεων. Ένα στοιχείο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας επίσης είναι το γεγονός ότι από αυτή την τριμερή, από αυτό το τριμερέ σχήμα, λείπει ένας παίκτης ακόμη για να φτάσουμε στην τετραμερή διάσταση του σχήματος σε μια μετεξέλιξή του, με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, την οποία προανήγγειλε με έναν τρόπο, φωτογράφησε με έναν τρόπο ο κύριος Χακάν Φιντάν, ο υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας. Και όταν, αν και εφόσον μπήκε η Αίγυπτος σε αυτό το σχήμα, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα σε σχέση με τις δικές μας επιδιώξεις, πιο περίπλοκα σε σχέση με τον τρόπο που ασκούμε ή πρέπει να ασκούμε την εξωτερική μας πολιτική, να με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, σε μια περίοδο, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ σύνθετη. Να σκεφτούμε μόνο πως οι παίκτες εμπλέκονται στα διάφορα πεδία που έχουν ανοιχτεί μπροστά μας και ποιοι επιδιώκουν τι σε σχέση με τον καθένα, αλλά και από τον καθένα απέναντι. Αναδιαμορφώνονται λοιπόν συμμαχίες και λένε τώρα ότι ενδεχομένως το Ισραήλ να πιέσει την Ελλάδα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα αλλά και την Ινδία να εμβαθύνουν με άλλους τρόπους τις μεταξύ τους σχέσεις, τη μεταξύ τους συνεργασία στη λογική της αντισυσπήρωσης. Αν αυτό τώρα μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά και με ποιους όρους μπορεί να λειτουργήσει, με ποια στόχευση, αλλά και τι αποτύπωμα μπορεί να αφήσει την επόμενη μέρα στην περιοχή μας και τελικά τι μπορεί να προσδώσει ως όφελος στη χώρα μας, αυτό είναι μια συζήτηση την οποία μπορούμε να την κρατάμε ανοιχτή, μπορούμε να την προσεγγίζουμε και παρατηρώντας και τις εξελίξεις να βγάζουμε σιγά σιγά και τα συμπεράσματα μας. Για πάμε λίγο μουσικούλα όμως, κύριε Αγγελόπουλε. Γιατί με μουσική θα κλείσουμε. Γιατί με το τραγούδι θα φτάσουμε μέχρι το ένθετό μας Ανάσες Ιστορίας. Και αμέσως μετά θα πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων. Και κάπως έτσι εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 7 το πρωί. Μέχρι τότε, το νου σας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή. Και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.

0: Θέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αφεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια.
4: Διορούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York.
4: Radio Lumen News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ιατρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
6: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Η ικανοποιητική προσομοίωση ισχυρίζεται ο συνήγορός της Κώστας Παπαδάκης. Στα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες τον Ιούνιο μειώθηκαν κατά 168 εκατομμύρια σε σχέση με τον Μάιο. Ωστόσο, συνολικά στο πρώτο εξάμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 251 εκατομμύρια συγκριτικά με τον περασμένο Δεκέμβριο. Άλλο αεροσκάφος αντί του Προεδρικού χρησιμοποίησε κρυφά ο Ντόναλντ Τραμπ για την αναχώρηση του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις αρχές Ιουλίου εξαιτίας Ιρανικών απειλών, όπως γράφει σήμερα η Washington Post. Επικαλούμενη Αμερικανό αξιωματούχο που δεν κατονομάζει, η εφημερίδα ανέφερε πως αν και ο Αμερικανός Πρόεδρος εθεάθη πάνω στο Προεδρικό αεροσκάφος μπροστά στις κάμερες, στη συνέχεια αποβιβάστηκε μυστικά και μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο σε μικρότερο αεροπλάνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινό τελικό του μήκου στις 10:15 για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα του. Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8:30 την Ολλανδία στο Νάιμέγγεν με στόχο το διπλό για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΤΣΚΑ 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλει την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Να πάμε στον καιρό, όπου είναι έθριο σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα σήμερα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, τώρα έτσι έχει επικαιρότητα. Επόμενη ενημέρωση στο Δελτίο Ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10:30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο.
10: Αθήνα 984.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος, δεύτερη ώρα και της σημερινής εκπομπής. Για όσες και όσους συντονιστήκατε τώρα, να ξανακάνουμε τις συστάσεις. Βεβαίως είστε στον Αθήνα 984. Ο Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί, παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στην ρύθμιση του ήχου, αλλαγή κοιτάλη στην κονσόλα. Ο Χρήστος Κόκκινος σταθερά επιλέγει τις μουσικές. Λίλια Ξύλου και Πάνος Καβαδάς στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε τηλεφωνώντας το 213-09-09-100, εκεί όπου σας απαντά ο Σταύρος Αμάνατος, είτε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com, είτε στέλνοντας ένα μηνυματάκι στο μέσω του Viber στον αριθμό 6948-984-984. Σήμερα δεν σας βλέπω πολύ κινητικούς, δεν ξέρω αν δεν σας έχουν έτσι τσιγκλήσει επαρκώς τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Μια καλημέρα να πούμε στον φίλο τον Κώστα τον Οικονομόπουλο, τώρα για αυτό που μας λέει να μεταφέρουμε στον συνομιλητή μας, τον πρόεδρο του Ενίου Δικτύου Συνταξίων. Δεν θα το χρεώσουμε σε εκείνον το τι έχουν ψηφίσει οι συνταξιούχοι. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα, νομίζω έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι κάτι το οποίο θα βρούμε μπροστά μας, θα το βρίσκουμε μπροστά μας διαρκώς στο επόμενο διάστημα. Ξεκινήσουμε με δύο ειδήσεις που καθόλου τυχαία έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την πατρίδα του καπιταλισμού. Σ' άλλος λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα data centers, απρόσμενη συμμαχία δεξιάς και αριστεράς ενάντια στις τεράστιες εγκαταστάσεις. Η εκρηκτική ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης φέρνει μαζί της τεράστιες εγκαταστάσεις, αυξημένες ανάγκες σε ρεύμα και νερό και μια πρωτοφανή κοινωνική αντίδραση. Από περιβαλλοντικές οργανώσεις μέχρι το κίνημα MAGA, τα data centers δημιουργούν πολιτικές συμμαχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάτι πιο χειροπιαστό, στη Βιρτζίνια, εκεί όπου υπάρχουν τα περισσότερα data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ρεύμα έχει ακριβήνει, κρατηθείτε, κατά 76%, οι αρχές υποχρεώνουν πλέον τις εταιρείες να πληρώνουν μόνες τους τις υποδομές που χρησιμοποιούν. Στην Ελλάδα η συζήτηση για την εγκατάσταση hyperscale data centers εξελίσσεται με τρόπο που περισσότερο θυμίζει επικοινωνιακή εκστρατεία υπέρ τους παρά μια σοβαρή τεχνική και περιβαλλοντική αξιολόγηση. Το γνωστό τρίπτυχο, επενδύσεις, έσοδα, θέσεις εργασίας και πάμε, δηλαδή εκεί επικεντρώνεται η δημόσια συζήτηση, χωρίς να εξετάζει το πραγματικό ενεργειακό αποτύπωμα αυτών των εγκαταστάσεων, γιατί εδώ εμφανιζόμαστε ως έτοιμοι να υποδεχθούμε μια βαριά ψηφιακή βιομηχανία χωρίς να έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες ανεξάρτητες μελέτες που θα τεκμηρίωναν το ηλεκτρικό σύστημα, οι υδατικοί πόροι επίσης και οι υποδομές, οι κατατόπιες υποδομές μπορούν πράγματι να υποστηρίξουν τέτοιου μεγέθους φορτία. Σας είπαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικώς η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι χώρες που προσελκύουν τέτοιες μεγάλες επενδύσεις data centers το κάνουν με αυστηρούς όρους. Η Πορτογαλία επιχρεώνει τις εταιρείες να χρηματοδοτούν οι ίδιες τις αναβαθμίσεις δικτύου και να εξασφαλίζουν 100% ΑΠΕ με δικά τους συστήματα αποθήκευσης. Η Ιρλανδία επέβαλε περιορισμούς όταν τα data centers έφτασαν να καταναλώνουν το 18% της εθνικής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ολλανδία πάγωσε νέες άδειες μέχρι να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Καμία από αυτές τις χώρες δεν παραχώρησε δημόσιους πόρους χωρίς ανταλλάγματα. Και στην Ελλάδα, κύριε, που έλεγε και ένα παλιό σποτ, πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, γιατί η ερευνητική ομάδα Solomon το έψαξε, έχει απευθύνει σχετικά ερωτήματα, δεν νομίζω να έχει λάβει και τις απαντήσεις. Η συνάδελφος η Δανάη Μαρακουδάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή για να το κουβεντιάσουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, η Solomon έχει στα χέρια της, έχει αποκτήσει πρόσβαση στη μελέτη που εκπονήθηκε στην ουσία για λογαριασμό της κυβέρνησης σε σχέση με τα ενεργειακά και υδατικά δεδομένα των data centers.
2: Radio Rumeli News.
1: Τα είπατε πάρα πολύ ωραία πριν, η αλήθεια είναι όταν άκουσα την εισαγωγή. Εμείς καταφέραμε να βρούμε την έρευνα που έκανε η PwC, η συμβουλευτική, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής και ουσιαστικά είναι η πιο, ας πούμε, είναι σαν να λέμε η κυβερνητική στρατηγική με έναν τρόπο για το πώς θα κινηθούν σε σχέση με το data center στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, ένα από τα προβλήματα που η αλήθεια είναι ότι εμείς εντοπίσαμε συγγνώμη, είναι ότι πρώτον δεν είναι δημόσια, δηλαδή αυτό παρουσιάστηκε δημόσια τον Μάρτιο, ήταν μόνο ένα κομμάτι αυτής της έρευνας. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι αν κάνεις μια μικρή σύγκριση, ας πούμε, σε σχέση π.χ. στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, αν ψάξεις να δεις εθνική στρατηγική για data center, θα σου βγάλει ένα κείμενο το οποίο είναι προσβάσιμο στους πολίτες και μπορεί να έχουν άποψη γι' αυτό. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν ισχύει το ίδιο. Επίσης, σε σχέση και με αυτό που είπατε, ότι η συγκεκριμένη ανάλυση της συμβουλευτικής αφορά μόνο το κομμάτι του ηλεκτρικού ρεύματος, δηλαδή για το νερό δεν λέει τίποτα.
0: Ναι, γιατί θα πρέπει λίγο να βάλουμε κάτω το τι σημαίνει ένα data center ως προς τις ανάγκες λειτουργίας του, για να καταλάβουμε από εκεί και μετά την επιβάρυνση και για τις τοπικές κοινωνίες, νομίζω, και σε εθνικό επίπεδο.
1: Ακριβώς.
0: Ποιες είναι οι ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Ουσιαστικά μπορεί να το σκεφτεί ο κόσμος και να καταλάβει ότι είναι σαν ένα εργοστάσιο. Υπάρχει εργοστάσιο το οποίο, ας πούμε, είναι πιο μικρό, υπάρχει εργοστάσιο που είναι πιο μεγάλο, υπάρχει εργοστάσιο το οποίο μπορεί να φτιάχνει ένα συγκεκριμένο πράγμα και έτσι να έχει ανάγκη να ψύχει. Π.χ. ενδεχομένως το 46, προσπαθώ να κάνω ένα παραλληλισμό. Άρα να χρειάζεται πιο πολύ νερό, ανάλογα με το κύκλωμά του κ.ο.κ. Η ουσία όμως είναι ότι γενικά τα data centers, ξαναλέω χωρίς να είναι απόλυτο, χρειάζονται πολλή ενέργεια. Γιατί τι έχουν μέσα στις αποθήκες και σε αυτά τα μεγάλα κτίρια? Έχουν υπολογιστές ή αυτό που λέμε servers, τέλος πάντων.
0: Ναι. Δηλαδή, εκεί όπου αποθηκεύεται κάθε πληροφορία που κυκλοφορεί μέσω διαδικτύου, μέσω mail, μέσω social media.
1: Το Netflix που βλέπουμε, τα mail που στέλνουμε και το καθεξής. Όλα αυτά περνάνε μέσα από καλώδια, δεν είναι δηλαδή έτσι απλά στον αέρα. Οπότε μέσα αυτές τις αποθήκες, αυτά τα καλώδια και αυτοί οι υπολογιστές που αποθηκεύουν, πώς εμείς κάποτε αποθηκεύουμε μία ταινία στον υπολογιστή μας, μία φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Αυτή η φωτογραφία έχει χώρο στον υπολογιστή μας. Τώρα, επειδή είναι άπειρες οι φωτογραφίες, άπειρα τα δεδομένα, χρειαζόμαστε και νοικιάζουν οι εταιρείες ουσιαστικά κάπου αλλού χώρο. Αυτός ο χώρος είναι τα data centers.
0: Τα οποία χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να λειτουργήσουν και αυτά καθεαυτά. Τα οι σερβερς, αλλά και συνολικά η εγκατάσταση.
1: Σωστά.
0: Και θέλουν και νερό προκειμένου
1: και νερό,
0: να ψύχνουν.
1: Μπράβο, γιατί όπως και εμάς ο υπολογιστής μας έχει ένα μυστηράκι για να μην σκάει και να μην καίγεται ουσιαστικά. Φανταστείτε αυτά που είναι τεράστια.
0: Τεράστιας κλίμακας, ναι.
1: Μπράβο, χρειάζονται ψήξεις. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι ψήξεις, ας πούμε. Ωστόσο, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να λέει, λοιπόν, εμείς εδώ καταρχάς δεν υπάρχει μια δημόσια λίστα, τέλος πάντων, που να λέει, καταγραφεί, ότι αυτά τα 20 στην Ελλάδα είναι τα data centers που έχουμε. Έτσι ώστε να μπορεί να μπει ο κόσμος να τα δει.
0: Εσείς κάνατε μια, πώς να το πω, καταγραφή των υφιστάμενων και των μελλοντικών, τουλάχιστον βάσει τα αιτήματα.
1: Πολύ σωστά. Ουσιαστικά, ας πούμε ότι υπάρχουν τρία στάδια. Αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι 21 και πολύ μικρά. Δηλαδή, για την ώρα η Ελλάδα έχει πολύ μικρά και ελάχιστα data centers. Γιατί σε τι μετράτε το data center? Σε κατανάλωση. Σαν να λέμε πόσο καίει η λάμπα μας, ας πούμε. Πόσο καίει το σπίτι μας. Έτσι μετριούνται. Άρα, το πρώτο στάδιο είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγα και μικρά. Ωστόσο, έχουν ήδη ξεκινήσει να χτίζονται. Δηλαδή, αν κάποιο πάει μία βόλτα αυτή τη στιγμή στα Σπάτα ή στο Κοροπή, θα δει ότι χτίζονται τρία καινούρια και μάλιστα πολύ μεγάλα, γιατί είναι και της Microsoft, δηλαδή μιας πολύ μεγάλης εταιρείας. Αυτά που χτίζονται έχουν ήδη πάρει προφανώς έγκριση. Δηλαδή, για να πάρει έγκριση, τι σημαίνει? Ότι πηγαίνει κάποιος στον ΑΔΜΙΕ και λέει, καλησπέρα, θα ήθελα να πάρω, να συνδεθώ με το ρεύμα, το οποίο ρεύμα είναι κεντρικό, δηλαδή το δικό μου σπίτι, το δικό σας σπίτι και της Microsoft, το data center συνδέονται
0: με το ίδιο δίκτυο,
1: ναι. Ακριβώς.
0: Έχοντας όμως πολύ διαφορετικές ανάγκες και πολύ διαφορετικές καταναλώσεις. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει από εκεί και μετά, γιατί εκεί νομίζω θα πρέπει να αρχίζουμε να εστιάζουμε.
1: Μπράβο, και αυτό νομίζω έχει ενδιαφέρον να εξηγήσουμε, ότι π.χ. το data center μπορεί να καίει όσο μια πόλη, έτσι. Άρα λοιπόν, το δεύτερο στάδιο, όσο να λέμε, η δεύτερη φάση είναι τα data centers που ήδη χτίζονται, και μετά πηγαίνουμε και στα data centers νούμερο 3 που δεν έχουν ξεκινήσει να χτίζονται, αλλά έχουν πάει αντίστοιχα στον ΑΔΜΙΕ και έχουν πει, καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να συνδεθώ. Που σημαίνει όμως ότι τι κάνουνε, εφόσον πάρουν άδεια, κλείνουν αυτόν τον ηλεκτρικό χώρο.
0: Δεσμεύουν. Δηλαδή,
1: ναι. Τον δεσμεύουν, μπράβο. Ναι. Δηλαδή, αν πάει μια άλλη βιομηχανία, αν πάει ένας άλλος άνθρωπος που κάτι θέλει κτλ., κτλ., δεν θα υπάρχει χώρος, γιατί κάποιος τρίτος τον έχει ήδη κλείσει. Τώρα, για να μην ζαλίζουμε πολύ και τον κόσμο, η ουσία είναι.
0: Νομίζω είναι απολύτως κατανοητό.
1: Ωραία. Η ουσία όμως είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μία πολύ συγκεκριμένη μελέτη, δηλαδή αυτή η μελέτη που αναφέραμε πριν, λέει, παιδιά, όχι όλα data center στην Ανατολική Αττική, γιατί πήξαμε. Γιατί πόσο να αντέξει και το σύστημα. Ή λέει, ή όπως σας είπα, δεν λέει τι γίνεται με το νερό. Δηλαδή, σε 3 χρόνια το καλοκαίρι, που γενικά υπάρχει ζήτημα λειψιδρίας και εκεί πέρα, γιατί στην Αττική έχει πάρα πολύ κόσμο και το καθεξής, τι θα γίνει, από πού θα παίρνουν νερό. Δηλαδή δεν υπάρχει κάπου δημόσιο να δει ο κόσμος και να λέει και να γυρίσει να πει ότι α, η Microsoft θα καταναλώνει τόσο με αυτό το σύστημα ψήξης, άρα δεν θα αφορά το νερό της Αττικής.
0: Γίνεται να μην αφορά το νερό της Αττικής και το ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά.
1: Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται.
0: Γιατί το κάνουμε ανάποδα.
1: Μπράβο,
0: το κάνουμε ανάποδα. Προωθούμε την ανάπτυξη data centers ως εθνική στρατηγική της χώρας, χωρίς πρώτα να έχουμε και επαρκή στοιχεία πρώτα απ' όλα για τις επιπτώσεις και να διασφαλίζουμε τους πόρους, να διασφαλίζουν ενδεχομένως, γιατί είπα κάποια παραδείγματα νωρίτερα, να διασφαλίζουν οι ίδιοι οι ιδιώτες τους πόρους και το κόστος για αυτούς τους πόρους.
1: Ο διευθυντής της ΕΙΔΑΠ, ας πούμε, έχει πει πολύ πρόσφατα, όταν ρωτήθηκε για τα data centers, ότι τι γίνεται με αυτά. Η απάντησή του ήταν ότι ακόμα δεν μας έχουν απασχολήσει, γιατί ακόμα δεν έχει έρθει κάποιον να μας πει θέλω τόσο πολύ νερό που να μας κάνει να ανησυχήσουμε, ας πούμε. Ναι, αλλά εγώ το ερώτημα που θέτω είναι, ή εμείς τέλος πάντων, το ερώτημα που θέτουμε είναι, πρέπει δηλαδή πρώτα να έρθει να το ζητήσει, δεν μπορούμε εμείς να κάνουμε έναν υπολογισμό πιο πριν και να πούμε τόσο αντέχουμε.
0: Ειδικά όταν υπάρχουν σε εκκρεμότητα τόσες αιτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να πούμε, τουλάχιστον έπεσε στα χέρια μου μια ανάλυση της Eurelectric που λέει ότι η αύξηση της ζήτησης λόγω των data centers μπορεί να οδηγήσει σε άνοδο του κόστους παραγωγής κατά 20 έως 60% μέχρι το 2028. Και αυτό το υπερβάλλον κόστος, δεν ξέρω αν κανονικά θα έπρεπε να το επομισθούν μόνο οι εταιρείες, αλλά κάτι μου λέει ότι θα το επομισθούμε όλοι μας.
1: Και μάλιστα δεν θα το επομισθούν οι εταιρείες, γιατί ουσιαστικά οι μεγάλες επιχειρήσεις, και αυτό δεν αφορά μόνο τα data centers, κλειδώνουν τις τιμές, δηλαδή κάνουν συμβόλαια, PPAs πολύ μεγάλα τέλος πάντων, τα οποία έχουν μια σταθερή τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ είναι στα σπίτια μας, ας πούμε, γενικά δεν
0: αυτό, αυτό που θα έπρεπε να ισχύει γενικότερα από το να περνάνε από το χρηματιστήριο ενέργειας σε τιμές του.
1: Οι κοινείς νητοί, οι απλοί καταναλωτές τέλος πάντων είναι. Είμαστε επιρρεπείς τέλος πάντων στις αυξομοιώσεις του, αυξήσεις συνήθως της τιμής του ρεύματος. Αυτό μπορεί να συμβεί πράγματι αν δεν προβλεφθεί με μια στρατηγική, διότι ουσιαστικά τι γίνεται όταν χρησιμοποιούν τα data centers πολλή ενέργεια ή οτιδήποτε είναι πολύ ενεργοβόρο, σημαίνει ότι όπως είπαμε το ρεύμα είναι ένα πράγμα, εννοώ για όλους, άρα αν ξαφνικά υπάρχει μια πολύ πολύ πολύ μεγάλη ζήτηση, την οποία θα μπορούσε να ζητήσει πράγματι ένα data center. Αυτό σημαίνει ότι στο ηλεκτρικό δίκτυο θα αρχίσουν να δουλεύουν πιο ακριβές μονάδες παραγωγής.
0: Φυσικό αέριο.
1: Ακριβώς, που σημαίνει ότι συνολικά θα αυξηθεί η τιμή του ρεύματος και όπως είπαμε στην αρχή, ποιος θα το πληρώσει αυτό, ο απροστάτευτος. Ναι. Δηλαδή ένας οικιακός καταναλωτής.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Το ερώτημα βεβαίως. Ναι, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, για μένα το ενδιαφέρον είναι πάντως ότι αυτή τη στιγμή ακόμα στην Ελλάδα υπάρχει πολύ μεγάλη άγνοια ή μη πληροφόρηση σε σχέση με τα data centers. Για παράδειγμα, βλέπουμε στην Αμερική, την οποία αναφέρατε πριν, ότι έχει ξεκινήσει κάπως ο κόσμος να λέει τι είναι αυτό, εγώ δεν το θέλω δίπλα στο σπίτι μου, ή να καταλάβει, γιατί πολλοί λένε δεν είναι ότι εγώ γενικά δεν θέλω να υπάρχει, είναι να υπάρχει με όρους.
0: Ναι. Δηλαδή, επειδή αναφέρθηκα στη Βιρτζίνια, συγγνώμη για το διακοπή, εκεί. Η Επιτροπή Εμπορίου της Πολιτείας της Βιρτζίνια, ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας δημοσίων υπηρεσιών της Πολιτείας, υποχρέωσε τα data centers να καλύπτουν εξ ολοκλήρου το κόστος των υποδομών μεταφοράς ρεύματος που χρησιμοποιούν εκείνα αποκλειστικά.
1: Ακριβώς. Τώρα έχει ενδιαφέρον γιατί στην Αμερική και το κομμάτι των data centers έχει μπει πάρα πολύ και στην προεκλογική, ας πούμε, κουβέντα. Δηλαδή και κάθε πολιτεία τοποθετείται με βάση το που στέκεται και πολιτικά, αν είναι υπέρ, κατά και ούτω καθεξής. Ωστόσο, το διατάφτα είναι ότι π.χ. έγινε μια έρευνα το Μάρτιο του 26 στην Αμερική, όπου 7 στους 10 Αμερικάνους δεν θέλουν data centers κοντά στο σπίτι τους. Δηλαδή, ακούγεται, το συζητάνε πλέον και έχεις ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν με το, πώς τα λένε, μηχανήματα που μετράνε το θόρυβο. Και σου λέει ότι εγώ είχα έρθει, π.χ. αυτό το λένε και κάτι και στα Σπάτα αυτή τη στιγμή. Ότι εγώ χάρηκα
0: ότι παράει, ότι υπάρχει η χορύπανση από τα data centers.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και όταν λέμε χορύπανση, δεν εννοούμε καμπάνες εκκλησίες. Εννοούμε ότι ακούγεται ένα βουητό, ακούγονται τέτοια πράγματα, τα οποία δεν είναι ακριβώς αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως η χορύπανση. Αλλά ξαφνικά είναι κάτι εκεί που άκουγε αισθητηβίσματα. Ναι. Τώρα ακούς ένα ένα τέτοιο.
0: Η ομάδα Σόλομον έκανε απίθυνα ερωτήματα.
1: Ναι.
0: Στους αρμόδιους. Τι απαντήσεις έχετε πάρει?
1: Τώρα είναι αυτό το κλασικό που παθαίνουμε όταν προσπαθούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όχι μόνο εμείς, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι τέλος πάντων θεωρώ στη χώρα, όπου παρότι δικαιούμαστε να πάρουμε απαντήσεις σε αυτά που ρωτάμε, αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή πλην του ΑΔΜΙΕ, που ήταν πιο, που μας απάντησε κατευθείαν κτλ. Δυστυχώς ας πούμε ο ΔΔΕ ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, ξέρω εγώ, δεν απάντησαν στα ερωτήματά μας. Ρωτήσαμε πολύ βασικά πράγματα. Τύπου ποια είναι η εθνική στρατηγική, τύπου θεωρείτε ότι ας πούμε, αυτό που περιγράψαμε πριν υπάρχει κίνδυνος και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αύξησης του ρεύματος, υπάρχει μελέτη για το νερό, διάφορα τέτοια. Ωστόσο δεν πήραμε απαντήσεις, πήραμε κάποιες λίγες για την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά κάπως συνεχίζουμε, γιατί όλο και περισσότερα πράγματα βγαίνουν. Μελετάμε με τώρα τι γίνεται με την επένδυση της Microsoft, γιατί η συγκεκριμένη επένδυση μπήκε στις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ και άλλων εταιριών χτίζονται μεγάλα data centers, διάφορα τέτοια. Οπότε θα έχουμε να πούμε και περισσότερα το επόμενο διάστημα.
0: Υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, και ένα ζήτημα, εντοπίζεται τουλάχιστον και ένα ζήτημα αδιαφάνεια στη λήψη των αποφάσεων.
1: Ναι, ναι. Αυτό ας πούμε που σας είπα μόλις τώρα είναι ένα από αυτά. Ότι όταν λέμε ότι μπαίνει μια επένδυση στρατηγικές επενδύσεις, σημαίνει ότι γίνεται και επιτρέπονται πράγματα που για τις άλλες επενδύσεις
0: πέραν του νομίμου
1: δεν επιτρέπονται. Αυτό έχει ήδη συμβεί, ας πούμε, και εμείς αναρωτιόμαστε γιατί συνέβη αυτό με τη Microsoft. Ή ας πούμε θέλουμε να ψάξουμε να δούμε τι συμβαίνει με τις θέσεις εργασίας, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως τα data centers θα έρθουν, θα φέρουν λεφτά και θέσεις εργασίας. Θέλουμε να δούμε, έφεραν πράγματι θέσεις εργασίας στην Ελλάδα?
0: Και ακόμα και θέσεις εργασίας να φέρουν, εγώ λέω, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε, να βάλουμε στη ζυγαριά τα υπέρ και τα κατά. Και όλα αυτά που περιγράψαμε νωρίτερα, συνολικά και για τις τοπικές κοινωνίες και για την χώρα, μπορεί, λέω ξανά, μπορεί, εφόσον δεν αναλάβουν δεσμεύσεις οι ίδιοι οι ιδιώτες, να επιβαρύνουν πολλαπλάσια τη χώρα από τα ωφέλη, από τα όποια ωφέλη μπορεί να φέρουν.
1: Μα ακριβώς, τα data centers γενικά τα χρειαζόμαστε. Δεν είναι, είναι σαν να λες ότι δεν μπορώ χωρίς ένα εργοστάσιο. Κάπως πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι με ποιους όρους, πώς θα το φτιάξεις και υπέρ ποιανών.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε στο μέλλον περισσότερα στοιχεία και δεδομένα για να τα ξανακουβεντιάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.

καλοκαιρινό κρασί της Νάνση Σινάτρα και του Lee Hazelwood. Θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10:30 και του τσίλου των ειδήσεων. Θα ακούσουμε τη Ζέτα Καρφίδου και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
9: Τεσσάρων Ρίχτερ, 132 ως τώρα οι νεκροί, 570 οι τραυματίες. Αντιμέτωπη με τις ανακριτικές αρχές σήμερα η 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση της Μαρφίν και τους θανάτους τριών ανθρώπων πριν από 16 χρόνια. Ιδιαρνείται μέσω του συνηγόρου τους κάθε εμπλοκή της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μυστική συμφωνία απομάκρυσης πυρηνικών υλικών από κρυφή εγκατάσταση στη Συρία σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμοί Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιάννη Λαβράνο.
10: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέφοντας, κυρίες και κύριοι, ο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, είχαμε το φοβερό χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Truth Social τη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη, που στο Breitbart, στο Breitbart News, το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης με γενικότερα πολύ άσχημο ο προφίλ συνωμοσιολογίας, τέλος πάντων, όπως είχε καλλιεργηθεί τα προηγούμενα χρόνια, βεβαίως διακείμενο υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ. Και στη συνέντευξή του ο Έλληνας Υπουργός αναφέρθηκε στην μεταναστευτική πολιτική της Ελλάδας και στην αλλαγή στάσης που, όπως είπε, έχει σημειωθεί στην Ευρώπη μετά την επιστροφή του Αμερικανού Προέδρου στον Λευκό Οίκο. Βεβαίως, να πούμε ότι δεν έχει να κάνει συνολικά με την Ευρώπη, αλλά έχει να κάνει με τις επιμέρους κυβερνήσεις και τις αποφάσεις των επιμέρους κυβερνήσεων, που ξεκάθαρα στηρίζονται στην κατεύθυνση και στην ιδεολογία της κάθε κυβέρνησης. Η Τζόρτζια Μελόνι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή ηγείται του αντιμεταναστευτικού μπλοκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, ο κ. Πλεύρης θα το κουβαλάει ως παράσημο το ριπόστ του Ντόναλντ Τραμπ. Απλά εγώ θυμίζω τις κατηγορίες για τραμπιστές στην Ευρώπη που ακούγαμε τον κύριο Μητσοτάκη πριν εκλεγεί εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στην ουσία επιδεικνύει πώς καταφέρνει να περάσει την ρατσιστική, αντιμεταναστευτική του ατζέντα στην Ευρώπη και προκειμένου και στην Ελλάδα, αν και νομίζω ότι με τον κύριο Πλεύρη δεν θα έχει καμία ιδιαίτερη δυσκολία. Έχει δώσει πολλά δείγματα αντιμεταναστευτικού μένους. Βεβαίως, ο κύριος Πλεύρης δεν λειτουργεί μονομερός. Δεν είναι δικές του οι αποφάσεις σε σχέση με τη μεταναστευτική ή αντιμεταναστευτική πολιτική της χώρας, που σε μεγάλο βαθμό, ναι, έχει να κάνει και με τις αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά άλλες χώρες δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο. Και ξαναλέω, έχει να κάνει με τις κυβερνήσεις. Η Ισπανία έχει έρθει ευθέως σε σύγκρουση με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Τζόρτζια Μελόνι που λέγαμε νωρίτερα. Αλλά εδώ πέρα είναι η γραμμή του κεντρώου φιλελεύθερου κ. Μητσοτάκη, γιατί πρέπει να συγκρατήσουμε και τους δεξιούς και να κερδίσουμε και τους ακροδεξιούς. Γιατί έχουμε δίπλα μας Βελόπουλο, Λατινοπούλου, Οσονούπο Σαμαρά. Και αφού έχουμε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας μας στον χώρο του κέντρου, πρέπει να πάμε να μαζέψουμε ψήφους πατριωτών. Ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει από τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε προλάβει να αναφερθούμε, αλλά έτσι λίγο με κούρδισε ακούγοντας χθες εδώ στον Αθήνα 94 και τον δικηγόρο τον Ζαχαρία και σε δικηγόρο θυμάτων του Predator και των υποκλοπών και των παράνομων παρακολουθήσεων και όπως θέλετε πείτε το, σε σχέση με το νέο μπάζωμα της υπόθεσης των υποκλοπών, με τον κύριο Μπακέλα, τον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να δίνει αμέσως διαπιστευτήρια και να προχωρά σε ερμηνευτικές ακροβασίες που νομίζω ότι για άλλη μια φορά εκθέτουν την ελληνική δικαιοσύνη και αναδύουν αυτό το άρωμα συγκάλυψης, ενισχύοντας την εικόνα ότι δεν αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη θεσμική και δικονομική δυνατότητα προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως ένα σκάνδαλο που έχει πλήξει το κράτος δικαίου και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς για άλλη μια φορά. Γιατί ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός από τις πρώτες ημέρες της θητείας του στην ηγεσία της εισαγγελικής αρχής της χώρας έκρινε πως η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο. Και απέρριψε 4 διαφορετικά αιτήματα που είχαν ως κοινό παρονομαστεί την απέτηση για εκ νέου σε βάθος έρευνα της υπόθεσης με βάση καινούργια δεδομένα και στη βάση της κατασκοπίας. Αλλά ο κύριος Μπακέλας, ο διορισμένος από την κυβέρνηση Ευάγγελος Μπακέλας, αποφάσισε να μπει φρένο στη διενέργεια περαιτέρω ερευνών. Και τα νομικά επιχειρήματα είναι έολα, γιατί έχει εκδώσει 4 χωριστές πράξεις για καθένα από τα 4 αιτήματα, απαντώντας το καθένα με ειδική νομική αιτιολογία. Με κεντρικό συμπέρασμα ότι δεν συντρέχει προς το παρόν κανένας νομικός ή ουσιαστικός λόγος ανάστασης της δικογραφίας. Γιατί κατά την κρίση του δεν εισφέρθηκαν, λέει, νέα στοιχεία ικανά να δικαιολογήσουν την ανατροπή των προηγούμενων αποφάσεων. Και έλεγε ο Ζαχαρίας και εσείς ότι ο κύριος Μπακέλας υιοθέτησε την εξωφρενική και προκλητική θέση ότι δεν πρέπει να εξεταστούν οι 5 προδεινόμενοι κρίσιμοι μάρτυρες, επειδή αν στο μέλλον θεωρηθούν ύποπτοι για το αδίκημα της κατασκοπίας, οι καταθέσεις τους δεν θα μπορούν να αξιοποιηθούν αποδεικτικά και πραγματικά, όπως είπε ο νομικός του μέλλοντος, θα δυσκολευτεί να κατανοήσει πώς ένας εισαγγελέας ταξίδευσε στο χρόνο, φαντάστηκε τι θα πούν οι μάρτυρες, θεώρησε ότι θα έχουν ενοχοποιητικά στοιχεία μόνο για τους ίδιους και έκρινε ότι γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να καταθέσουν προκαταβολικά, ακόμη και αν αποδεικνύουν το βαρύτατο αδίκημα της κατασκοπίας. Ούτως ή άλλως, στην υπόθεση του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός προσώπου που με τον ρόλο του Πρωθυπουργού τότε διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος και μπορεί κάποιος να έχει ακούσει, να έχει υποκλέψει, είναι εξορισμού αιτία διερεύνησης πιθανής κατασκοπίας. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Και πρέπει να ξακροδοθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθεσε και χρησιμοποίησε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή, ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τι ακριβώς μπορεί να έχει διαρρεύσει που είναι ευαίσθητη πληροφορία. Αλλά και αυτό γαργάρα το έκανε ο κ. Μπακέλλας. Ισχυρίστηκε ότι τα εν λόγω στοιχεία, λέει, έχουν περάσει από το μικροσκόπιο τόσο του επίτιμου πλέον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου του Αχιλέα Ζή, τον έχουμε βρει και σε άλλες υποθέσεις, όσο και του πρώην εισαγγελέα του κ. Τζαβέλα. Και επειδή τα έθαψαν οι προκάτοχοι, έκρινε σκόπιμο ότι υπάρχει διαδικασμένο και τα θάβει και εκείνος. Είπε λοιπόν όχι σε έναν πρώην πρωθυπουργό που δήλωσε το προφανές, ότι η παρακολούθηση του κινητού του τηλεφώνου με πιθανούς δράστες, άτομα που συνδέονται με ξένο κράτος, αποτελεί από μόνη της επαρκέστατη ένδειξη τέλησης ακόμα και του κακουργήματος της κατασκοπίας. Απλά να θυμίσουμε, νομίζω μας το υπενθύμησε και ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης, ότι οι εισαγγελικές αρχές της χώρας ανέσυραν από το αρχείο τη δικογραφία της υπόθεσης της Μαρφίν με ένα ανώνυμο email και μόνο.
1: Radio Rumeli News.
0: Της αίτησης του κυρίου Σπίρτζη προκύπτει ότι ως αιτιολογικό επιστρατεύεται ότι τα νέα στοιχεία προσκομίστηκαν στη δίκη. Στην δίκη που έβγαλε μια συγκεκριμένη καταδικαστική απόφαση. Και στην δίκη προσκομίστηκαν ναι καινούρια στοιχεία. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι κατά την πρώτη αρχιοθέτηση από τον Άριο Πάγο δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία. Αλλά κρίνει ο κύριος Μπακέλλας περιττό να τα ερευνήσει. Ο κύριος Κεσέζη μίλησε, όπως σας είπαμε χθες εδώ στην Αθήνα 984, προανήγγειλε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα στον Αύγουστο για τις πράξεις και παραλήψεις της εισαγγελίας του Αριού Πάγου και για τον κύριο Μπακέλλα και για τον κάτοχό του κύριο Τζαβέλα. Και όπως είπε περαιτέρω, το Σεπτέμβριο ο κύριος Μπακέλλας θα έρθει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, καθώς να κληθεί πάλι να αποφαθεί επί αιτήσεων ανάσυρσης της υπόθεσης με νέα στοιχεία. Και αν δεν θέλει να ψάξει για να τα βρει, θα τα προσκομίσουμε εμείς, είπε ο κύριος Κεσές. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator από την ΕΥΠ, καθώς και άλλα που αποδεικνύουν μεθόδευση και συγκάλυψη στην υπόθεση, είπε ο κύριος Κεσές εδώ στο δημοτικό ραδιόφωνο. Τώρα θα έλεγα να πάρουμε popcorn και να παρακολουθήσουμε τι θα γίνει, αλλά κρίνοντας από το πώς έχουν διαχρονικά χειριστεί την υπόθεση οι εκάστοτε εισαγγελίες του Αρείου Πάγου, δεν έχουμε πάρα πολλές ελπίδες ότι οι εκλεκτοί της κυβέρνησης στην ηγεσία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου θα κάνουν κάτι παραπάνω.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε κατά τα Ιωθώτα με την αθλητική επικαιρότητα και τον Απόστολο Βαξεβανέλη. Έχουμε πάρα πολύ πλούσια αθλητική, ποδοσφαιρική δράση, αλλά υπάρχει μία είδηση των τελευταίων λεπτών, η οποία νομίζω ότι είναι είδηση βόμβα, αφορά όλο τον αθλητικό τουλάχιστον πλανήτη, γιατί η απώλεια του πατέρα του κάνει τον Λιονέλ Μέση να σκέφτεται τη λήξη καριέρας του. Απόστολος Βαξεβανέλης, κύριος πρόεδρος.
1: Καλημέρα. Επαόριστον, δεν είναι η σκέψη του, δεν είναι οριστικός τερματισμός της ποδοσφαιρικής του.
0: Διακόπτει επαόριστον την καριέρα, δεν είναι.
1: Προκειμένου να αφοσιωθεί στην οικογένειά του μετά τον πρόσφατο χαμό του πατέρα του Χόρχε. Χόρχε είναι ο πρώτος του μάνατζερ που τον πήγε στην Μπαρτσελόνα. Έτσι, πριν από, νομίζω χθες ή προχθές έγινε η κηδεία του στο Ροζάριο, και από εκεί και πέρα ο Μέση φαινόταν ότι έχει καταρρεύσει, μεγάλη θλίψη, έτσι είναι ο πατέρας που ήταν και το στήριγμά του, γιατί σε κάθε γκολ στο Μουντιάλ εκείνον με την οικογένειά του πανηγύριζε, με τον πατέρα του πανηγύριζε, και μετά την κηδεία του επέλεξε να παραμείνει στην Αργεντινή δίπλα στη μητέρα, τα αδέρφια, τη σύζυγο και τα παιδιά του, βάζοντας το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα. Είναι αυτό που λέμε το καλύτερη δεύτερη απασχόλησή μας.
0: Ναι.
1: Για τον ίδιο που είναι η πρώτη, όμως αυτή τη στιγμή προέχει οικογένεια. Ο ίδιος δεν έχει ορίσει ημερομηνία επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει και ακόμα διευκρινίσει αν θα συνεχίσει να παίζει.
0: Ακριβώς.
1: Για το Μαϊάμι και την ομάδα του David Beckham, καθώς όπως λέγεται χρειάζεται χρόνο μακριά από την ενεργό δράση για να διαχειριστεί το πένθος του. Αυτά είναι τα δημοσιεύματα, το ρεπορτάζ του Foot Mercato, και θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Πάμε, συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο, γιατί Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν τις δεύτερες μονομαχίες τους για προκρίσεις στα play-off πλέον των διοργανώσεων που συμμετέχουν. Ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία στις 8:30 αντιμετωπίζει την Αϊμέγγεν, 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Φυσικά το διακύβευμα είναι η πρόκριση στα play-off του Champions League. Αν δεν έρθει όμως,
0: έχει το κανονάκι.
1: Απευθείας League Phase Europa. Δεν παίζει. Play-off. Τελειώνει.
0: Α, λόγω της βαθμολογίας.
1: Ακριβώς. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι αλλαγές, γιατί αυτό προανήγγειλε χθες ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Φαντάζει δύσκολο να μην ξεκινήσει ο Πιρόλα. Έτσι σου λέω εγώ τώρα. Αλλά και
0: που για κάποιον λόγο δεν τον είχε ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα, ποτέ δεν καταλάβαμε, ναι.
1: Ακριβώς, ενώ και η πολύ καλή απόδοση του Ζώτα Σίλβα που μπήκε ως αλλαγή και ανακάτεψε, έτσι έδωσε μια ζωντάνια στην αριστερή πλευρά, να δούμε αν και εκείνος θα ξεκινήσει. Και φυσικά υπάρχουν ο Έσε, ο Σιπιόνι, θα δούμε τι θα κάνει ο Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει ο Κώστας Φορτούνης, έτσι, ο οποίος ήταν να μπει αλλαγή, αλλά ο τραυματισμός του Ρέτσου τον κράτησε εκτός. 8:30 λοιπόν τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα.
0: Έτσι όπως τα κάνανε, την ίδια ώρα παίζει και ο Παναθηναϊκός, ούτε καν με ένα ημίχρονο διαφορά.
1: Ναι, ακριβώς. Την ίδια ώρα στη Σόφια ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ 1948. 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός θέλει προσοχή στην άμυνα, γιατί πλέον στην επίθεση έχει αρκετά όπλα. Έτσι υπάρχει Τετέι, υπάρχει Λιβάι, Ραστ, Όντερ και Ντέσερτς. Οπότε ευχάριστος ο πονοκέφαλος για τον Ίστρουπ.
0: Και με πολύ παναθηναϊκό κόσμο στην Σόφια.
1: Αρκετός κόσμος.
0: Επισήμως, γιατί εδώ πέρα θέλω να θυμίσω κάτι. Επισήμως έχει πάρει γύρω στα 1800, είχε 1600 σε πρώτη φάση και πήρε και κάποια ακόμα.
1: Ανεπισήμως, εγώ υπολογίζω 2000 τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω καθόλου τι μπορούμε να δούμε. Εντάξει, είναι και Αύγουστος και δεν ξέρω πόσοι θα έχουν την όρεξη να κάνουν αυτό το ταξίδι. Μπορεί να γίνει και ο δικός. Θυμίζω ότι στην Ευρωλίγκα, σε εκείνο το παιχνίδι.
1: Που έγινε με την
0: Ντουμπάι.
1: Γεμίσαν το γήπεδο.
0: Γέμισε το γήπεδο, ναι.
1: Εντάξει, είναι. Νομίζω ότι είναι και ένα δέλεαρ και για τους Έλληνες που ζουν εκεί, γιατί ζουν αρκετοί Έλληνες.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή είναι τώρα εκεί πέρα, ναι.
1: Ναι, γιατί τα ρεπορτάζ λέγανε χθες ότι όλα τα σύνορα μπαίναν για Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για διακοπές και δεν φεύγανε. Να πούμε φυσικά ότι για τον Παναθηναϊκό είναι παιχνίδι χωρίς αύριο. Διότι αν ιτηθεί, αποχαιρετάει πολύ νωρίς ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει το χαμένο του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε. Οι Τσέχοι έχουν ιτηθεί 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι η Μπεσίκτας φαντάζει να είναι
0: το
1: μεγάλο φαβορί. Από εκεί και πέρα.

0: Πήγε με έναν ελαφρύ τραυματισμό και στην προσπάθειά του λύγησε το πόδι του και φυσικά αποχώρησε
1: αμέσως. Με καροτσάκι αποχώρησε.
0: Με καροτσάκι, ακριβώς. Φραντεσκάκης και αυτός στον τελικό της σφυροβολίας το βράδυ στις 9 και 10, στις 10 παρά 20 παρατέταρτο είναι του, θα ξεκινήσει του Ντεντόγλου ο τελικός. Από εκεί και πέρα την πρόκριση στον τελικό της σφυροβολίας εξασφάλισε και η Σκαρβέλη, έτσι, ο τελικός της είναι αύριο το βράδυ, οπότε ο Στίβος δείχνει και εκεί να μας ικανοποιήσει. Στην κολύμβηση είχαμε τελικούς, αλλά εντάξει δεν αγγίξαμε.
1: Χωρίς μετάλλιο. Ναι,
0: εντάξει, κάναμε τα πανελλήνια ρεκόρ φυσικά και θα δούμε σήμερα κατά πόσον θα έχουμε κάτι καλύτερο, γιατί πάμε στο όριο και το χάνουμε, έτσι, πάμε στο όριο και δεν τα καταφέρνουμε. Μπάσκετ, πάμε να δούμε.
1: Μπάσκετ έχουμε εθνική.
0: Καταρχάς εθνική, ναι. Χωρίς Γιάννη.
1: Χωρίς Γιάννη, εγώ δεν ξέρω τώρα.
0: Με καλά
1: ξαφνικά δίνει
0: η
1: ΕΟΚ, δίνει τον Γιάννη ως υπεύθυνο για την απουσία του.
0: Όχι.
1: Δεν έχω καταλάβει.
0: Νέα ανακοίνωση. Λέει ότι σε αυτό το παράθυρο τόσο η ΕΟΚ όσο και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής ζήτησαν τη βοήθεια του Γιάννη. Δηλαδή όλοι μαζί να πιέσουν ουσιαστικά τους Μαϊάμι, έτσι. Γιατί όπως είπαν, τα χρήματα για την ασφάλεια είχαν καλυφθεί από τα διαθέσιμα χρήματα της ΕΟΚ και δεν χρειαζόταν να υπάρξει και καμία κρατική αρρωγή. Αλλά δεν μπόρεσε αυτό να ολοκληρωθεί λόγω της, όπως γράφει η ανακοίνωση ΕΟΚ, λόγω της ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την έναρξη του νέου κεφαλαίου στην καριέρα του.
1: Εγώ δεν πείθομαι, Αποστολέ. Δηλαδή, το Μαϊάμι να βγει και να πει, παιδιά, εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε τον αθλητή αυτή τη στιγμή, που και πάλι δεν θα έχει λογική. Γιατί είναι κοντά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και εφόσον υπάρχει ασφαλιστήριο, δεν έχει κανένα λόγο το Μαϊάμι να αρνηθεί. Γενικότερα, πάντως, βλέπω ότι ακόμα και σε αυτές τις κλήσεις, παρότι ο Βασίλης Πανούλης μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες είπε ότι θα είναι όλοι παρόντες, δεν είναι
0: ούτε
1: όλοι παρόντες.
0: Και δεν θα είναι ούτε η Σαμοντούροφ Αβδάλα.
1: Τα κολεγιόπεδα.
0: Ναι, βρίσκονται, ήθελα να βοηθήσουν την εθνική, αλλά οι υπεύθυνοι των κολεγίων της Ακαδημίας δεν τους έδωσαν άδεια, γιατί ουσιαστικά λέγεται ότι σε περίπτωση που θα λάμβαναν μέρος θα αποβάλλονταν από τις σπουδές τους και κατά επέκταση από τις κολεγιακές ομάδες. Ναι. Γιατί εκεί να πούμε ότι δεν είναι όπως εδώ, διότι τους έχουν στα πανεπιστήμια, ποντάρουν πάνω σε αυτούς. Έτσι,
1: τους δίνουν λεφτά. Τους δίνουν πολλά λεφτά.
0: Σου λέει, εγώ σε φτιάχνω. Δεν μπορείς να πας και να χτυπήσεις ή να γίνει κάτι στραβό. Καλάθης όμως δώσε και Ρογκαβόπουλος θα είναι. Είναι στις κλήσεις και θα λάβουν μέρος. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, γιατί το παιχνίδι στις 31 του μήνα με την Ισπανία δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, έτσι.
1: Τίποτα, μόνο νομίζω θα πρέπει να ποντάρουμε σε ένα βαθμό και στο ότι οι Ισπανοί είναι εξασφαλισμένοι. Νομίζω έχουν το απόλυτο μέχρι τώρα, οπότε δεν θα καίγονται και τόσο πολύ.
0: Και πλήρης. Θα δούμε με τι σύνθεση θα κατέβουν. ESPN και φυσικά Reuters γράφουν για την πρόταση του Παναθηναϊκού για το Γιώκητς.
1: Που αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης του Euro Insiders. Δεν είπε το όνομα. Είπε τον καλύτερο. Δεν άκουσα να λέει. Μπορεί να μην το άκουσα καλά, αλλά δεν άκουσα να λέει το όνομα Γιώκητς. Είπε τον καλύτερο παίκτη αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ρωτήστε τον Μίσκο Ρασνάντοβιτς, τον προπονητή, τον μάνατζερ.
0: Είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή πήγε να θέλει να εξαγοράσει τον τελευταίο χρόνο. Προσοχή όμως. Ο Γιώκητς είναι 31 ετών.
1: Δεν είναι 36.
0: Ακριβώς. Έχει ακόμα ένα χρόνο και έχει δικαίωμα υπογραφής τετραετούς επέκτασης 278 εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά εφόσον περιμένει και μέχρι τον Ιούλιο του 2027
1: θα να πάει στα 350.
0: 360 που θα είναι, λέει, η μεγαλύτερη προσφορά
1: στην ιστορία του NBA.
0: Άρα
1: δεν είναι και όντας σε μια ηλικία, όχι τα 31 που μάλλον δεν είναι κάτι, όντας ο καλύτερος παίκτης του NBA αυτή τη στιγμή, οπότε τι να κουβεντιάσουμε τώρα.
0: Δηλαδή μην τελαθούμε, μακάρι. Μάλιστα όταν ρωτήθηκαν οι Νάγκες.
2: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Μάχη απόψε των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8.30 στην Ολλανδία την Νάιμεγκέν με στόχο το διπλό για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Τσετσεκά 1948 στη Σόφια και μετά το 1-1 στο Ολυμπιακό Στάδιο θέλει την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Πάμε στον καιρό. Έθριος είναι ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 36 βαθμούς Κελσίου, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι,
1: ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
5: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
5: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
5: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
5: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
7: Τσιγαράκι,
8: μα το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
10: Χόντο Σέντερ. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
3: Radio Rumeli News.
5: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι.

0: Και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Λεπρεμιέρα Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Λεπρεμιέρ.
0: Λεπρεμιέρα Αναστασίου. Γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
3: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
2: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
3: Παπαδημητρόπουλος.
2: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
3: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
2: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
3: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
4: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Τρει αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
8: Αθήνα 984.
9: Κυρίες και κύριοι και πάλι, καλή σας και όμορφη ημέρα. Είναι 12 και 5, είναι Αθήνα 84, μια μέρα στην Αθήνα. με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Η Καλλιόπια Σλανίδου και η Λίλιαν Ξύλου, οι καλές συνάδελφοι, στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Μαζί με το Χρήστο Κόκκινο, μελωδίες, τα ταξιδάκια, τραγουδάκια, μες το καλοκαίρι. Ο Σταύρος Αμάραντος και η Λίλιαν Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100 και το Viber 6948-984-984. Καλημέρα στην κυρία Ρίγκλη, στον κύριο Νικολάου, στον κύριο Ριζόπουλο, σε παλιούς και νέους φίλους, στην κυρία Ρόμπου, στην κυρία Γκρινιάτσου, στην κυρία Στεφανίδου, στην κυρία Στεφανάκη. Να κάνουμε και την κλήρωσή μας, Ευάγγελε, 2 αριθμούς μέχρι το 31, σε παρακαλώ. 8. 8 και 26, έφτασε. Εκδόσεις με τέχνη, ο κύριος Νίκος Αργυρίου, Υποκράτους 118, στον πολυχώρο των εκδόσεων με τέχνη. Όμως παρακαλούμε, μετά τις 25 του μηνός που θα ανοίξει ο πολυχώρος, θα είναι το όνομά σας εκεί. Χίλτα Παπαδημητρίου το υπογράφει, αστρονομικό μυθιστόρημα, όμορφο και ολόφρεσκο, κομπολόι στο χώμα. Και από τις εκδόσεις...

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
4: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
5: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
4: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ψυχαγωγία, πολιτισμός, ενημέρωση.

0: κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: αποσύρων μέτρων Ήπτιο προκλήθηκε με χρόνο 1.55.64 ο Απόστολος Σίσκος. Η δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιχαμ είναι γεγονός. Το ενδιαφέρον είναι έντονο για την Ελλάδα, καθώς ο Μίλτος Τεντόγλου θα διεκδικήσει το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο Άλμα Ισμίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 10 και 4. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει προσωρινά την ποδοσφαιρική του καριέρα έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park με αντίπαλο την Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χούλιαν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Η Χάπολ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ από το NBA Russell Westbrook. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Από τη 1 έως τις 3 θα αναλύσουμε τα πάντα για τα άλλα σπορ. Και είναι η καλύτερη περίοδος, καθώς έχουμε δράση από την κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και εννοείται πως σήμερα έχουμε και σε εξέλιξη την δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, ενώ ο Υγρός Στίβος διεξάγεται στο Παρίσι. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να ξεκινήσουμε λίγο γρήγορα, καθώς έχουμε τον Αντώνη τον Μέρλο και τον Ανδρέα τον Μητά, ο οποίος Μητά έκανε μια πρώτη άκυρη προσπάθεια στα 2.15. Ο Μέρλος πέρασε με την δεύτερη προσπάθεια τα 2.15 και συνεχίζουν κανονικά στον αγώνα, στον προκριματικό του άλματος εις ύψος. Και σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, καθώς εννοείται πως θα μιλήσουμε για το τι έγινε χθες, αλλά θα έχουμε και καλεσμένο. Δεν θα σας πω ποιος είναι. Μείνετε για να μάθετε. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, Γιώργος Ιωάννου και Αντριάννα Πούγιο. Αντριάννα Πούγιο και Γιώργος Ιωάννου. Εννοείται πως η εκπομπή είναι αφιερωμένη στα άλλα σπορ και τις επόμενες 2 ώρες θα αφοσιωθούμε σε αυτά. Αλλά εννοείται πως αν υπάρξει κάποια είδηση ή κάποια εξέλιξη από πλευράς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που αγωνίζονται σήμερα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Νταϊμέγγεν στην Ολλανδία στις 8.30 και την ίδια ώρα στην Βουλγαρία. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Τζέσκα 1948. Ο Ολυμπιακός παίζει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός στο Conference League. Και οι δύο ομάδες στον τρίτο προκριματικό γύρο. Εννοείται πως θα υπάρξει παρέμβαση από τους συνεργάτες και καλούς φίλους του σταθμού. Για όποιον θέλει να δώσει το παρόν στην εκπομπή, μπορεί να το κάνει μέσω Viber. 6939-943-943 είναι το Viber, το 943 Ελλάδα Sports, για να στείλετε ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Είναι εντελώς δωρεάν και έχουμε ήδη το πρώτο μήνυμα από την Καρντάσενα, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη, την Αποστολία. Αποστολία Γαβρί, να το μεσημέρι. Ποιος έχει πρόγραμμα, ποιοι θα φύγουν, ποιοι θα έρθουν. Ο Νίκος. Γιωργάκη, πολλά φιλιά, σε περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Α, ήταν από πριν αυτό. Ήταν από πριν. Απλά ξεγελάστηκα. Είδα ένα πληκτρολογή και ξεγελάστηκα. Απολογούμε, δεν είναι τελικά, δεν πήγαινε σε μένα. Αλλά ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Εννοείται όμως, όποιος θέλει να γράψει το Viber, εννοείται. Εννοείται γίνεται αυτό.

Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά με την κολύμβηση, καθώς είναι και το πρώτο άθλημα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και ήταν και το πρώτο που ξεκίνησε, έτσι, γιατί μόλις τώρα έχει αρχίσει και το πρωινό πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ανοιχτού Στίβου.

0: και θα ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες το απόγευμα, καθώς είχαμε πει ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη ενημέρωση όσον αφορά και το απογευματινό πρόγραμμα της χθεσινής ημέρας. Είχαμε διπλή ελληνική συμμετοχή στον τελικό των 400 μέτρων ύπτιο και 400 μέτρων μεικτή, συγχωρέστε με, και στην σκηταλοδρομία 4x200 ελεύθερο των ανδρών είχαμε συμμετοχή σε τελικούς. Τις πρώτες ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς, εκεί όπου έκαναν όλοι οι αθλητές μας μια μεγάλη προσπάθεια, και θα ξεκινήσουμε λίγο από την σκηταλοδρομία, εκεί όπου η Ελλάδα, η τετράδα της σκητάλης 4x200 με τους Μάρκο Βαζέο Εγκλεζάκη και Στάμου, Κωνσταντίνο Εγκλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου, Ανδρέα Βαζέο και Δημήτρη Μάρκο, κατάφεραν να προκριθούν εχθές στον μεγάλο τελικό της σκητάλης, όπου εκεί διέλυσαν το πανελλήνιο ρεκόρ. Πραγματοποιώντας χρόνο, τερματίζοντας την κούρσα σε 7 λεπτά και 9,10 δευτερόλεπτα, ενώ ήταν το προηγούμενο ρεκόρ, οι τύποι κατάφεραν, οι αθλητές μας, να τερματίσουν την κούρσα σε 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά. Το πανελλήνιο ρεκόρ του 24 είναι 7 λεπτά, 9 δευτερόλεπτα και 10 εκατοστά. Και αυτό είναι που έχει να μείνει. Έκαναν μια τρομερή προσπάθεια, έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση οι αθλητές της σκηταλοδρομίας. Παρ' όλα αυτά, το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στην Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Ελλάδα τερμάτισε τελευταία στην 8η θέση. Αλλά ήταν μια προσπάθεια και ένας αγώνας ο οποίος θα μείνει, καθώς εκεί είναι που πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο ρεκόρ. Πάμε να συνεχίσουμε με τον άλλον τελικό τον οποίο είχαμε εχθές, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, εκεί πέρα όπου είχαμε διπλή συμμετοχή με τον Απόστολο Παπαστάμο και τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο οποίος πραγματοποιεί ντεμπούτο σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ντεμπούτο σε μεγάλη διοργάνωση, και παρόλα αυτά η εμφάνισή του ήταν απλά τρομερή σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Radio
0: καθώς
1: News.
0: Λάβε την έκτη θέση στον τελικό των 400 μέτρων μεικτής, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 4 λεπτά, 14 δευτερόλεπτα και 99 εκατοστά είναι το αποτέλεσμα του Απόστολου Παπαστάμου στον μεγάλο τελικό, το οποίο του έδωσε την έκτη θέση. Και εν συνεχεία, ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ο ρούκι, ο debutant, όπως θέλετε πείτε τον, κατέλαβε την 7η θέση, πραγματοποιώντας χρόνο 4 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος, ένα ντεμπούτο το οποίο θα του μείνει, καθώς είναι αυτή τη στιγμή 7ος σε όλη την Ευρώπη στο αγώνα των 400 μέτρων μεικτής κολύμβησης. Και όχι απλά αυτό, ότι είναι απλά 7ος. Πήρε πρόκριση για τον τελικό στο ντεμπούτο του. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά βγάζουμε το καπέλο στους αθλητές, γιατί κάνουν μια υπερπροσπάθεια αυτοί οι αθλητές για να βρίσκονται σε αυτές τις διοργανώσεις. Και παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και πάρα πολύ καλές εμφανίσεις στους δύο τελικούς που προαναφέραμε, στη σκητάλη 4x200 ελεύθερης κολύμβησης, εκεί όπου η Ελλάδα τερμάτισε 8η με πανελλήνιο ρεκόρ, 7 λεπτά, 8 δευτερόλεπτα και 15 εκατοστά, και την αναφορά που κάναμε στα 400 μέτρα με την έκτη θέση του Παπαστάμου και την 7η θέση του Βλαχογιαννάκου, είχαμε και μια πολύ πολύ μεγάλη ατυχία, μια πάρα πολύ μεγάλη ατυχία, καθώς είχαμε στο απογευματινό πρόγραμμα και την συμμετοχή του Στέριου Μπίλα στα 50 μέτρα πεταλούδα, όπου πραγματικά εκεί πέρα έγινε το «Έλα να δεις». Και γιατί έγινε το «Έλα να δεις»? Καθώς ο Στέριος Μάριος Μπίλας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση και έκανε και έναν πάρα πολύ καλό χρόνο, καθώς το πρωί είχε καταρρύψει το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς σημείωσε στον προκριματικό την επίδοση στα 22 δευτερόλεπτα και 93 εκατοστά. Εχθές όμως τον ημιτελικό έσπασε για δεύτερη φορά το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τελείωσε την κούρσα των 50 μέτρων πεταλούδα σε 22 δευτερόλεπτα και 79 εκατοστά. Δυστυχώς δεν ήταν αρκετό για να αποκριθεί στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Κριστόφ Μίλακ, ο Ούγγρος, που ήταν και ο τελευταίος φιναλίστ, τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 22 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά. Για 4 μόνο εκατοστά ο Στέριος Μάριος Μπίλας δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα, και ήταν πραγματικά ατυχία. Ήταν πραγματικά ατυχία, όπως και χθες με την Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, όπου για 3 χιλιοστά δεν κατάφερε να προκριθεί στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Είναι όμως αυτή η άγρια μορφιά του αθλητισμού, ότι μπορούν όλα να κρυθούν στο τέλος, μπορούν όλα να κρυθούν στο νήμα. Δεν πάβει όμως ότι ο Μπίλας έκανε μια και αυτός μια τρομερή εμφάνιση, και πραγματικά αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια και στους αθλητές τους οποίους είχαμε χθες, και γενικά σε όλους τους αθλητές που αγωνίζονται για την χώρα μας αυτές τις μέρες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο δύο μηνύματα γρήγορα για να συνεχίσουμε την ενημέρωσή μας πάνω στην κολύμβηση. Ο Γιάννης στέλνει μήνυμα και λέει: Νικόλα, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Πες ό,τι θες, δεν υπάρχει θέμα. Σε χαιρετώ τέλος πάντων, Γιάννη, καλησπέρα. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Θα κάνεις και το bet line το απόγευμα ή θα τα πεις τώρα για να σε ακούσουμε? Δυστυχώς αυτές τις μέρες δεν θα έχει betline, όπως και δεν θα έχει το μεσημέρι μας τα Σαββατοκυριακά, λόγω του προγράμματος του οποίου έχουμε για τον 15 Αύγουστο. Οπότε υπομονή, επιστρέφουμε δυναμικά, επιστρέφουμε πολύ σύντομα με betline και στοιχηματικές προβλέψεις. Οπότε μείνετε συντονισμένοι γιατί θα έχει ενδιαφέρον.

Εννοείται πως όπως είχαμε δράσει εχθές, έτσι έχουμε και σήμερα, καθώς είναι μόλις η αρχή της κολύμβησης στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Καθώς σήμερα είχαμε ξανά ελληνικές συμμετοχές και θα το πάμε με τη σειρά, καθώς η ημέρα ξεκίνησε καλά για την Ελλάδα, καθώς είχαμε την πρόκριση στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδας γυναικών της Άννας Ντουντουνάκη, η οποία τερμάτισε την κούρσα της με χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά, ένας χρόνος ο οποίος της επέτρεψε να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Και έτσι το ταξίδι της Άννας Ντουντουνάκη συνεχίζει κανονικά στην επόμενη φάση. Παρόλα αυτά, άσχετα αν είχαμε την πρόκριση της Άννας Ντουντουνάκη, η Γεωργία Δαμασιώτη μαζί με την Άννα Βλάχου έμειναν εκτός των ημιτελικών, καθώς η Γεωργία Δαμασιώτη, η αθλήτρια του αθλητικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου, με επίδοση στα 26,49 δευτερόλεπτα, έχασε για λίγο την πρόκριση, καθώς κατέλαβε την 21η θέση στην συνολική κατάταξη. Παρόλα αυτά δεν έχει αποκλειστεί τελείως, καθώς σε περίπτωση κάποιου τραυματισμού και κάποιας απόσυρσης αθλήτριας από τα ημιτελικά, η Γεωργία Δαμασιώτη είναι η πρώτη επιλαχούσα σε περίπτωση κάποιας αντικατάστασης, οπότε δεν έχει αποκλειστεί τελείως. Απ' την άλλη, η Άννα Βλάχου στον τεμπούτο της σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τερμάτισε την κούρσα της σε χρόνο 26,59 δευτερόλεπτα και κατέλαβε την 25η θέση. Συνεχίζουμε τώρα με το επόμενο αγώνισμα, το οποίο είχαμε ελληνική συμμετοχή, και αυτό ήταν τα 100 μέτρα ελεύθερου, τα 100 μέτρα ελεύθερου ανδρών, εκεί όπου είχαμε την συμμετοχή του Ανδρέα Βαζέου, όπου δεν κατάφερε να προκριθεί στο ημιτελικά, καθώς στον προκριματικό τερμάτισε την κούρσα του με χρόνο 48 δευτερόλεπτα και 86 εκατοστά και κατέλαβε την 30η θέση, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ημιτελικών. Να θυμίσουμε ότι πριν κάτι μήνες ο Έλληνας πρωταθλητής, ο Ανδρέας Βαζέος, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ τερματίζοντας κούρσα σε 48 δευτερόλεπτα και 33 εκατοστά.

Συνεχίζουμε με την κολύμβηση και την Νικόλ Παυλοπούλου, η οποία τερμάτισε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης. Είναι 21η στην Ευρώπη με ατομικό ρεκόρ, δείχνοντας ακόμα ένα δυνατό πρόσωπο με τα χρώματα της εθνικής ομάδας.

0: η οποία έκανε μια τρομερή κούρσα, η Νικόλ Παυλοπούλου, και τερμάτισε σε 1 λεπτό, 8 δευτερόλεπτα και 82 εκατοστά στα 100 μέτρα πρόσθετο γυναικών, επίδοση της, την οποία η οποία αποτελεί ατομικό ρεκόρ για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία κατετάγει 21η στην Ευρώπη. Επίσης, εκτός από την Νικόλ Παυλοπούλου, είχαμε και την Μάνια Τασάκου, η οποία έκανε και αυτή την προσπάθειά της, καθώς συμμετείχε και αυτή στο ίδιο αγώνισμα με την Νικόλ Παυλοπούλου. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε να προκριθεί, δεν κατάφερε να συνεχίσει ούτε η ίδια, καθώς τερμάτισε σε 1 λεπτό 9 δευτερόλεπτα και 34 δέκατα του δευτερόλεπτου και 34 δέκατα του δευτερολέπτου στην 27η θέση, ολοκληρώνοντας την ελληνική παρουσία, την ελληνική συμμετοχή στο αγώνισμα των 100 μέτρων πρόσθιο γυναικών. Επίσης, με την Νικόλ Παυλοπούλου συνεχίζουμε και αυτό το ατομικό ρεκόρ το οποίο έγινε, και την προσπάθεια της Μάνιας Τασάκου. Συνεχίζουμε μία γρήγορη με τις αναφορές μας, οποίες θα τις πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις, οι οποίες ακολουθούν, καθώς έχουμε άλλες τρεις ελληνικές συμμετοχές. Καθώς έχουμε την ελληνική ομάδα στην σκυταλοδρομία 4x100 μεικτής ομαδικής, τον Απόστολο Σίσκο στα 400 μέτρα και στα 200 μέτρα, συγχωρέστε με, και τον Δημήτρη Μάρκο. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε γρήγορα.
1: Λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική, δεν μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Go!
5: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Η ώρα είναι 1:30.
9: Πρακτορείο ΟΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
11: Ναι, ναι!
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα!
10: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
13: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Της σκυτάλης 4x100 μεικτής ομαδικής και στα δύο φύλλα, δηλαδή μεικτής ομαδικής, mixed team, για να το πούμε πιο σωστά, εκεί όπου η Ελλάδα, η εθνική ομάδα, με τον Απόστολο Σίσκο, με τον Απόστολο Σίσκολο, συγγνώμη, τον Απόστολο Χρήστου, το Βαγγέλη Ντούμα, την Άννα Βλάχου και την Άννα Ντουντουνάκη, κατάφεραν να πραγματοποιήσουν επίδοση 3 λεπτών, 45 δευτερολέπτων και 90 εκατοστών, όπου 90 δέκατων, όχι εκατοστών, συγχωρέστε με, δεν ξέρω, το έχω χάσει, έχω μπερδευτεί και εγώ λίγο, όπου ήταν η πέμπτη καλύτερη επίδοση συνολικά στον ημιτελικό και πήρανε την πρόκριση για τον μεγάλο τελικό της σκυτάλης. Να πούμε ότι ο Απόστολος Χρήστου, ενώ οι άλλοι κολυμβητές είχαν αγωνιστεί και χθες και σήμερα, η Άννα Ντουνάκη σήμερα, ο Βαγγέλης Ντούμας χθες, η Άννα Βλάχου επίσης σήμερα, ο Απόστολος Χρήστου έκανε σήμερα τον ντεμπούτο του στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού. Και απλά να πούμε τώρα ότι είναι σε εξέλιξη και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, εκεί όπου ο Αντώνης Μέρλος καταφέρει να περάσει με την δεύτερη του προσπάθεια τα 2 μέτρα και 19 εκατοστά. Και εννοείται πως εφόσον έχουμε εξελίξεις και ζωντανές εξελίξεις που ακούτε από τον 943 Ελλάδα Sports, εννοείται πως θα έχουμε και τις ανάλογες ενημερώσεις ανεξάρτητα σε ποιο σημείο της εκπομπής βρισκόμαστε.

Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση με τον Δημήτρη Μάρκο, ο οποίος έκανε δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ έπειτα από το χθεσινό πανελλήνιο ρεκόρ που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της σκυταλοδρομίας 4x200 ελεύθερο ανδρών, και πήρε πρόκριση για τον τελικό στα 200 μέτρα ελεύθερο. Ο Δημήτρης Μάρκος, ο οποίος τερμάτισε την κούρσα του, στα 200 μέτρα πραγματοποίησε χθες το πανελλήνιο ρεκόρ. Στα 800 μέτρα ελεύθερου ο Δημήτρης Μάρκος προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς τερμάτισε την κούρσα σε χρόνο 7 λεπτά 47 δευτερόλεπτα και 26 εκατοστά. Στον ίδιο αγώνα συμμετείχε και ο Βασίλης Κακουλάκης, ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση. Ωστόσο, ο χρόνος με τον οποίο τερμάτισε την κούρσα που ήταν, την κούρσα του που ήταν 7 λεπτά 58 και 65 εκατοστά, ήταν ο 17ος καλύτερος και ήταν μια θέση μακριά από την Συνεχίζουμε. Ήταν 17ος συνολική κατάταξη και δεν προκρίθηκε στον τελικό. Απλά να υπενθυμίσω και να εξηγήσω λίγο ότι σε κάποια αθλήματα υπάρχουν προκριματικά, ημιτελική και τελική. Σε άλλα αθλήματα δεν υπάρχουν ημιτελική. Υπάρχουν προκριματικά και τελική.

Και με τις αναφορές στο πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στην κολύμβηση, που εννοείται θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.

0: Είπαμε για την κολύμβηση και κάναμε την αναφορά μας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Και από τον Υγρό Στίβο και το Παρίσι θα πάμε στον Ανοιχτό Στίβο και το Μπέρμιγχαμ. Εκεί όπου μόλις έχει ξεκινήσει η δεύτερη μέρα του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ενώ το βράδυ έχουμε και συμμετοχή σε τελικό του Μίλτου Ντεντόγλου στις 10:15. Παρ' όλα αυτά, εκτός από τη συμμετοχή του Μίλτου Ντεντόγλου, ξεκινάει και το άλμα επικοντό με τη συμμετοχή της Κατερίνα Στεφανίδη και της Αριάδνης Αδαμοπούλου στον προκριματικό. Έχω τη χαρά και την τιμή να είναι στην παρέα μας μία αθλήτρια του επικοντό, η οποία έχει διακριθεί και σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδος, όπου θα μιλήσουμε για την διοργάνωση και γενικότερα για το πώς αντιμετωπίζεται ο στίβος στην Ελλάδα, πώς αντιμετωπίζεται στο εξωτερικό μέσα από την εμπειρία της. Και εννοείται πως μιλάω, για όποιον άκουσε την λέξη επικοντό, φυσικά μιλάω για την μία και μοναδική Νικόλ Κυριακοπούλου. Νικόλ, καλό μεσημέρι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και θα είσαι εσύ σήμερα η φωνή της γραμμής εκκίνησης.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία και για την τιμή το να μιλήσουμε σήμερα στο ραδιόφωνο για τους αγώνες.
0: Λοιπόν, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Η Ελλάδα κατεβαίνει με μια 60-μελής αποστολή, μια αποστολή ρεκόρ. Ποιες είναι οι βλέψεις ή οι προσδοκίες, μπορεί να το πω πιο σωστά, οι οποίες έχεις από την αποστολή, καθώς όταν υπάρχει μια μεγάλη αποστολή, ο κόσμος έχει και κάποιες προσδοκίες, που λέει ο λόγος.
1: Κοίταξε, εγώ δεν θα πω ότι έχω προσδοκίες. Θα πω καταρχήν συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που καταφέρανε να είναι εκεί. Εύχομαι όλοι να είναι υγιείς και να τερματίσουν, ας πούμε, να τελειώσουν τους αγώνες τους υγιείς. Είναι πολύ σημαντικό. Να πετύχουν τους στόχους που έχουν βάλει οι ίδιοι. Μην ξεχνάμε τώρα ότι αυτοί έχουν πολύ περισσότερο έτσι, από τον εαυτό τους το να καταφέρουν κάποια πράγματα, πιο δύσκολα από ότι το θέλουμε όλοι οι άλλοι. Τι να πω, δεν θέλω να πω περιμένω μετάλλια, περιμένω, είναι αγώνες και είναι ανοιχτά όλα και μπορούν να συμβούν τα πάντα και μπορούν να υπάρχουν, τις περισσότερες φορές υπάρχουν και εκπλήξεις. Εντάξει, αναμενόμενα ας πούμε κάποια πράγματα όπως το μετάλλιο του Ντεντόγλου, του Εμμανουήλ, η Τζέγκο δεν ξέρω ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται. Αλλά όπως και να έχει, το να βρίσκεσαι σε ευρωπαϊκό δεν είναι εύκολο.
0: Προφανώς.
1: Το βάρος και το άγχος που έχουν οι αθλητές είναι πολύ μεγάλο.
0: Και γενικά το επιβεβαιώνεις και εσύ ότι η πρόκριση σε μεγάλες διοργανώσεις περνάει από χίλια κύματα.
1: Δεν το συζητώ. Η προετοιμασία είναι τεράστια. Οι τραυματισμοί που μπορεί να έρθουν, οι ατυχίες. Είναι πολλά, δεν είναι ένα και δυο. Δηλαδή πίσω από αυτό που βλέπετε εσείς από πίσω υπάρχει πάρα πολύ σκληρή δουλειά, υπάρχει πολύς πόνος. Μπορεί κάποιος να είναι τραυματισμένος, να πονάει μυϊκά γιατί είναι κουρασμένος, να χρειάζεται να κάνει κάποια θεραπεία. Είναι πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το αντέξεις, να το αντιμετωπίσεις. Και εγώ ακόμα περισσότερο το κατάλαβα σταματώντας. Ακόμα πιο πολύ, γιατί όταν βρίσκεσαι μέσα και βρίσκεσαι όλο αυτό, δεν καταλαβαίνεις πόσο ψυχοφθόρο είναι όλο αυτό. Όταν σταμάτησα, κατάλαβα πόσο ψυχοφθόρο, ακόμα πόσο πιο πολύ το κατάλαβα ότι είναι ψυχοφθόρο. Οπότε να είναι όλοι υπήκοι.
0: Έκανες αναφορά στο εκεί που σταμάτησες, στο τέλος της καριέρας σου, τώρα. Θα μπορούσαμε να πάμε λίγο από την αρχή.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, πώς αποφάσισε η μικρή Νικόλ να ασχοληθεί με το στίβο και συγκεκριμένα με το αγώνισμα του άλματος επικοντό?
1: Δεν το αποφάσισα εγώ, ίσα από μόνο του. Εγώ ήμουν ενοργανίστρια. Και ενοργανίστρια όχι πάω, κάνω λίγες τούμπες και φεύγω, πάω σπίτι μου, έρχεται η μαμά μου και με παίρνει. Πρωταθλητισμό. Έκανα μετά το σχολείο, όταν είναι τα Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρια, έκανα διπλές προπονήσεις, 4 ώρες το πρωί, 4 ώρες το απόγευμα. Πάρα πολύ δύσκολο άθλημα, με φοβερές απαιτήσεις. Αυτό το ξεκίνησα από 7 χρονών, μέχρι τα 11 μου. Όταν σταμάτησα τελικά, πήγα στο Στίβο. Στην περιοχή που εγώ μεγάλωσα, στο Εγάλιο, είχε πολύ λίγα πράγματα να κάνουμε και αποφάσισα να πάω στο Στίβο. Μέσα από όλα αυτά δοκίμασα διάφορα και ταχύτητες και λίγες ρήψες με μπαλάκι που κάνουν όλα τα παιδάκια, τα πάντα.
0: Ναι.
1: Επικοντό δεν υπήρχε, οπότε δεν μπορούσα να ξεκινήσω επικοντό, αλλά από την αρχή θεωρούσαμε ότι εγώ κάνω για επικοντό λόγω της ενόργανης. Ήμουν αγρήγορη, πολύ αλπική. Και κάποια στιγμή αποφασίστηκε να κάνω επικοντό. Όχι από εμένα, του προπονητέ. Εμένα δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ό,τι αθλητικό ήταν, ήταν μέσα σε όλα. Και έτσι αγάπησα το επικοντό πάρα πολύ.
0: Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή. Πραγματικά.
1: Και έτσι έκανε επικοντό. Εγώ στην ενόργανη φοβόμουν πάρα πολύ να ανέβω στη δοκό. Να κάνω δοκό ισορροπίας. Και δεν περίμενε κανείς από την ενόργανη ότι εγώ τελικά θα καταλήξω και θα κάνω επικοντό.
0: Μάλιστα. Επειδή είχαμε μιλήσει και προηγουμένως για την ψυχολογία και γενικά ότι για να συμμετέχει κάποιος σε μια μεγάλη διοργάνωση πρέπει να περάσει από χίλια κύματα. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή δυστυχώς θα πω εγώ προσωπικά, εκτός από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, όλα τα άλλα αθλήματα θεωρούνται ερασιτεχνικά. Εσύ τι έκανες για να επιβιώσεις? Είχες δηλαδή κάποια δεύτερη φορά και, συνδύαζες τη δουλειά με τον πρωταθλητισμό?
1: Εγώ παλιά, επειδή υπήρχε κάποιος νόμος ο οποίος διοριζόσουν εάν έφερνες κάποιες επιτυχίες, και επειδή είχα βγει έκτη παγκόσμια πρωταθλήτρια στο εφήβο νεανίδων, μπόρεσα και διορίστηκα το 2010 στο δημόσιο. Οπότε εγώ μπορούσα και είχα εξασφαλίσει και τα ένσημά μου και το να πληρώνω από τη δουλειά μου.
2: Ραδιορούμελη, News.
1: Τότε έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο. Ίσως κάποιοι να το θυμούνται αυτό. Έγινε το 2010. Έπρεπε να παραδώσω το αθλητικό μου δελτίο, που σημαίνει ότι σταματάω και διορίζομαι. Φυσικά και το έκανα, γιατί δεν θα μπορούσα να πάρω το διορισμό. Και μπορεί ακόμα και σήμερα που μιλάμε να μην είχα διοριστεί κιόλας. Αυτό πέρασε ευτυχώς. Δηλαδή μετά από λίγους μήνες το πήρανε πίσω. Είχα κάνει εγώ ήδη τα χαρτιά μου, είχα διοριστεί. Οπότε δεν έχασα στην ουσία τη χρονιά μου. Διορίστηκα, συνέχισα τον αθλητισμό με κάποιους πάλι νόμους που είχε μέσα, ότι έπρεπε να παίρνεις άδειες, αυτές του δικαίου, σε άδειες ανεφαποδοχών, που σημαίνει να μην πληρώνεσαι και να μπορέσεις να πηγαίνεις στους αγώνες σου ή στις προετοιμασίες σου. Πέρασα από χιλιάδες κύματα, αλλά δεν μπορούσα και να σταματήσω τον πρωταθλητισμό, γιατί εγώ ήδη ήμουνα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και έτσι μπορούσα και, γιατί η οικογένειά μου, πούμε, δεν μπορούσε να μου το συντηρήσει όλο αυτό. Τα κονταρία που εμείς αγοράζουμε, ας πούμε, το κάθε ένα έχει 1.000 ευρώ. Σκέψω ότι μέσα από αυτά περνάνε και τελωνείο για να μπορέσουν να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλα αυτά τα αγόραζα από τη δική μου την τσέπη. Δεν μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Δεν ήθελα να μου τα πληρώνει η Ομοσπονδία. Και γινόταν αυτό.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι δύσκολο. Οι χορηγίες, όσοι είχαν και όσοι μπορούσαν να είχαν, γιατί και οι χορηγίες δεν δίνονται πάντα δίκαια, να ξέρεις. Πάνε με γνωριμίες, αν σε συμπαθώ, κάποιος θα μιλήσει. Σκέψω ότι όταν εγώ το 2018 ξαναμπήκα και έφερα το δεύτερο ευρωπαϊκό μετάλλιο που είχαμε κάνει με την Κατερίνα το 1-2, και μετά είχα φέρει και στον κλειστό, δεν είχα χορηγίες. Δεν ήρθε ούτε μία χορηγία. Οπότε οι χορηγίες κάποιες, όχι όλες που βλέπετε, δεν είναι πάντα, τι εννοώ δίκες. Δηλαδή δεν παίρνουν πάντα οι πολύ καλοί αθλητές τις χορηγίες. Θα πάρουν και αθλητές οι οποίοι δεν είναι τόσο καλοί αθλητές.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν μετάλλια. Εγώ είχα φέρει μετά την εγκυμοσύνη μου και τη γέννα, είχα φέρει 2 μετάλλια και δεν είχα.
0: Κατάλαβα. Νομίζω αυτό τα λέει όλα. Αυτό τα λέει όλα.
1: Οπότε,
0: για την επιβίωση.
1: Εγώ έκανα γιατί ήθελα να το κάνω, έκανα το κέφι μου, τα αγαπούσα, τα συνεχίζω, το αγαπώ. Το έκανα επειδή μου άρεσε και επειδή ζούσα και ήμουν αθλήτρια και με έκανε ο άνθρωπος που είμαι σήμερα.
0: Κατάλαβα. Επειδή όμως τα μετάλλια τα έχεις κατακτήσει στο εξωτερικό, έχεις εμπειρίες από διοργανώσεις που έχουν γίνει σε άλλες χώρες, σε άλλες πόλεις. Εκεί το άθλημα του Στίβου πώς αντιμετωπίζεται?
1: Καμία σχέση. Εντάξει, τι να σου πω τώρα. Και οι προετοιμασίες και στην Αμερική που έχουμε πάει, που έχω πάει στο Oregon, στο Eugene, μιλάμε για εγκαταστάσεις υπέροχες, φανταστικές. Αυτά εδώ δεν υπάρχουν. Και δεν ξέρω και αν θα μπορέσουν να υπάρξουν ποτέ σε τέτοιο επίπεδο. Η προετοιμασία που έχω κάνει, ας πούμε, στο Gloria στην Αντάλια, το γήπεδο, τι να σου πω τώρα, αν δεν το δεις με τα μάτια σου και να σου το πω, να στο περιγράψω, δεν θα το πιστεύεις. Μιλάμε για άλλο επίπεδο πρωταθλητισμού. Για να μπεις πια να πας στην Αντάλια, στο Gloria, υπάρχει λίστα αναμονής. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Σου λέω για άλλο επίπεδο. Είχαμε τα πάντα. Τι να σου πω. Αυτά δεν θα υπάρξουν εδώ. Δεν βλέπω να μπορέσουν να υπάρξουν εδώ.
0: Θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις και ένα παράδεισο. Που λέει ο λόγος.
1: Στην Αμερική, σε κάθε γωνία να κοιτάξει, υπάρχει γήπεδο, υπάρχει στάδιο. Είτε μικρό είτε μεγάλο, υπάρχει στάδιο. Εδώ τα μετράμε. Λέμε, α, ευτυχώς έχει και εδώ. Α, ευτυχώς έχει και εδώ. Και βέβαια δεν είναι με προδιαγραφές τα γήπεδα που έχουμε τα περισσότερα. Δηλαδή δεν παίρνουν άδεια για να γίνουν αγώνες.
0: Εδώ καλά-καλά, απλά να το πω λίγο πριν συνεχίσω, εδώ καλά-καλά με το ζόρι προσπαθούμε να βρούμε κάποιο 5x5 να παίξουμε εμείς σαν παρέα.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και θέλουν και συντήρηση τα στάδια. Mm. Δεν είναι απλό.
0: Πράγματι.
1: Ναι, εντάξει, τώρα υπάρχει το ελληνικό, η αλήθεια είναι ότι το είδα, είναι πολύ όμορφο, θα φτιαχτεί και ένα κλειστό από όσο γνωρίζω. Η αλήθεια είναι ότι μου δίνει λίγες ελπίδες ότι κάτι θα γίνει.
0: Απλά δεν υπογράφεις ότι αυτή θα είναι ντάνη αρχή.
1: Δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ στο επίπεδο που σου λέω της Αντάλια και της Αμερικής, το συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν ξέρω αν θα φτάσει, αλλά ότι θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση, θα μπορείς να κάνεις άνετα προπόνηση. Φεύγει ο Άγιος Κοσμάς και έχουμε το ελληνικό. Είναι πολύ ωραίο, εγώ το είδα. Πολύ ωραίο, όντως είναι πολύ ωραίο. Για προπόνηση τουλάχιστον. Έτσι, τώρα για αγώνες δεν ξέρω κατά πόσο τι αγώνες και τι επίπεδο αγώνες θα μπορούσαν να γίνουν εκεί. Δεν το ξέρω.
0: Θα ήθελα να πάμε λίγο τώρα στις διοργανώσεις στις οποίες συμμετείχες και γενικά με τους αθλητές οι οποίοι συνυπήρχες, καθώς είχες κάνει αναφορά στο όνομα της Κατερίνας Στεφανίδη. Θέλω να μου πεις πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς η συνύπαρξή σου με την Στεφανίδη, πόσο σε βοήθησε να εξελιχθείς ως άνθρωπος και ως αθλητής, ως αθλήτρια, συγγνώμη.
1: Κοίταξε να δεις. Η Κατερίνα ως μικρής ηλικίας είχε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Κάποια στιγμή η Κατερίνα σταμάτησε για λίγο, είχε πάει η Αμερική, είχε κάποια δικά της θέματα, τα έχει πει η ίδια. Εγώ ήμουνα, συνέχιζα, ήμουν αθλητρία, έκανα πανελλήνια ρεκόρ, ερχόταν το ένα μετά το άλλο. Κάποια στιγμή ξαναεμφανίστηκε η Κατερίνα και άρεσε πίδα και εξελισσόταν και εκείνη. Οπότε εγώ προϋπήρχα της Κατερίνας. Και οπότε μετά ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα, ανέβαινα εγώ, ανέβαινε η Κατερίνα, ανεβαίναμε μετά μαζί, έσπαγε το πανελλήνιο ρεκόρ η μία, το σπαγε πάλι άλλη, το ξανά σπαγε. Υπάρχει, ας πούμε, αν μπορείς να το βρεις, το ότι πάω εγώ σε αγώνες, κάνω πανελλήνιο ρεκόρ, κάνει η Κατερίνα μετά από κάποιες ώρες στην Αμερική αγώνα, σπάει το πανελλήνιο ρεκόρ και μέσα σε λίγες πάλι ώρες κάνω εγώ στην Ευρώπη, στο κλειστό στίβο στο Μπέρμιγχαμ, πάλι πανελλήνιο ρεκόρ. Το αγώνισμα δηλαδή το βοηθήσαμε πάρα πολύ και οι δύο, το να εξελιχθεί και να ανέβει εκεί που πήγε τώρα.
0: Η οποία Κατερίνα κάνει σήμερα και τον τεμπούτο της στο ευρωπαϊκό, στο φετινό ευρωπαϊκό.
1: Ναι, ναι, ναι, ως μαμά.
0: Ναι,
1: ως μαμά πια, ναι. Εντάξει, το ίδιο συνέβη και με μένα το 18. Κάνει την προσπάθειά της, την κάνει όσο μπορεί, όσο θέλει, όσο το αντέχει και όσο το έχει διάθεση η ίδια και όσο μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν είναι εύκολο. Έτσι, θέλει όλο αυτό πολύ μεγάλη οργάνωση, βοήθεια. Εντάξει, κάνει τη δική της προσπάθεια.
0: Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μιας που είπαμε και είπες και έκανες αναφορά ότι βοηθήσατε να εξελίξετε με το ότι ανέβαινε η μία, ανέβαινε και η άλλη, θέλω να πάμε λίγο πίσω στο 2012, εκεί όπου, και μάλιστα στην πρωτεύουσα της Φινλανδίας, στο Ελσίνκι, εκεί όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Θέλω να μου περιγράψεις αυτή την πρώτη, αυτή την πρώτη μεγάλη διάκριση σε μεγάλη διοργάνωση με την εθνική ομάδα. Θέλω περιγραφή συναισθημάτων, αγώνα, ψυχολογίας.
1: Αυτός ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα πάρω μετάλλιο. Στο μυαλό μου ήταν πάμε στον προκριματικό που είναι πολύ δύσκολος αγώνας και ο τελικός ήταν ανοιχτός. Τώρα δεν είχα στο μυαλό μου πάω για τα μετάλλια. Πάμε σιγά σιγά, ανεβαίνει το ύψος του πύχη και ανεβαίνουμε. Κάποια στιγμή που περνάω το 460 δεν πίστευα ότι αυτό ήταν μετάλλιο. Δεν είχα καν τον πίνακα, δεν υπολόγιζα καν σε ποια θέση βρίσκομαι. Έλεγα περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο. Περάσαμε αυτό το ύψος, πάμε στο επόμενο και πάει λέγοντας. Οπότε ξαφνικά βλέπω στον πίνακα ότι είμαι στην τρίτη θέση και έχω πάθει σοκ, δεν το πίστευα. Γιατί είχα πολύ καλές αθλήτες οι οποίες δεν είχαν πάει τόσο καλά όσο ας πούμε είχαν στα ρεκόρ τους κάποιες Γερμανίδες. Και βγήκα τρίτη. Εντάξει, υπέροχη στιγμή. Από εκεί άρχιζα και πίστευα ακόμα περισσότερο στον εαυτό μου ότι είμαι ικανή να πάρω και άλλα μετάλλια. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Δεν ξυπνάς και λες εγώ θα γίνω παγκόσμια πρωταθλήτρια ή αθλήτρια Ευρώπης ή Ολυμπιονίκης. Αυτό έρχεται σιγά σιγά.
0: Και πράγματι το επόμενο μετάλλιο ήρθε 3 χρόνια μετά στο Πεκίνο του...
1: Το 2015
0: στο παγκόσμιο. Αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με. Είναι το πρώτο μετάλλιο που κατέκτησες ως μητέρα?
1: Όχι το 2015, το 2018
0: okay,
1: ήταν
0: εντάξει,
1: το πρώτο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό που κάναμε το 1-2 με την Κατερίνα.
0: Οκ, okay, ωραία. Ευχαριστώ γιατί το είχα μπερδευτεί λίγο. Οπότε σε ευχαριστώ. Από το βάθρο της Ευρώπης στο βάθρο του κόσμου.
1: Εκεί, ναι, πέρα. Αυτό ήταν πια αφού είχε γίνει του 12 και πήγαινα στο Diamond League και ήμουνα, ξέρεις, άρχισα να ανεβαίνει το επίπεδο, πήρες μετάλλιο, πας Diamond League, είσαι πια αποδεκτή σε όλη αυτή την κατηγορία που ανεβαίνει όλο και πιο πολύ. Και κάθε χρόνο έλεγα γιατί να μην μπορώ κι εγώ να πάρω διαμάντι και εγώ μπορώ να πάρω το Diamond League που είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά τότε που το έκανα εγώ το διαμάντι είχε άλλες, δηλαδή τώρα πάνε οι 12 καλύτερες που έχουν βαθμολογηθεί από όλη τη σειρά του Diamond League πάνε στον τελικό. Όποια κερδίσει αυτή θα πάρει το διαμάντι. Τότε δεν ήταν έτσι. Έπαιρνες, πήγαινες στα περισσότερα Diamond League που γινόντουσαν σε διάφορες χώρες και έπρεπε να είσαι στην τριάδα για να πάρεις βαθμούς. Δεν έπαιρνε ούτε η τέταρτη ούτε η πέμπτη και πάει λέγοντας βαθμούς. Έπαιρναν οι τρεις πρώτες μόνο. Οπότε έπρεπε εγώ να πηγαίνω σε όλα τα Diamond League και μονίμως να βρίσκομαι στην τριάδα για να μπορέσω να διεκδικήσω με τη βαθμολογία το διαμάντι. Και το απόλυτο είναι να κερδίσεις και τον τελικό. Είναι το τέλειο. Και

0: League. Να κερδίσω όλη τη σειρά.
1: Και τώρα, τώρα θα πάμε στο πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα, στην πρώτη σου διάκριση ως μητέρα.
0: Το 2018,
1: Βερολίνο, 1-2 με την Κατερίνα Στεφανίδη, το πρώτο σου μετάλλιο ως μητέρα. Εκεί θα σου κάνω μια ιδιαίτερη ερώτηση. Είναι αυτό το μετάλλιο ίσως το πιο ιδιαίτερο από όσα έχεις κατακτήσει ή κάθε...
0: Εννοείται. Το πιο σημαντικό μου μετάλλιο ήταν αυτό. Γιατί όταν εγώ αποφάσισα ότι... Είχα πει ότι ναι, και θα ξαναμπω. Ήταν δεδομένο αυτό. Και υπήρχαν συζητήσεις και ψηφίδιο, έλα μου. Ωραία, τώρα σιγά θέλει να αυτό και ξανά επιτρέψει, να επιτρέψει, να πάει στο σπίτι, στη θελητό, να μεγαλώσει. Ό,τι ακούγα, δεν ακούγα εγώ επί 10. Και ακούγα διάφορα. Εγώ είχα πάει στο Ευρωπαϊκό με την 7η καλύτερη επίδοση. Και κάθε μέρα που πήγαινα στην προπόνηση, όσο πλησίαζαν οι αγώνες για το Ευρωπαϊκό, έλεγα εγώ. Το έλεγα στον προπονητή μου και στον άντρα μου, που με προπονούσε και ο άντρας μου. Και έλεγα, εγώ θα πάω και θα πάρω μετάλλιο. Κοιμόμουν και ξύπναγα με αυτό. Θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο, θα πάρω μετάλλιο. Πήγα εκεί με την 7η καλύτερη επίδοση και πήρα μετάλλιο. Που κανείς δεν το πίστευε. Εκτός φυσικά από την οικογένειά μου και τον προπονητή μου τότε. Κανείς δεν το πίστευε. Και έγινε αυτό.
1: Ήταν αυτή η δύναμη της θέλησης.
0: Εγώ, ναι, εννοείται. Εγώ όταν γέννησα και έκανα τον πρώτο μου αγώνα στον κλειστό στίβο, που η κόρη μου ήταν 7 μηνών, πήδηξα 4,60. Και τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Τώρα βλέποντας και συγκρίνοντας μοιραία, ήταν πάρα πολύ καλή επίδοση με τον πρώτο αγώνα να πάω να πηδήξω 4,60. Πολύ σημαντικό. Και πολύ δύσκολο. Και εγώ τότε δεν ήμουν και ευχαριστημένη. Ήθελα να πάω να κάνω κατευθείαν το όριο για να πάω στο τότε, νομίζω, παγκόσμιο. Είχαμε, ναι, είχαμε παγκόσμιο κλειστού.
1: Ναι,
0: και πάλι
1: υπήρχε,
0: δεν ήμουν ευχαριστημένη. Μετά ήρθε το Ευρωπαϊκό, βγήκα δεύτερη, κάναμε το 1-2 που δεν είχαν...
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Χαίρετε, χαίρετε και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης, σημείο ώρες διάρκειας καθοδόν προς το 15 Αυγούστου. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, είναι ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, απέναντί μου Νίκος Λιβερόπουλος, Λιλιάν Ξύλου, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος Πέμι Παναγοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα, Τρίτη 11 Αυγούστου, καταγράφεται ως εξής. Σε επιφυλακή αρχές για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιές και σήμερα, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, νέα φωτιά στη Ζάκυνθο σε δασική έκταση στις Βολίμες, όπου ήχησε το 112, καλώντας τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Το πρωί

0: Καλιά στην περιοχή Μαραθιάς, όπου ετέθη υπό έλεγχο. Σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΔΕ επικεντρώνονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών σύμφωνα με πληροφορίες για τη χθεσινή πυρκαγιά στον Κουβαράτικης. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, η 46χρονη, η οποία φέρεται να συνδέεται με την εμπριστική επίθεση της Μαρφίν το 2010, αρνείται κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, δηλώνει ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο INGR. Περισσότεροι από 160 οι νεκροί και πάνω από 600 οι τραυματίες, σύμφωνα με το Reuters, από τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ χθες στην Κολομβία. Φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς υπάρχουν αναφορές για δεκάδες καταρρεύσεις κτηρίων. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστήριου, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού, ο οποίος βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο, εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της τοξικολογικής εξέτασης. Επίθεση των Χούθη σε φορτηγό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, νεκρά 3 μέλη του πληρώματος. Στη Συρία, δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπάσαρ αλ-Άσαντ, κρίνοντας τον ένοχο για κατηγορίες περί εγκλήματων πολέμου και εγκλήματων κατά της ανθρωπότητας στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται απόψε στις 10 και 4 στον τελικό του μήκους για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και έθριος καιρός αύριο στην Αττική, βόρεια άνεμη στα ανατολικά έως 7 μποφόρ, θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμοί Κελσίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς και σήμερα είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της χώρας, περιλαμβανομένης της Αττικής. Σε εξέλιξη έχουμε φωτιά στις βόλιμες Ζακύνθου, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το πρωί εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή του Μαραθιά, που ευτυχώς αυτή οριοθετήθηκε. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδρεόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που βρίσκονται στην πυρκαγιά σε δασική έκταση της Βολίμες Ζακύνθου, η οποία εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12.30 σήμερα. Πλέον επιχειρούν 27 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων με 9 τμήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Επίσης έχει προγραμματιστεί να μεταβούν αυτοπλοϊκώς από Κυλλήνη 16 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόροι και 5 οχήματα. 1.30 περίπου εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύχη περιοχή του οικισμού Ελιές, με κατεύθυνση προς τις Βολίμες. Στις 1:15 ακόμη ένα μήνυμα για ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύχη περιοχή να είναι σε ετοιμότητα, ενώ σημειώνεται πως η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3.
0: Μάλιστα. Και όπως προανέφερα, Νεκτάρια, είναι η δεύτερη εκδήλωση πυρκαγιάς στο νησί μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το πρωί ήχησε και πάλι το 112, καλώντας σε ετοιμότητα αυτή τη φορά τους κατοίκους στην περιοχή του Μαραθιά Ζακύνθου.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λες. Βέβαια αυτή οριοθετήθηκε γρήγορα. Πάντως, μια και μιλούμε για τις εκδηλώσεις και τις συνέπειες των φωτιών, των πυρκαγιών, πρέπει να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μια πανελλαδική έρευνα για τα αίτια που προκαλούν αυτές τις πυρκαγιές, ενώ ιδιαίτερα στο μικροσκόπιο έχουν μπει τα αιωλικά πάρκα. Μετά την διαπίστωση ότι στην περιοχή του Κουβαρά, που κάηκε πριν από 2 μέρες, ότι υπήρχε αστοχία υλικού σε πυλώνα του ΔΔΕ και σε σφιντήρα που προκλήθηκε από την επαφή 2 εναρίων καλωδίων, προκλήθηκε η φωτιά. Αυτό είναι το δεύτερο περιστατικό. Το πρώτο ήταν πριν από λίγες μέρες στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου στην Βιωτία. Και εκεί λέγεται ότι υπήρξε από σφιντήρα το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Εδόθηκε εντολή από τον αρμόδιο εισαγγελέα, εδόθηκε παραγγελία από τον Ερνόνη Ζαγγελέα, που προβλέπει την διερεύνηση πιθανών περιστατικών πυρκαγιών που ενδέχεται να συνδέονται με αστοχίες ειδικού κοντά σε αιωλικά πάρκα, καθώς και τον έλεγχο της νομιμότητας και της στήρησης των προβλεπομένων τεχνικών προδιαγραφών. Μάλιστα, εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχει ζητήσει η εισαγγελέα σε πανελλαδικό επίπεδο να εξεταστεί αν στα αιωλικά πάρκα τηρούνται οι προβλεπόμενες άδειες και οι τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης, και λειτουργίας.
0: Εξού και οι τρεις προφυλακίσεις που είχαμε στην περιοχή της Βιωτίας, στην οποία αναφέρθηκες πριν από λίγο για το αιλικό πάρκο εκεί, όπου δυστυχώς εξελίχθηκε σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά από την Βιωτία περνώντας στην Αττική με όλες τις γνωστές συνέπειες. Νεκτάρια, να σε ευχαριστήσω. Στο μεταξύ να σας πω εγώ ότι συνεχίζεται από χθες η υποβολή αιτήσεων για επιδόματα στους πυρόκληκτους από τις πρόσφατες φωτιές σε Δυτική Αττική, Βιωτία, Γιαλία και Ρέθυμνο. Στόχος μέσα στις επόμενες 10 μέρες η καταβολή των επιδομάτων που ανακοινώθηκαν σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Για να τον ακούσουμε.
2: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι την Παρασκευή που τελειώνει ο πρώτος κύκλος των αιτήσεων θα σταλεί το αίτημα από το Δήμο, το οποίο θα είναι πλήρες και συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ούτως ώστε μέσα σε 10 μέρες να μπορέσουμε και να δώσουμε τα πρώτα χρήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την υποσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών.
0: Από την πρώτη μέρα έχουμε προχωρήσει σε καταγραφή των ζημιών με στόχο το συντομότερο δυνατόν να δοθεί οικονομική βοήθεια στους πληγέντες, δήλωσε στον Αθήνα είναι ο 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη, ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος.
3: Ξεκινήσαμε και τις αυτοψίες και τις καταγραφές και τις αιτήσεις ακριβώς μία μέρα μετά το πλήρη έλεγχο της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς που άφησε πολλές πληγές πίσω και συνεχίζουμε φυσικά όλες αυτές τις μέρες σε αυτόν τον ρυθμό. Στόχος είναι να φέρουμε όλες τις διαδικασίες μπροστά και προ των χρόνων που έχουν σχεδιαστεί για να μπορέσουν άμεσα οι πρώτες αποζημιώσεις για τις οικοσκευές και για τις πρώτες βιωτικές ανάγκες να δοθούν μέσα στο μήνα Αύγουστο. Και αυτός είναι ο στόχος. Ήδη έχουν περιοθεί πάρα πολλές αιτήσεις. Κάθε αίτηση που συμπληρώνεται φεύγει για το Υπουργείο ως ξεχωριστή. Δεν χρειάζεται να τη συγκεντρώσουμε όλες μαζί και να πάνε συνολικά. Κάθε όρισμος φάκελος φεύγει, χρηματοδοτείται, μπαίνουν τα λεφτά στους δικαιούχους και προχωράμε στο επόμενο επίπεδο. Έχουμε τελειώσει το 95% των καταγραφών.
0: Να περάσουμε στο διεθνή χώρο και την Κολομβία, εκεί όπου δίνουν μάχη με το χρόνο τα σωστικά συνεργεία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε τη χώρα χθες, αφήνοντας πίσω του τουλάχιστον 160 νεκρούς και περισσότερους από 600 τραυματίες, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών, όπως μεταδίδει το Reuters. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, αναπτύσσοντας το στρατό στην Κάλη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν οικονομική βοήθεια ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων για επίγουσες ανάγκες. Η δόνηση, πρέπει να σας πω, ότι έγινε αισθητή επίσης σε Εκουαδόρ, Παναμά και Βενεζουέλα. Υπάρχουν φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς αναφέρονται δεκάδες κτίρια τα οποία έχουν καταρρεύσει. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν Κίεβο και Ζαπορίζια. Στη Μέση Ανατολή, φορτηγό πλοίο δέχθηκε επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης στο στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο πηγές της ακτοφυλακής της Ιεμένης. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 μέλη του πληρώματος. Υπενθυμίζεται ότι το κίνημα των Χούθη, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν και ελέγχει τη Σανά, πρωτεύουσα της Ιεμένης και μεγάλο μέρος των ακτών της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα, κήρυξε τον περασμένο μήνα ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας. Στα δικά μας και πάλι, ενώπιον των ανακριτικών αρχών στην Ευελπίδων, απολογείται η 46χρονη για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν το 2010, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα. Η 46χρονη, η οποία έφτασε στη χώρα μας από τη Μεγάλη Βρετανία, έλαβε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, αρνούμενη ότι εμπλέκεται στην υπόθεση. Πάμε στο Νεκτάριο Ανδρεόπουλο και πάλι. Νεκτάριο, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στην Ευελπίδων ευρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα, οδηγήθηκε πριν από περίπου 2 ώρες η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση Μαρφίν, προκειμένου να απολογηθεί για την κατηγορία της εμπλοκής της στον εμπρισμό της τράπεζας. Η 46χρονη βρίσκεται ακόμη και απολογείται μέσα στη σχολή Ευελπίδων, μέσα στην ανακρίτρια, ενώ σύμφωνα με τον δικηγόρο της δηλώνει αθώα, δεν είχε καμία συμμετοχή στην υπόθεση και οι φωτογραφίες οι οποίες φέρονται στην επιφάνεια είχαν εξεταστεί ξανά στο παρελθόν. Μάλιστα, ο ίδιος δηλώνει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση της εντολέως του, αμφισβητεί τα συγκεκριμένα στοιχεία ενώ σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του δεν διατυπώνεται απόλυτη βεβαιότητα ως προς την παρουσία της στο σημείο. Κατά την υπεράσπιση, η 46χρονη ήταν μεν στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, αλλά δεν βρισκόταν καν κοντά στην τράπεζα της Φαρφή, μια θέση που αναμένεται να αποτελέσει και βασικό άξονα της απολογίας της σήμερα. Mm-hmm. Πάντως, μετά την απολογία της, θα εξεταστεί η ποινική της μεταχείριση και θα κριθεί αν θα φεθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση, όπως και δύο 42χρονοι που έχουν εξεταστεί για την ίδια υπόθεση και ήδη κρατούνται στις φυλακές Μελανδρίνου και στις φυλακές Ναπλίου.
0: Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος, να τον ευχαριστήσω για το ρεπορτάζ. Αντιδράσεις προκαλεί η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ιστότοπο in.gr, όπου επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι πρώτο κόμμα. Μετά την κυβέρνηση πάντως και το Πασό Κίνημα Αλλαγής ασκεί έντονη κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον για πολιτικές αυταπάτες. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε. Αν και είμαστε στην καρδιά του Αυγούστου, η πολιτική επικαιρότητα εξακολουθεί να υφίσταται και μας προειδεάζει για το τι θα ακολουθήσει το Σεπτέμβριο.
4: Στο φούλι μηχανές, Καταρίνα, θα λέγαμε, και ο κύριος Τσίπρας με τη συνέντευξή του το δεύτερο μέρος που δημοσιεύτηκε σήμερα στο NGR, θα μπορούσαμε να τη χωρίσουμε σε τρία μέρη. Το πρώτο ήταν την επίθεση που εξαπέλυσε εκ νέου στην κυβέρνηση. Το δεύτερο ήταν ακριβώς αυτό που ανέφερες, ότι θεωρεί ότι μπορούν οι δεύτερες κάλπες να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και το τρίτο, που εξίσου είναι σημαντικό, είναι η ιδιαίτερη αναφορά που έκανε στο ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα σε στελέχη του. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα την αρχή. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι ένα καθεστώς Μητσοτάκη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Υπάρχει τεράστια κρίση αξιοπιστίας απέναντι σε όλους τους θεσμούς και έκανε λόγο για διαπλοκή που θεριεύει. Μάλιστα, ο κύριος Τσίπρας στάθηκε ειδικότερα στα χρέη της Δημοκρατίας και κάλεσε τον Πρωθυπουργό και το κόμμα του, που έχουν, όπως είπε, 600 εκατομμύρια ευρώ χρέος, να αποδεχτούν τη θεσμική πρόταση της Ελλάς, ώστε τα χρέη να αποπληρωθούν από την επιχορήγηση και τις βουλευτικές αποζημιώσεις.
0: Τώρα, αυτό είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, συνέχεια της επίθεσης που είχε προηγηθεί το προηγούμενο διάστημα, βάλλοντας εναντίον τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του Πασού Κινήματος Αλλαγής για τα δάνεια των δύο κομμάτων, με την Χαριλάου Τρικούπη να απαντά και να θέτει ευθέως στο κάδρο τον κύριο Τσίπρα, ζητώντας να μάθει από πού χρηματοδοτείται το δικό του κόμμα.
4: Ακριβώς, Κατερίνα, και όχι μόνο η Χαριλάου Τρικούπη, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, χθες έθεσε ευθέως το ζήτημα της χρηματοδότησης του κ. Τσίπρα. Απάντησε σε αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι του καταλογίζουν τη χρηματοδότησή του για τη νέα καμπάνια και πού βρήκε τα χρήματα, υποστήριξε ότι δεν έχει χαλάσει ούτε ευρώ για διαφήμιση, ούτε για καμπάνια, και ούτε το κόμμα του δεν διαθέτει καν κεντρικά γραφεία. Στη δύναμη των φίλων, των μελών και των εθελοντών.
0: Επιφυλασσόμενο στο αμέσως επόμενο διάστημα, κάπου εκεί στο Σεπτέμβριο, να δώσει και ακόμη πιο συγκεκριμένες απαντήσεις, αν κατάλαβα καλά.
4: Ακριβώς, και είπε μάλιστα ότι θα τις δώσει όλα με στοιχεία, αριθμούς πάρα πολύ συγκεκριμένο, και να καταγραφούν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, χαρακτήρισε ότι θεωρεί βέβαια ότι θα υπάρξουν δεύτερες κάλπες, και εκεί τονίζει ότι μπορεί να γίνει η μεγάλη ανατροπή, γιατί είναι προφανές, όπως είπε ο ίδιος, ότι από τη στιγμή που ένα 70% των πολιτών θέλουν να αλλάξει η κυβέρνηση, στις δεύτερες εκλογές αυτό το ποσοστό μπορεί να κινηθεί συνολικά ενάντια του κ. Μητσοτάκη και να γίνει η ανατροπή. Οι περισσότερες πιθανότητες, κατά την άποψή μου, είπε χαρακτηριστικά, είναι ότι θα χάσει την πρωτιά στις δεύτερες εκλογές ο κ. Μητσοτάκης. Αίσθηση πάντως προκαλεί η αναφορά του κ. Τσίπρα σε σχέση και με το ΠΑΣΟΚ, που τονίζει ότι δεν το βλέπει σαν εχθρικό κόμμα. Για μας δεν υπάρχει εχθρότητα, δεν είναι εχθρός μας τα κόμματα του ευρύτερου δημοκρατικού προοδευτικού χώρου, είπε χαρακτηριστικά. Είναι ανταγωνιστές στην παρούσα φάση. Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να στρέψει τα βέλη του σε συγκεκριμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που, όπως είπε, τον στοχοποιούν προσωπικά, γιατί έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις επόμενες εκλογές. Καταλαβαίνεις ότι θέλει να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ στο εσωτερικό, κ. Τσίπρας, και να δημιουργήσει εκεί την αντιπαράθεση. Και αυτό έρχεται και σε συνέχεια της πολύ σκληρής επίθεση που το έκανε χθες το ΠΑΣΟΚ, που τον αποκάλεσε συμβιβασμένο Μαδούρο.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, ότι κλέβει ουσιαστικά, κάνει copy-paste, όπως είπε χαρακτηριστικά, τις προτάσεις του Πασόκ και έφερε χαρακτηριστικά την πρόταση που υιοθέτησε το κόμμα του κ. Τσίπρα για τη ΔΕΗ, που την είχε παρουσιάσει πρώτα το Πασόκ. Και ιδιαίτερη είναι εκμήρη του η αναφορά του Πασόκ σε σχέση με τις αναφορές του κ. Τσίπρα περί σύγκρουση με τα συμφερόντα. Το Πασόκ χαρακτηρίζει τη σχετική δήλωση αστείο, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ηγείται πλέον όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας, στην οποία σύμφωνα με την ανακοίνωσή του μέτοχοι είναι χώροι ολιγάρχες και ο ίδιος εμφανίζεται ως διευθύνων σύμβολος αυτής της εταιρείας. Καταλαβαίνεις ότι το Πασόκ διατηρεί πολύ ψηλά τους τόνους.
0: Και μάλλον και έτσι θα είναι, θα συνεχιστεί.
4: Και θα οξυνθεί το επόμενο διάστημα και κυρίως όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι θα γίνει όσο πλησιάζουμε προς τις κάλπες.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη έξοδος των αδιούχων του Αυγούστου με τον Αργό Σαρονικό να έχει την τιμητική του λόγω της κοντινής απόστασης από την Αττική. Όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 και τη Δέσποινα Παρδάκου, ο Λύσανδρος Τσιλίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Ελλάδας. Ακολουθεί, σύμφωνα με τον κύριο Τσιλίδη, η υπηρετική χώρα, καθώς δεν υπάρχει κόστος για ναύλα πλοίων, αλλά και το κάμπινγκ επίσης για οικονομικούς λόγους. Για να τον ακούσουμε.
5: Η ταξιδιωτική κίνηση αυτών των μήνα όντως είναι πολύ ικανοποιητική. Υπάρχει αυξημένη κινητικότητα. Υπάρχουν περιθώρια ακόμη αν κάποιος αποφασίσει τελευταία στιγμή να κάνει διακοπές. Τα μικρά νησιά που είναι η επιθυμία πολλών ξένων να τα γνωρίσουν. Αλλά και η καινούρια ανακάλυψη των Ελλήνων που δεν κατάγονται από αυτά τα μικρά νησιά ανακάλυψαν στην πορεία και τους αρέσουν περισσότερο. Του δίνει άλλες ευκαιρίες, άλλες δυναμικές, είναι πιο οικονομικές οι δαπάνες, άρα είναι πιο σωστή η επιλογή τους. Αργό Σαρονικό μιλάμε για τις μικρές Κυκλάδες, μιλάμε για τα Δωδεκάνησα, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Λέρο, Αρκιούς, Μαράθη, Καστελόριζο, Κάσο. Είναι μια κατηγορία νησιών η οποία έχει ανέβει πάρα πολύ τελευταίο καιρό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Επίσης δεν πάβουμε να λέμε ότι οι σποράδες έχουν και αυτά τη ζήτησή τους, τα Επτάνησα. Ποιος δεν μπορεί να ζηλέψει τα ωραία νερά στα Επτάνησα? Δεν υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που δεν είναι ωραίο. Η Χαλκιδική, στην υπηρετική Ελλάδα. Ό,τι είναι παράκτιο. Πελοπόννησο γύρω-γύρω με θάλασσα. Από την υπηρετική Ελλάδα ανατολικά και δυτικά. Όπου υπάρχουν παραλίες έχουν ζήτηση. Εάν κάποιος θελήσει να πάει να πάρει ένα μικρό ξενοδοχείο οικογενειακό 2 αστέρων που η τιμή είναι διαφορετική και οι υπηρεσίες διαφορετικές, δεν θα μπορέσουμε να το προτρέψουμε τον πελάτη να κάνει μόνο αυτή την επιλογή, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βρει δωμάτια. Άρα θα σας πούμε τιμές που δεν αντιδρείτε. Επίσης υπάρχουν πολύ μεγάλα ξενοδοχεία που έχουν πραγματικά τα λεγόμενα all inclusive, αλλά αυτά πρέπει να τα κλείνεις πολύ καιρό πριν για να έχεις προτεραιότητα να μπεις και εσύ μέσα. Δεν είναι μόνο για τους ξένους, είναι και για τους Έλληνες αυτό. Υπάρχουν πάρα πολύ φτηνές τιμές σε κρουαζιερόπλια. Οι κρουαζιέρες τώρα παρέχουν ένα σύνθετο προϊόν το οποίο έχει όλες τις απαιτήσεις που θέλει ένας ταξιδιώτης. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος έχει πολύ λίγα λεφτά, θα πρέπει να σκεφτεί ότι υπάρχουν δυνατότητες να κάνει και εναλλακτικό τουρισμό. Η ζωή στη φύση, στα κάμπινγκ, είναι ένα κομμάτι που είχε εγκαταληθεί τα τελευταία χρόνια, διότι είχαν μια ευημερία που είχαν γυρίσει την πλάτη. Τώρα το βλέπουν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο στοιχείο, διότι οι οικογένειές τους παίζουν με άλλα παιδάκια σε αυτό το χώρο, έχουν τις πλάζες που είναι πάρα πολύ ωραίες, έχουν ένα φθηνό κόστος ελεγχόμενο. Άρα, μια οικογένεια για να πάει διακοπές τετραμελή για 7 μέρες με το αυτοκίνητό της, δεν θα πρέπει να υπολογίσει ή για όλη την οικογένεια λιγότερα από 700 ευρώ.
0: Η υποτονική κίνηση στη Βαρβάκιο αγορά λόγω Αυγούστου. Λίγοι Έλληνες καταναλωτές, περισσότεροι τουρίστες. Οι τιμές για όλα τα βαλάντια τσιμπημένα όμως τα απορροκυπευτικά. Για να ακούσουμε τι κατέγραψε ο Σπύρος Χαλκιάς.
6: Ακριβά είναι. Όλα είναι ακριβά. Τα πάντα είναι ακριβά. Πρόβατο πήρα εγώ 7 ευρώ. Καλά ήταν.
7: Έχει τιμές για όλα τα βαλάντια δηλαδή.
6: Ναι. Τώρα σήμερα είναι ειδικές μέρες αυτές του 15 Αυγούστου.
7: Βρήκατε καλά πράγματα, σε καλές τιμές.
6: Καλούς. Οι τιμές καλές είναι. Ξαρτάται, πρέπει να ψάχνεις.
7: Κάνετε έρευνα αγοράς, δηλαδή πάτε κάπου σε συγκεκριμένο γρόπο.
6: Όχι, κάνουμε έρευνα.
7: Πώς είναι τα πράγματα?
8: Εντάξει, πρώτη φορά ήρθαμε. Επομένως δεν ξέρουμε, θα σας πούμε την άλλη φορά.
7: Πώς σας φάνηκαν οι τιμές στην Παρβάκια?
9: Καλύτερα από το Κασάπι. Καλύτερα εδώ, πάρα το σούπερ μάρκετ που είναι σαπισμένα.
10: Τα ψάρια ήταν ευθύνα, τώρα είναι πάρα πολύ ακριβώς.
7: Πώς είναι τα πράγματα?
11: Είναι ακριβώς. Τι να κάνω.
7: Με καλή έρευνα αγοράζεις, δεν βρίσκεις για το αυτό που θέλεις.
11: Προσπαθώντας, ναι, γίνεται.
7: Σήμερα πώς είναι, είναι πεσμένη η κίνηση?
9: Μέχρι στιγμής είναι λίγο χαλαρά τα πράγματα. Τώρα εγώ τώρα δεν ξέρω γιατί είναι αυτό που λέμε κύμα-κύμα.
7: Οι τουρίστες ψωνίζουν
9: περισσότερο για δική τους κρίση και λίγοι είναι αυτοί που παίρνουν για δώρα.
0: Για να πάμε στο Σπύρο Χαλκιά να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σε ακούμε.
12: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Η κίνηση στη Βαρβάκιο αυγουστιάτικα είναι αισθητά μειωμένη, όπως και κάθε Αύγουστο βέβαια. Όπως μου είπαν όμως οι καταστηματάρχες, αυτό τον Αύγουστο είναι λίγο παραπάνω μειωμένη από τις προηγούμενες χρονιάς και την παραπροηγούμενη βέβαια. Συνήθως η αγορά, όπως και τώρα βέβαια, κινείται περισσότερο με τουρίστες, οι οποίοι αγοράζουν μικρές ποσότητες κρέατος από την αγορά ή και ψάρια. Οι τουρίστες αυτές μένουν κυρίως σε Airbnb. Μου το είπαν και οι καταστηματάρχες ότι έρχονται, αγοράζουν και το βλέπουμε και εκεί, μικρές ποσότητες. Τουρίστες όμως περισσότεροι, πολύ λίγοι Έλληνες προς το παρόν. Όσοι έχουν μείνει δηλαδή στην Αθήνα προτιμούν. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι βέβαια που θεωρούν ότι η Βαρβάκιος έχει καλές τιμές. Το ψάχνουν, όπως ακούσαμε, κάνουν έρευνα αγοράς. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι που θεωρούν ότι είναι ακριβές. Ανάλογα βέβαια και το βαλάντιό τους μπορούν να βρουν καλές τιμές. Να πω χαρακτηριστικά ότι η Βαρβάκιος συνεχίζει και προσφέρει κάθε φορά περίπου στο 15 με 20% χαμηλότερα από σούπερ μάρκετ και συνοικιακά καταστήματα. Τα κρέατα, οι τιμές είναι σε προσιτά επίπεδα, με το μοσχάρι, το καθαρό χωρίς κόκαλο, να κυμαίνεται κατά μέσο ώρα από 10 έως 13 ευρώ. Τα αρνιά και τα κατσίκια ξεκινούν από 7,5-8 έως και 11 το κιλό, ενώ τα κοτόπουλα ξεκινούν περίπου από 3,5 μέχρι 5. Και υπάρχει βέβαια και μια ανώτερη τιμή, 18,49, ανώτερη τιμή το κατσίκι γάλακτος, όπως το ονομάζουν. Ψάρια και θαλασσινά λειτουργεί κανονικά η αγορά, υπάρχει αρκετός κόσμος. Κάποιοι μου είπαν ότι κάποια ψάρια υπάρχουν λίγο, οι τιμές είναι κάπως τσιμπημένες. Αλλά βέβαια τσιμπημένες σχεδόν πάντα ήταν, και ειδικά το καλοκαίρι είναι στα απορροκυπευτικά. Τα φρούτα ξεκινούν από τιμές στα καρπούζια, δηλαδή από 0,50 έως και 1 ευρώ το κιλό. Ροδάκινα, νεκταρίνια από 1,80 έως 2,5, ανάλογα βέβαια με την ποιότητα και το μέγεθος. Ντομάτες, πιπεριές έχουν την τιμητική τους, εκείνη λίγο το τσίμπημα. Τσιμπάνε εύκολα τιμές βέβαια όταν υπάρχουν αλλοιώσεις θερμοκρασίες. Και για να βρεις μια καλή ντομάτα κυμαίνεται γύρω στο 1,5 με 2,20, όπως και οι μελιτζάνες 1,20-1,80. Πατάτες κρεμμύδια σταθερά από 1,60-1,80, 1,20 το κιλό.
0: Πάντα
12: καλή έρευνα αγοράς, Κατερίνα.
0: Ναι, ενδεικτικά οι τιμές, γιατί οδεύουμε και στο τραπέζι του 15 Αύγουστου, να έχουν μια εικόνα όλοι όσοι έχουν μείνει πίσω και μας ακούν. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σπύρο. Εκρηκτική αύξηση κατά τουλάχιστον 17 δις ευρώ εμφανίζει το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία την τελευταία επταετία, με τη συντριπτική πλειονότητα όσων έχουν δημιουργήσει χρέη να είναι μικροφυλέτες. Περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
13: Στα 52 δισεκατομμύρια 400 εκατομμύρια ευρώ ανήλθε το χρέος προς τα ασφαλιστικά ταμεία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Πρόκειται για νέο αρνητικό ρεκόρ, όπως αναδεικνύεται από την έξιση του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα. Το χρέος αυξήθηκε κατά 639 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μόλις 3 μήνες. Μάλιστα, αν η σύγκριση γίνει με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, διαπιστώνεται αύξηση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήθεια βάση. Χαρακτηριστικό είναι το στοιχείο ότι από το 2019, όταν το χρέος είχε υπολογιστεί σε 35 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφεται αύξηση κατά 17 δισεκατομμύρια, δηλαδή σε χρονικό διάστημα μόλις 7 ετών. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στην οικονομία της καθημερινότητας είναι το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών, δηλαδή 7 στους 10, χρωστά ποσά έως 15.000 ευρώ.
0: Επιστρέφουμε αθηνοκεντρικά. Νέες προσλήψεις στα διευρυμένα κέντρα κοινότητας του Δήμου Αθηναίων. Η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ξεκινά από σήμερα. Ο Γιώργος Μαρουσοκάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, με τη φράση «Είμαστε δίπλα σου», ανακοινώθηκε σήμερα ότι ξεκινάνε προσλήψεις στα διευρυμένα κέντρα νεότητας του Δήμου Αθηναίων. Οι προσλήψεις έχουν να κάνουν με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, νοσηλευτές και γενικά με ιατρικές ειδικότητες, οι οποίες βοηθούν τον κόσμο προκειμένου να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα όποια προβλήματα έχει. Είτε αυτά είναι καθημερινότητας, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τη ζωή του. Να πούμε ότι οι προσλήψεις είναι 11 και ξεκινάει από σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι οποίες είναι ηλεκτρονικά μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου. Στο site του 984 μπορεί να βρει κανείς όλη τη διαδικασία η οποία ακολουθείται και είναι τύπου ΑΣΕΠ. Μάλιστα συμπληρώνεται και σχετικό έντυπο του ΑΣΕΠ, προκειμένου να υποβάλει τα δικαιολογητικά του άμα τον ενδιαφέρει, προκειμένου να λάβει μέρος στο διαγωνισμό για τις 11 θέσεις. Να πούμε ότι, κλείνοντας, ότι ο Δήμος Αθηναίων δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις κοινωνικές του δομές, καθώς εκτιμά και υποστηρίζει αυτή την εκτίμηση ότι οι κοινωνικές δομές κρατάνε όρθια στην κοινωνία.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Το δικαίωμα στη λύση για τους ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο γίνεται πλέον νόμος και στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, περισσότερα στο θέμα που ετοίμασε η ιατρική μας συντάκτρια Ελένα Βαρέγιονη.
15: Ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική επανένταξη των ανθρώπων που έχουν αντιμετωπίσει τον καρκίνο γίνεται πλέον πραγματικότητα και στη χώρα μας. Το δικαίωμα στη λύθη κατοχυρώνεται νομοθετικά με στόχο μια παλαιότερη διάγνωση καρκίνου να μην αποτελεί εφόρου ζωής εμπόδιο στην οικονομική και κοινωνική ζωή ενός ανθρώπου. Με το νόμο 5317 προβλέπεται ότι 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας για καρκίνο η προηγούμενη ογκολογική διάγνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για ασφαλιστικές συμβάσεις που συνδέονται με συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Ένας άνθρωπος που έχει ολοκληρώσει τη θεραπεία του και έχει αφήσει πίσω του την νόσο δεν θα πρέπει μετά την παρέλευση της πενταετίας να αντιμετωπίζεται δυσμενός σε αυτό το συγκεκριμένο ασφαλιστικό πλαίσιο εξαιτίας της παλιάς του διάγνωσης. Η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου ΕΛΟΚ χαιρετίζει την νομοθετική κατοχύρωση, επισημένοντας ότι η Ελλάδα υιοθετεί το όριο των 5 ετών όπως έχει συμβεί ήδη σε χώρες όπως η Γαλλία, το Βέλγιο και η Ισπανία. Ο πρόεδρος της ΕΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, χαρακτηρίζει την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική καθώς δημιουργείται ένα πιο σαφές και ξεκάθαρο πλαίσιο προστασίας για τους ανθρώπους με εμπειρία καρκίνου. Όπως υπογραμμίζει ο κύριος Καπετανάκης, το δικαίωμα στη λύθη δεν σημαίνει ότι διαγράφεται το ιατρικό ιστορικό ενός ανθρώπου. Σημαίνει ότι μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης πενταετίας, η παλιά διάγνωση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για το συγκεκριμένο ασφαλιστικό σκοπό που προβλέπει ο νόμος. Η ρύθμιση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ζωή μετά τον καρκίνο δεν τελειώνει με την ολοκλήρωση της θεραπείας. Οι άνθρωποι επιστρέφουν στην εργασία τους, δημιουργούν οικογένεια, σχεδιάζουν το μέλλον τους και χρειάζονται πρόσβαση και σε οικονομικά προϊόντα, χωρίς να κουβαλούν για πάντα το βάρος μιας παλιάς ασθένειας.
0: Στην ενότητα του πολιτισμού, μια νέα σελίδα ανοίγει για το Παναθηναϊκό Στάδιο, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης, μια σημαντική πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Η Βάσκια Μπακετέα έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
16: Καλό μεσημέρι. Το έργο αυτό αποσκοπεί στον καθαρισμό των μαρμάρων αλλά και στον εξυγχρονισμό των υποδομών του μνημείου. Να πούμε ότι το Παναθηναϊκό Στάδιο κατασκευάστηκε στην αρχική του μορφή το 330 π.Χ. Απέκτησε μαρμάρινη επένδυση το 144 μετά Χριστόν από τον Ηρώδη τον Αττικό. Ωστόσο η σημερινή μορφή, αυτή που δηλαδή που κατασταθεί, είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από πεντελικό μάρμαρο το 1896 για την φιλοξενία τότε των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Τώρα οι τρέχουσες εργασίες καθαρισμού των κερκίδων πραγματοποιούνται υπό την υποβοηθία του αρχιτέκτονα Μανώλη Κορέ και κλιμακίου συντηρητών του Υπουργείου Πολιτισμού. Άλλωστε είναι μια συνεργασία των δύο φορέων αυτή η αποκατάσταση. Η τεχνική που εφαρμόζεται αφορά την εκτόξευση καθαρού νερού με ελεγχόμενη πίεση προκειμένου να απομακρυνθούν οι ρήποι από τη μία αλλά να μην προκληθεί μηχανική ή χημική φθορά. Εκτός από τον καθαρισμό των μαρμάρων, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ελαστικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο καθώς και την εγκατάσταση νέου συστήματος φωτισμού τεχνολογίας LED. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Σίδερος Κούβελος, επισήμανε το στόχο για την βελτίωση της διεθνούς αυτού του σημαντικού χώρου. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των
17: εργασιών. Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
18: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
19: Η ώρα είναι 2:30.
20: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
21: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15.
2: Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
21: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
22: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως, δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
21: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
22: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
21: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
22: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
21: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
22: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
21: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
23: Ακούτε Radio Rumeli News.
24: Στη συμβολή με Κατεχάκη. Σε όλο το λεκανοπέδιο στη διάθεσή σας στο ράδιο Ταξιελέας για τις μετακινήσεις σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από το σταθμό της πόλης στις 3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Ερευνάται αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

0: καταγραφές εγκατάσταση, συντήρησης και λειτουργίας. Δραματική αύξηση των νεκρών που άφησε πίσω του ο ισχυρότατος σεισμός των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο απολογισμό του Reuters. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η χώρα, με τις ΗΠΑ να ανακοινώνουν βοήθεια 15,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Έχουν ανασταλεί πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια στα δυτικά της Κολομβίας. Αν δεν είχα χτυπήσει το Ιράν, θα είχαν πυρηνικά και θα τους λέγατε κύριε, δήλωσε σε συνέντευξή του Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά την Ουκρανία, είπε ότι πουλάει πυρομαχικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο ίδιος και αυτοί τα δίνουν στο Κίεβο. Έχουν χρήματα και πληρώνουν μέχρι και το τελευταίο δολάριο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, τρεις ναυτικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση των Χούθη της Ιεμένης εναντίον φορτηγού πλοίου στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ. Δεν είναι σαφής η κατάσταση του υπόλοιπου πληρώματος, αν οδικά εξακολουθεί να κινείται η τιμή του πετρελαίου στα 87,58 δολάρια το βαρέλι, το Brent στα 82,14 το ελαφρό αργό. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Η ίδια μέσω του συνηγόρου της δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο, αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή της με τον εμπρισμό της τράπεζας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατρού δικαστήριου, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της τοξικολογικής εξέτασης. Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας στο δεύτερο μέρος της συνέντευξης που παραχώρησε στο in.gr. Σε ερώτηση σχετικά με τη συζήτηση που γίνεται για το ποιο στηρίζει οικονομικά το κόμμα, απάντησε πως πρόκειται για ένα υβριδικό κόμμα που στηρίζεται στη δύναμη των φίλων, των μελών, των εθελοντών, στην τσέπη των ανθρώπων που συμμετέχουν, προαναγγέλλοντας ότι τα εν λόγω στοιχεία σύντομα θα βγουν στη δημοσιότητα. Προσάραξη θαλαμιγού στα κύθυρα στο Διακόφτη, διασώθηκε ο Γερμανός κυβερνήτης. Δικαστήριο στη Συρία καταδίκασε σε θάνατο ερήμην τον πρώην ηγέτη της χώρας Μπασάρ αλ-Άσαντ, αφού τον έκρινε ένοχο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα. Στον κόσμο των σπορ, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινό τελικό του μήκου στις 14 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Την πρόκριση στα play-offs του Champions League διεκδικεί απόψε στις 8.30 στη Δανία ο Ολυμπιακός έναντι της Νάιμέγγεν. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Τζέσεκα 1948 στη Σόφια, αναζητώντας την νίκη για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, αναμοιβόρη 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ, έως τους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη.
1: Αθήνα 984.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλό απόγευμα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τράκαρε με τρένο. Το πρώτο σελίδο του μέλλοντος, μέρος Α, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίε και αγαπητά μας παιδιά, μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη, είναι ακόμα έξω. Στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόπουλος, στην παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και πάντα εδώ μαζί μας είναι ο Σάββας Παναγιωτήτης και στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντά η Πέμη Παναγωπούλου. Έχουμε καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή, φιλοξενούμε τον Σπύρο Αλεξίου, συγγραφέα. Να πω και ιστορικός.
1: Εκπαιδευτικός νομίζω είναι το καλύτερο από όλα
0: στη
1: δουλειά μας.
0: Ωραία, μετά το ψάξουμε να βρούμε, Σπύρο μου, τι εκπαιδεύουμε και πώς θα εκπαιδεύουμε.
1: Α, καλά, αυτό είναι μια πονεμένη ιστορία.
0: Οπότε θα συζητήσουμε για το 1821, θα επικεντρώσουμε στο Μεσολόγγι. Προδομένο Μεσολόγγι είναι το τελευταίο βιβλίο του Σπύρου Αλεξίου από τις εκδόσεις Τόπος και ο πρόλογος. Οφείλω να το πω και κακώς το είχα ξεχάσει τις προηγούμενες φορές όταν έκανα αναφορά στο βιβλίο. Ο πρόλογος είναι γραμμένος από τον Παντελή Μπουκάλα. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πάμε να ακούσουμε μουσική και μετά θα ξεκινήσουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Εδράζοντας το Μεσολόγγι, αλλά ουσιαστικά βάζοντας μέσα όλη αυτή την ιστορία που λέγεται Επανάσταση του 1821 με όλα τα στάδια.
1: Μα το Μεσολόγγι αυτό συμπυκνώνει όλα ακριβώς τα στάδια, ναι. Εκεί επικεντρώθηκαν όλα και αυτή είναι και η τεράστια σημασία του τελικά.
0: Και αυτός είναι και ο λόγος, φαντάζομαι, που το επέλεξες σαν, σαν κεντρικό θέμα.
1: Μα ξαναλέω, είναι το κεντρικό θέμα της Επανάστασης, ναι. Αν πιάνει όλους τους άξονες.
0: Πάμε, μουσική.

0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την ιστορία. 1821, η επανάσταση. Εντάξει, αυτό ήταν μια άλλη απόπειρά σου σε κάποιο άλλο βιβλίο που προηγήθηκε του προδομένου μεσολογίου. 21 ρογμές στο 1821. Μια επανάσταση η οποία έχει ξεκινήσει το 1821, αλλά δεν τελειώνει εκεί.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Ναι. Και περνάει μέσα από πολλές φάσεις που και η ιστοριογραφία τις έχει καταγράψει, αλλά που ευρύτερα δεν είναι γνωστές. Σωστά.
1: Σωστά. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι από τις φάσεις που γνωρίζουμε είναι ξαφνικά σαν να κατεβαίνει μια κουρτίνα. Δηλαδή ξεκινάει η Επανάσταση, τα δύο πρώτα χρόνια η Ελληνική Επανάσταση έχει κατεγάγει νίκες.
0: Ανθεί.
1: Ανθεί, ας το πούμε έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Κρύβεται βέβαια από το επίσημο αφήγημα ότι αυτές οι νίκες σε μεγάλο βαθμό. Πώς το ξέρεις πρόγραμμα της Επανάστασης.
2: News.
1: Δεν υπήρχε ανταρσία του Αλυπαστά, δεν θα μπορούσε στην Πελοπόννησο ποτέ να ξεκινήσει επανάσταση.
0: Στην Ήπειρο.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν τύχε. Η φιλική εταιρεία είχε δουλέψει πολύ για να οθήσει τον Αλυπαστά εκεί πέρα.
0: Ναι. Έτσι,
1: δηλαδή ήταν μες στο σχέδιο αυτό. Λοιπόν, μετά τα δύο χρόνια αρχίζουν οι εμφύλιες αντιπαραθέσεις και οι δυσκολίες της επανάστασης.
0: Εδώ είναι μια ιστορία. Εδώ είναι, θεωρώ, και πες μου αν κάνω λάθος, είναι η πρώτη κουρτίνα που πέφτει.
1: Είναι η πρώτη κουρτίνα που πέφτει, όμως.
0: Το 22.
1: Και όταν ανοίγει με έναν τρόπο που δημιουργεί ένα μύθευμα, δηλαδή θα ακούσουμε πολλές φορές και το λένε και τα παιδιά στο σχολείο, έτσι, ότι οι Έλληνες έχουμε τη διχόνοια στο αίμα μας γι' αυτό. Πρόκειται για αστειότητα φυσικά, δεν υπάρχει κανένα γονίδιο διχόνοιας. Έτσι, δεν υπάρχει εθνικό κράτος που δημιουργείται το 19ο αιώνα, το οποίο δεν πέρασε μέσα από πολύ σκληρούς εμφυλίους. Ας θυμηθούμε την Ιταλία, τη Γερμανία, προηγουμένως τη Γαλλία, την Αγγλία, αιώνες εμφυλίων. Έτσι. Οι ελληνικοί εμφύλοι ήταν πτέσματα μπροστά σε αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή ότι είναι μια δικό, και ας θυμηθούμε μετά τον αμερικανικό, τον ρωσικό,
0: ανέχουμε,
1: το ρωσικό εμφύλιο και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι λοιπόν ότι είναι κάτι, κάποια πρωτοτυπία της Ελλάδας. Παρά τα αυτά, έτσι, η Ελλάδα, και παρά το γεγονός ότι θα υπάρξει συμμαχία με την πανίσχυρη Αίγυπτο του Ιμπραήμ και του Μοχάμετ Άλι, η Ελληνική Επανάσταση παραμένει, και αυτό επίσης κρύβεται. Δηλαδή, οι διπλωματικές διεργασίες που ξεκινάνε και γίνονται όλα αυτά γιατί υπάρχει Επανάσταση.
0: Σωστά.
1: Αυτό πάνε να το κρύψουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: γιατί πάνε να το κρύψουν?
1: Γιατί καταρχάς, αν παρατηρήσεις τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια φοβερή προσπάθεια και λεξιλογική να εξαφανιστεί η λέξη Επανάσταση. Ακούμε ο πόλεμος της ανεξαρτησίας, ο αγώνας της ανεξαρτησίας, το εθνικό κίνημα, ό,τι θες. Όποια έκφραση, και η ελληνική γλώσσα, δόξα τω Θεώ, είναι πλουσιότατη. Η λέξη Επανάσταση πρέπει να φύγει. Εξέγερση ακούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια Επανάσταση. Αυτή η Επανάσταση δημιουργεί διεθνείς περιπλοκές και τα λοιπά και τα λοιπά, και πάει να κρυφτεί. Η Επανάσταση αυτή το 25 στο Μεσολόγγι κρίνεται. Και εδώ είναι το σημαντικό. Η Επανάσταση αυτή είχε μια πολύ σημαντική ευκαιρία να νικήσει από μόνη της. Πράγμα που σήμαινε ότι και το μόρφωμα που θα δημιουργεί το μετά θα ξεκινούσε με άλλες προδιαγραφές τη διεθνή του καριέρα.
0: Για να το κάνουμε πιο απλά. Και αν και πάμε αυτό που λέμε straight to the point, γιατί
1: ναι, καλά.
0: Ναι. Αλλά θα το δούμε από όλες τις πλευρές. Εδώ καταγράφεται το εξής, ότι το Μεσολόγγι, αν κατάφερνε και δεν έπεφτε, έτσι, αν κερδόταν η μάχη του Μεσολογγίου, ενδεχομένως να δημιουργόταν προϋποθέσεις άλλες όσον αφορά την εξέλιξη της Επανάστασης.
1: Ακριβώς.
0: Και ενδεχομένως να οδηγούσε, και το ενδεχομένως εδώ είναι σε μεγάλο βαθμό, ενδεχομένως, στο να αποκτήσει, για να το πούμε έτσι πολύ απλά, η Ελλάδα την ανεξαρτησία της.
1: Με τις δικές της δυνάμεις.
0: Με τις δικές της δυνάμεις. Πάμε τώρα.
1: Αυτό, με συγχωρείτε που σε διακόπτω, Μιχαλή, αλλά αυτό δεν είναι μια εκτίμηση που κάνουμε εμείς καθισμένοι εδώ στις καρέκλες.
0: Σωστά.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση που υπάρχει από όλους τους σύγχρονους του Μεσολογγίου ιστορικούς, Έλληνες και ξένους.
0: Ναι.
1: Από τους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν εκεί. Γιατί πρέπει να πούμε ότι για το θέμα του Μεσολογγίου έχουμε τις περισσότερες και πληρέστερες πηγές που υπάρχουν για ιστορικό γεγονός, όχι μόνο στο 19ο αλλά και στον 20ο αιώνα.
0: Πώς σημαίνει αυτό, Σπύρο?
1: Αυτό συμβαίνει πρώτον, διότι μέσα στο ίδιο το Μεσολόγγι, καταρχάς αξίζει να πούμε ότι το Μεσολόγγι δεν είναι μια τυχαία πόλη. Έχει μια παράδοση πίσω της. Το 1806 έχει 12.000 κατοίκους. Φανταστείτε ότι η Αθήνα εκείνη την περίοδο έχει 9.000 κατοίκους. Έτσι. Έχει δημοκρατική και διοίκηση και αυτοδιοίκηση. Εκλέγονται τα συμβούλια της. Στο ίδιο το Μεσολόγγι, οι άνθρωποι που ζήσαν εκεί και πολέμησαν ήταν άνθρωποι που αρκετοί από αυτούς ήταν σχετικά αμορφωμένοι και κυρίως γράψαν από μνημονεύματα. Έχουμε 4 μεγάλα απομνημονεύματα του στρατηγού Σπυρομήλιου, του στρατιωτικού διοικητή του Μεσολογγίου. Έχουμε το σημαντικότερο έργο που αφορά την Ελληνική Επανάσταση, τα ενθυμήματα του Κασομούλη, πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η γνώση μας σχεδόν για την Επανάσταση.
0: Ο οποίος και αυτός.
1: Μέσα στο Μεσολόγγι και στην έξοδο και έζησε. Έχουμε του οπλαρχηγού του Αρτέμι Μίχου, του πασπιστή του Κολοκοτρώνη, του Φωτάκου, Φώτης Χρυσανθακόπουλος το κανονικό όνομα. Έχουμε ιστορικούς που γράφουν εκείνη τη στιγμή, ο Φάμπρο Γάλλος, ο Χοού Αμερικάνος. Τα έργα τους εκδίδονται 6 μήνες μετά την πτώση. Έτσι είναι επί του πιεστηρίου που λέμε. Έχουμε τον Σπυρίδωνα Τρικούπη που γράφει εκείνη τη στιγμή και ο οποίος είναι και επαρχηγός του Αγγλικού Κόμματος και έχει μια σημασία. Αυτό
0: έχει σημασία αυτό και πολύ μεγάλη σημασία για το πώς εξελίχθηκε.
1: Και μια και είμαστε και σε ραδιοφωνικό σταθμό, έχουμε εφημερίδα.
0: Σωστά.
1: Στο Μεσολόγγι έχουμε τα ελληνικά χρονικά, δηλαδή έχουμε σχεδόν κάθε μέρα ρεπορτάζ, το λέω μέσα σε εισαγωγικά και με τις αναλογίες φυσικά, έτσι, ρεπορτάζ για το τι συνέβαινε.
0: Δεν έχουμε, να προσθέσω εγώ σε αυτό, ενδεχομένως να κάνω λάθος, δεν έχουμε και αυτά τα οποία εξιστόρησε κατά κάποιο τρόπο ο Κολοκοτρώνης και στον Τρικούπη.
1: Προφανώς. Στον Τερτσέτη.
0: Στον Τερτσέτη. Ναι,
1: Τερτσέτη.
0: Ναι, στον Τερτσέτη.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και αυτά του τα μετέφεραν, έτσι. Και αυτός τα ζούσανε. Τα ζούσανε. Έχουμε ακόμα και από τις συναντήσεις αντιπροσωπείας του Μεσολογγίου με την κυβέρνηση στον Ναύπλιο, επικεφαλής ήταν ο Σπυρομήλιος. Ναι, και
0: θέλω
1: τα
0: πω ότι. Επειδή ο Κολοκοτρώνης είναι και ένα μεγάλο κεφάλαιο της.
1: Δεν μπαίνει σε αμφισβήτηση η αυτοπιστία του.
0: Και η μαρτυρία του.
1: Ναι, και όχι μόνο. Έχουμε. Α, και πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τις επιστολές των Ελλήνων στρατηγών που πολεμάνε έξω από το Μεσολόγγι και πρώτη-πρώτη εκεί είναι η υπογραφή του Καραϊσκάκη. Ναι. Έχουμε στα γενικά είναι στην του κράτου.
0: Οι επιστολές στην κυβέρνηση.
1: Στην κυβέρνηση. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά.
0: Κυβέρνηση Κουντουριώτη.
1: Την κυβέρνηση Κουντουριώτη του Αγγλικού Κόμματος. Ναι. Και από την άλλη πλευρά έχουμε επίσημα μαρτυρίες από τους Οθωμανούς. Έχουμε τον ίδιο τον Ιμπραήμ, διαλόγους που διασώζει ο Δερυγνή, ο ένας από τους τρεις ναυάρχους στην ναυμαχία του Ναυαρίνου. Δηλαδή έχουμε όλο το υλικό και έχουμε και κάτι ακόμα που είναι μοναδικό και αξίζει να το πούμε. Είτε μιλάμε για οποιαδήποτε τοπική προέλευση, γιατί μετρούσαν οι τοπικισμοί, είτε μιλάμε για ιδεολογική προέλευση. Απ' τη μια θέλουμε να βάλουμε τον Παπαρηγόπουλο σαν πατριάρχη του εθνικού αφηγήματος. Απ' την άλλη, μας βάλουμε τον Κορδάτο σαν πατριάρχη της μαρξιστικής προσέγγισης.
0: Ναι.
1: Λένε τα ίδια όλοι και καταλήγουν και στα ίδια
0: σημεία. Όσον αφορά το Μεσολόγγι, λες.
1: Στο Μεσολόγγι.
0: Ναι.
1: Είναι καταπληκτικό. Αυτό δεν σημαίνει για κανένα άλλο σημείο.
0: Ναι, ναι, ότι υπάρχει απόλυτη, συμφωνία.
1: Ότι μπορούσαν να γίνουν αυτά που είπες. Γιατί δεν γίνανε. Έτσι. Νομίζω ότι όλη η ιστορία του Μεσολογγίου συμπυκνώνεται στις δύο σειρές που γράφει ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος υπεράνω πάσης αντεθνικής και αναρχικής υποψίας, που λέει ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία αν η κυβέρνηση επεδείκνει προθυμίαν για τη διάλυση της πολιορκίας, ήθελε πετύχει τη διάλυση αυτήν. Κατά δυστυχία ουδέν έπραξε. Η φράση ουδέν έπραξαν είναι όλη η ιστορία του Μεσολογίου.
0: Μάλιστα.
1: Και τη λέει ο Παπαδηγόπουλος, έτσι έχει
0: σημασία. Ναι. Πολύ καλά έκανες και ανέφερες και την περίπτωση του Κορδάτου και ο Κορδάτος συμφωνεί επ' αυτού.
1: Ακριβώς όλοι.
0: Συμφωνεί και, και υπερθεματίζει.
1: Πάνω απ' όλα συμφωνούν αυτοί που πολεμούσαν εκείνη τη στιγμή.
0: 100%.
1: Έτσι.
0: 100% και είναι και πολύ σημαντικό το ότι όχι μόνο συμφωνούσαν, έχουμε τις μαρτυρίες τους και μάλιστα μαρτυρίες γραπτές. Πάμε νότες, πάμε μουσική και να πάμε λίγο την ιστορία από την αρχή.

0: από μεσολόγη. Αυτό το οποίο ουσιαστικά πέρασε στην ιστορία είναι η δεύτερη πολιορκία. Ήταν και η κομβική, θα πω εγώ ιστορικά. Αλλά έχει τη σημασία της και η πρώτη.
1: Τεράστια.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω ότι είναι εξίσου κομβική. Η πρώτη γίνεται το 1822. Οκτώβριο του 1822 ξεκινάει.
0: Έχουν ξεκινήσει οι εμφύλοι.
1: Οι εμφύλοι όχι ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα στο
0: ξεκίνημα.
1: Στα σπάργανα, να το πούμε έτσι.
0: Ναι.
1: Αν στην πρώτη πολιορκία του Μεσολογίου τα Οθωμανικά στρατεύματα που. Θα πούμε και τη σύνθεσή τους γιατί έχει σημασία. Περνούσαν, η Επανάσταση θα σβήνε το 22. Με αυτή την έννοια είναι εξίσου κομβική και η πρώτη. Είπα ότι έχει σημασία η σύνθεσή τους γιατί στα στρατεύματα.
0: Και το λέμε αυτό γιατί ένα μεγάλο κομμάτι τώρα του Πελοποννήσου έχει ελευθερωθεί.
1: Έχει ελευθερωθεί.
0: Ναι.
1: Η πλειοψηφία των στρατευμάτων ήταν Αλβανοί. Τα αλβανικά στρατεύματα, ξέρουμε εκείνη την περίοδο.
0: Στο Μεσολόγιο τα λέμε αυτό.
1: Την πρώτη πολιορκία.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Mm.
1: Τα αλβανικά στρατεύματα ήταν τα καλύτερα στρατεύματα που υπήρχαν στην Ευρώπη στον Αντεβτό Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άνθρωποι ζούσαν στα βουνά, η δουλειά του αυτή ήταν. Επαγγελματίες
0: ναι.
1: πολεμιστές ήταν.
0: Ναι.
1: Να πούμε, και αυτό αποκρύβεται επίσης, ότι ένα χρόνο πριν υπήρχε για ένα ολόκληρο χρόνο συμμαχία Ελλήνων και Αλβανών.
0: Ναι.
1: Μια πολύ σημαντική συμμαχία και από στρατιωτική άποψη είχε πανίσχυρες δυνάμεις δημιουργήσει, εξαιρετικά στρατεύματα
0: και
1: πολιτικά βέβαια.
0: Και πολιτικά αλλά και από άποψη τακτικών που υιοθετήθηκαν σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή ήταν δάσκαλοι αυτοί.
1: Αυτοί ήταν.
0: Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι που μάθανε τον ανταρτοπόλεμο.
1: Ήταν φίλοι, έτσι. Δηλαδή οι Σουλιώτες με τους Αλβανίτες απάνω ήταν πασίγνωστοι φίλοι. Ο Βαρνακιώτης είναι χαρακτηριστικό με τον Ομέρ Βιών, ήταν αδελφοποιητή.
0: Ναι.
1: Είχαν ενός θέματά τους. Δηλαδή ήταν σαν αδέλφια. Μιλάγανε όπως μιλάμε εμείς τώρα. Δεν ήταν
0: τεράστια προσωπική.
1: Ήταν τραγικό το γεγονός ότι αυτή η συμμαχία διαλύθηκε, διότι αυτοί σαν επαγγελματίες πολεμιστές απλά πέρασαν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
3: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Ναι, να περνούσαν από εκεί.
0: Ωραία. Πρώτη πολιορκία. Είναι επιτυχής η πολιορκία. Έχουμε...
1: Η άμυνα, η πολιορκία ευτυχώς δεν ήταν. Η άμυνα ήταν.
0: Η άμυνα είναι σωστά. Πολύ σωστά. Ναι. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε στη δεύτερη μεγαλύτερη δοκιμασία. Θεωρώ όμως ότι αυτό το μεσοδιάστημα είναι πολύ μα πολύ ουσιαστικό. Δηλαδή τι συνέβη ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία.
1: Αυτό που πάνω απ' όλα συνέβη είναι η αλλαγή της πολιτικής γραμμής που είχε το Foreign Office.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις βολήμες της Ζακύνθου. Μήνυμα του 112 κάλεσε να απομακρυνθούν προς βολήμες όσοι βρίσκονται στον οικισμό Ελιές. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε στήλο δικτύου χαμηλής τάσης του ΔΕΔΙΕ επικεντρώνονται οι έρευνες των ανακριτικών αρχών για τη χθεσινή πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη έρευνα σε πανελλαδικό επίπεδο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στους αιωλικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αφορμή και τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά τον ισχυρό σεισμό στην Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Reuters. Σε κατάσταση εθνικής καταστροφής κηρύχθηκε η χώρα. Ενώπιον του ανακριτή 46χρονη που φέρεται να συνδέεται με το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφυρή πριν από 16 χρόνια μέσω του συνηγόρου της, δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο αλλά αρνείται κάθε εμπλοκή της στον εμπρισμό της τράπεζας. Σε πνευμονικό είδημα οφείλεται, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο θάνατος του 38χρονου αστυνομικού που βρέθηκε τα μεσάνυχτα νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα στον Άγιο Δημήτριο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον απόψινο τελικό του μήκου στις 14 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Την πρόκριση στα play-offs του Champions League διεκδικεί απόψε στις 8.30 στη Δανία ο Ολυμπιακός εναντί της Νάιμέγεν. Την ίδια ώρα ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη Σόφια για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως τους 36 βαθμούς η θερμοκρασία, 34 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Παραγωγή του ραδιόφωνο τη πόλη μα Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλη Βλιάνη. Πλοίον τραγάρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος του μέρος Β. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Συζητάμε εδώ με τον φίλο συγγραφέα τον Σπύρο Αλεξίου, προδομένο Μεσολόγγι εκδόσει Τόπο, το βιβλίο. Συζητάμε για την επανάσταση του 1821 και τον καθοριστικό ρόλο της, του Μεσολογίου, τη άλλωση του Μεσολογίου. Εξαντλήσαμε την πρώτη περίοδο που είχαμε την πρώτη απόπειρα να πέσει στο Μεσολόγγι. Αν επιτυχής, ευτυχώς επιτυχής για την Ελλάδα και εξασφάλισε έτσι την
1: διάρκεια της επανάστασης.
0: Τη διάρκεια της επανάστασης. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο μεσολάβησε μέχρι τη δεύτερη, όπου θεωρώ ότι εκεί πρωταγωνιστεί ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
1: Ο Μαυροκορδάτος πρωταγωνιστούσε ούτως ή άλλως ήδη από τον Ιούλιο του 1821. Το Μεσολόγγι το είχε μετατρέψει σε έδρα της πολιτικής του δραστηριότητας.
0: Ναι.
1: Είχε συγκρουστεί με τους κυρίαρχους αρματολούς, το Γόγο Μπακόλα τον είχε βγάλει προδότη, το Βαρνακιώτη τον είχε βγάλει προδότη.
0: Παρόλο που αποκαταστάθηκε ο Βαρνακιώτη.
1: Αποκαταστάθηκε από τον Καποδίστρια μετά. Τον Καραϊσκάκη, ξέρουμε ότι τον δίκασε. Όχι, τον δίκασε και καταδικάστηκε για προδότη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, σωστά.
1: Έτσι. Ναι. Άσχετα αν κανείς φυσικά δεν τόλμησε ποτέ να τον ακουμπήσει, ήταν αστείο. Η ουσία είναι ότι μαζί με τον Μαυροκορδάτο εκτελήσατε αυτό που λέγαμε το διεθνές σκηνικό, το οποίο αν δεν το δούμε στο μεγάλο κάδρο δεν θα καταλάβουμε και αυτά που γίνονται στην Ελλάδα.
0: Και αν δεν καταλάβουμε και από την άλλη μεριά τον πολιτικό ρόλο που θέλησε να παίξει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος.
1: Ο Μαυροκορδάτος από το 1820, και έχει σημασία αυτό, έχει στείλει και σε όλα τα υπουργεία εξωτερικών ένα περίφημο δοκίμιο, το οποίο είναι ένα μεγαλοφιές πολιτικό κείμενο, που κάνει μια ανάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Μαυροκορδάτος ήταν ιδιοφυής πολιτικός, ο μόνος σοβαρός πολιτικός έτσι που υπήρχε, οι άλλοι δεν είχαν.
0: Μα θεωρώ και ότι γι' αυτό ήταν και ο λόγος Σπύρο που είχε, για να το πούμε πολύ απλά, είχε του χεριού του τους
1: υπόλοιπους. Ναι, ναι, ήταν πολιτικός.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν σε αυτό το δοκίμιο τους λέει ότι υπάρχει ένας μεγάλος ασθενής, όπως το λέγαν και οι ίδιοι, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν πρόκειται αυτοί να εμποδίσουν τους Ρώσους να κατέβουν στη Μεσόγειο, γιατί αυτό ήταν το παιχνίδι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνετε είναι να στηρίξετε ένα ελληνικό μόρφωμα, το οποίο θα είναι απόλυτα εξαρτημένο από την Αγγλία. Και αυτό το μόρφωμα θα είναι πλέον το νέο εμπόδιο, τη δουλειά που έκανε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Και θα κάνει και δύο δουλειές. Από τη μια μεριά θα ροκανίσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από την άλλη μεριά δεν θα αφήσει και τη Ρωσία.
1: Και η Ρωσία να κατέβει. Σε αυτό το μόρφωμα, φυσικά ο Μαυροκορδάτος έβλεπε τον εαυτό του να έχει κεντρικό ρόλο. Ακριβώς πάνω σε αυτό το δοκίμιο, και δεν το έχει κρύψει, ο Κάνιγκ το 1824, ο Τζορτζ Κάνιγκ, επίσης ιδιοφυής διπλωμάτης, θα μεταβάλει την αγγλική εξωτερική πολιτική. Καταλαβαίνει ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο στάτους γκβοάντε. Είναι φανερό ότι κάποιο μόρφωμα θα δημιουργηθεί. Το ζήτημα είναι αυτό το μόρφωμα να είναι εξαρτημένο και οικονομικά, αλλά και να είναι στα μέτρα που η Αγγλία θέλει.
0: Ναι.
1: Το οικονομικά εξασφαλίστηκε μέσα από τα δύο ληστρικά δάνεια, τα οποία είναι αφέλεια καταρχάς να πιστέψουμε ότι οι τράπεζες της Αγγλίας δώσαν ένα υψηλού ρίσκου δάνειο σε μια επαναστατική κυβέρνηση. Ο Θεός να την κάνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χωρίς την άδεια της αγγλικής κυβέρνησης, δεν υπήρχε καμιά τέτοια. Είναι πολιτική πράξη.
0: Έλα, γιατί υπάρχει περίπτωση εσείς.
1: Ναι, όχι, κάποιος... γιατί εγώ θα τα διαβάζουμε αυτά κατά κόρον.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και δεύτερον, ότι αυτό το μόρφωμα, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Κάνικ, θα πρέπει να είναι η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά.
0: Υπενθυμίζω
1: ότι το Μεσολόγγι είναι στερεά Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η Πελοπόννησος και ολίγα νησιά ακριβώς για να είναι η. Ο κρίκος στην αλυσίδα που ξεκινάει από την Αγγλία, το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, τα Ιόνια και φτάνει μέχρι την Πελοπόννησο και την περιοχή του Σουέζ, ώστε να είναι η δρόμη προς το διαμάντι του στρέμματος που ήταν οι Ινδίες.
0: Σωστά.
1: Να μείνει άθικτος ο εμπορικός δρόμος.
0: Αυτό θα έπρεπε, μια ερώτηση εδώ, αυτό θα έπρεπε να λειτουργήσει πιο γρήγορα και από την αντίστοιχη πρόταση που υπάρχει από τη Ρωσία των τριών.
1: Μα εκεί υπάρχει ένας διαγωνισμός. Δηλαδή, ποιος θα πάει πρώτος. Επειδή ακριβώς οι Ρώσοι καταλαβαίνουν, βγαίνουν επιθετικά με το σχέδιο των τριών τμήματων, το οποίο ξέρουν ότι θα παραδεχθεί από όλους, αλλά πλέον βάζουν το διπλωματικό παιχνίδι στο επίκεντρο. Παραγωνίζεται πλέον ο Μέτερνιχ, η Ιερά Συμμαχία ουσιαστικά έχει πάψει να υπάρχει. Αυτή είναι ίσως η μεγαλύτερη προσφορά που έκανε η Ελληνική Επανάσταση στον κόσμο όλο. Το ότι ουσιαστικά διέλυσε την Ιερά Συμμαχία. Έτσι δεν είναι μικρό. Είναι σαν να λέμε σήμερα ότι το Ιράν θα διαλύσει το ΝΑΤΟ. Επίσης δεν είναι μικρό. Λοιπόν, και εκεί πραγματικά αρχίζει ένας διαγωνισμός μεταξύ των δύο κύριων δυνάμεων.
0: Μένουν πλέον δύο πόλοι.
1: Ναι, οι Ρώσοι και οι Άγγλοι, όπου έχουμε τώρα από εκεί και πέρα την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που φυσικά δεν κυβερνάτε από ανόητους. Πάντα στην Ελλάδα, ξέρεις, είχαμε την Ελαζονική Αυτοκρατορία. Είναι μπουνταλάδες.
0: Ναι,
1: δεν είναι καθόλου μπουνταλάδες. Όπως έχει αποδειχθεί, οι οποίοι προχωράνε στη συμμαχία με τον Μοχάμετ Άλι, μια πολύ ισχυρή δύναμη. Τυπικά είναι υποτελή στην πραγματικότητα, είναι μια πολύ ισχυρή δύναμη.
0: Ο οποίος έχει ξεκινήσει από την Κωνσταντινούπολη.
1: Α, έχει ξεκινήσει από την Καβάλα.
0: Από την Καβάλα, ναι.
1: Καβαλιώτης, ναι. Γέννημα θρέμα. Mm. Έτσι έχει πάει στην. Έχει εξοντώσει τους Μαμελούκους. Τέλος πάντων έχει γίνει Σουλτάνος κανονικός. Mm. Το αντάλλαγμα είναι η Πελοπόννησος που δίνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία και η Κρήτη.
0: Αυτό στο Μοχάμετ Άλι.
1: Στο Μοχάμετ Άλι ελέγχει την Ανατολική Μεσόγειο. Αλεξάνδρεια, Κρήτη, Πελοπόννησος, έτσι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, και σε αυτό το πολιτικό παιχνίδι, έτσι, μπαίνει πλέον και η τουρκία δυναμικά, η οποία θέλει να λήξει την επανάσταση. Πριν προλάβουν οι διπλωματικές κινήσεις να αποδώσουν.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το σημείο έχουμε την Τανάλια, όπως την ονομάσανε, η στρατιά που θα κατέβει του Κιουταχή 30.000 άντρες από τη Δυτική Στερεά, ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο.
0: Ο Ιμπραήμ ήταν θετός γιος του.
1: Θετός γιος του Μοχάμετ Άλι. Ναι. Λοιπόν, ο τόπος συνάντησης έχει οριστεί Κόρυθος. Θα έχουν εξοντώσει με τη Στερεά ή δεν την Πελοπόννησο και θα συναντηθούν στην Κόρυθο και θα λήξει η επανάσταση.
0: Ναι.
1: Ο Ιμπραήμ σε μεγάλο βαθμό το πέτυχε στην Πελοπόννησο, με τις νίκες στο Κρεμμύδι, στο Μανιάκι, στις Φακτήρια.
0: Με την Παπαφλέσσα και τα λοιπά.
1: Παπαφλέσσα, ναι. Όχι την ταινία, την κανονική.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έτσι. Και αντίθετα όμως, ο Κιουταχής θα μπλοκάρει μπροστά στο Μεσολόγγι. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό το Σεπτέμβριο του 25 θα φτιάξει το μνημούρι του. Τον τάφο του δηλαδή.
0: Τον τάφο του, ναι.
1: Έτσι, δείχνοντας ότι οι αλλεπάλληλες ήττες που έχει εκεί και στη θάλασσα ο Μιαούλης στην Αρμάδα.
0: Ναι.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Και έτσι, έτσι αποφεύγεται ο αποκλεισμός ναι. διαθαλάσσιου Μεσολογίου.
1: Συνεχείς νίκες των Ελλήνων και τότε φτάνει ο Φαμπ, ο περίφημος Όγκουστ Φαμπ, ο ιστορικός ο Γάλλος, και γράφει το ότι 6.000 καλά στρατεύματα αν συγκέντρωνε η ελληνική κυβέρνηση έξω από το Μεσολόγιο, η επανάσταση θα είχε λήξει.
0: Ναι.
1: Τα στρατεύματα.
0: Και τώρα εδώ τίθεται το ερώτημα. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία
1: μάζεψε τα πάντα στο Μεσολόγγι.
0: Μάζεψε τα πάντα στο Μεσολόγγι. Δεν είναι στην καλύτερη της φάση. Είναι σε φάση αποσύνθεσης.
1: Έχει όμως ακόμα ισχυρές δυνάμεις σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Ισχυρές δυνάμεις. Δεν έχει εκείνο που λέμε τη συνεκτικότητα των προηγουμένων χρόνων.
1: Όχι. Ούτε την ισχύ.
0: Ούτε σε στρατιωτικό, ούτε σε διοικητικό επίπεδο.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα.
1: Τεράστια μεταξύ τους. Είναι χαρακτηριστικό ο Κιουταχής, λίγο πριν φτάσει ο Ιμπραήμ, στέλνει αντιπροσωπεία στο Μεσολόγιο και τους λέει: παιδιά, να κάνουμε συμφωνία, να βγείτε με τα όπλα σας, με τις γυναίκες σας, με όλα. Αρκεί να φανεί ότι συμφωνήσατε με μένα.
0: Ναι.
1: Να μην έρθει ο άλλος.
0: Ναι, ναι,
1: έχουν και πάρα πολλά τέτοια.
0: Πολλά τέτοια. Από την άλλη μεριά το έκανε όχι για κανέναν άλλο λόγο το ότι συμφωνήσατε με μένα, γιατί έπεσε και το κεφάλι
1: του. Το κεφάλι του. Ήταν ή το Μεσολόγγι, το κεφάλι σου. Το μήνυμα του Σουλτάνου ήταν σαφές.
0: Ναι.
1: Και εκεί θα έπρεπε να κάνει το αντίστοιχο και η ελληνική κυβέρνηση. Να συγκεντρώσει το σύνολο των δυνάμεων και σε εφόδιο και σε στρατό πάνω απ' όλα έξω από το Μεσολόγγι. Να πούμε τι έκανε.
0: Πριν πούμε τι έκανε, να πούμε το ότι και από τον Καραϊσκάκη και από την Επιτροπή Αγώνα, για να το πούμε έτσι απλά, των οπλαρχηγών μέσα στο Μεσολόγγι, έχει δεχθεί διάφορες κατά περιόδους πολλές ενοχλήσεις, να το πούμε έτσι κομψά, η ελληνική κυβέρνηση, ότι τα πολεμοφόδια είναι συγκεκριμένα.
1: Το ψωμί, ως επόμενο,
0: ότι η τροφοδοσία στα τρόφιμα έχει πλέον τελειώσει. Ο Καραϊσκάκης ο ίδιος έχει στείλει αλλεπάλληλες επιστολές ότι στείλτε βοήθεια, στείλτε καναπαρά, και ευτυχώς που γίνεται η μάχη που παίρνει τα λάφυρα.
1: Είναι 500.000 γρόσια τους κλέβει.
0: Κλέβει,
1: κανονικά δηλαδή.
0: Τους...
1: Εδώ αξίζει να πούμε τα συγκεκριμένα στοιχεία. Υπάρχει στα γενικά αρχεία του κράτους η επιστολή που υπογράφει ο Καραϊσκάκης και άλλοι 8 Έλληνες στρατηγοί.
0: Ναι.
1: Και το
0: Κλασάτι.
1: Ναι, ο Κίτσος Τζαβέλας, ο Σουλτάδης, δηλαδή σημαντικά ονόματα, οι οποίοι στην επιστολή αυτή λένε επιλέξει, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια δεν έχω ξαναδιαβάσει κάτι τέτοιο σε κανένα κείμενο, ότι στείλτε μας τέλος πάντων, παιδιά, κάτι να φάμε, και καταλήγει λέγοντας ότι και ξένος δυνάστης να ήσασταν, ένα ένδυμα και ο λίγο ψωμί θα μας στέλνατε. Δηλαδή, 9 Έλληνες στρατηγοί στέλνουν στην ελληνική κυβέρνηση μήνυμα και λένε ότι, παιδιά, και τύρανοι να ήσασταν, ξένοι. Ακόμα και το φυλακισμένο, το δούλο, το σκλάβο, ένα ρούχο και ένα κομμάτι ψωμί το δίνουν. Εσείς δεν μας δώσατε ούτε αυτό.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά, ο Μιαούλη.
0: Ενώ διαρκεί η δεύτερη πολιορκία.
1: Ναι, στις 24 Δεκεμβρίου του 25. Ναι. Το οποίο ο Καραϊσκάκης έχει αποκόψει όλους τους εφοδιασμούς του πιο ταχύ. Αλλά σιγά σιγά δεν μπορεί να λειτουργήσει γιατί δεν έχουν να φάνε. Όχι η πολεμοφόδια, να φάνε.
0: Η μάχη, για να καταλάβει ο κόσμος, σε επίπεδο δυνάμεων, αντιπαράθεσης δυνάμεων, έχει κερδιθεί από τους Έλληνες.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Έχουμε μια Οθωμανική Αυτοκρατορία σε αποσύνθεση. Έχουμε μια Οθωμανική. Έχουμε τον Κιουταχή έτοιμο να πει ότι παιδιά, να τα βρούμε, να πάμε παρακάτω. Αρκεί να βάλουμε κάποιο όρο έτσι ώστε να μην φαίνεται ότι εγώ έχω αποτύχει παντελώς.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Δυνατότητα να ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο η φλόγα της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, κι όμως το Μεσολόγγι πρέπει να χάσει.
1: Πρέπει να χάσει και βλέπουμε καταπληκτικά πράγματα. Δηλαδή, ο Φάμπρ μίλησε για 6.000 καλά στρατεύματα. Εδώ να πούμε συγκεκριμένα στοιχεία. 4.000 άντρες με το συνταγματάρχη Φαβιέρο πάνε εκστρατεία στην Κάριστο. Η γεωγραφία είναι ξέρεις, η άλλη άκρη της τελείας τελείως. 4.000 άντρες με τον Κούρα, κάθονται αφού έχει δολοφονήσει τον Ανδρούτσο, κάθονται στην Αττική και ουσιαστικά λειτουργούν σαν στρατός κατοχής. Όταν ο Κιουταχής θα πάει στην Αττική, οι αγρότες Αττικής τον υποδέχονται σαν ελευθερωτή. Μετά από αυτά που περάσαν από τον Κούρα. Έτσι. Και το κορυφαίο, 3.000 στρατιώτες φεύγουν με τον Κριεζώτη και τον Βάσο Μαυρογουνιώτη και πάνε. Ο Φωτιάδης γράφει γλαφυρά, είναι να σου φεύγει το καφάσι. Πάνε στη Βηρητό. Στη Βηρητό, στο Λίβανο. Δεν πήγανε με τη φρεγάτα Κίμων.
0: Ναι, ναι, ναι, αυτοί έχουν πάει έτσι. Πιο μπροστά.
1: Λοιπόν, πάνε στη Βηρητό γιατί τους είπαν ότι ο Εμίρης Μπασίρ θα έστελνε 200.000 υπείς να ελευθερώσουν την Ελλάδα. Και ένα μικρό παιδί θα γέλαγε, αλλά αυτοί δεν γελάσανε. Στείλανε κόσμο, οι οποίοι απλά λέει λάτισαν κάποιες περιοχές.
0: Σύνολο δυνάμεων.
1: 11.000 είναι μόνο αυτοί που είπαμε χωριά τ' άλλα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και
0: θα μπορούσαν να πάει στο Μεσολόγιο.
1: Θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν και 5.000 άντρες με τον Καραϊσκάκη στη Δερβέκιστα, που είναι ένα ακόμα τραγικό γεγονός που θα πούμε για τη βραδιά της εξόδου τη συνέβη εκεί πέρα.
0: Ναι. Τώρα, τι γίνεται. Ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι θα πρέπει μέσα σε όλη αυτήν την αναμπαμπούλα και μέσα σε όλη αυτήν την αδράνεια η οποία επικρατεί πρωτίστως από την ελληνική κυβέρνηση, διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε άλλη ελπίδα, ενώ είμαστε σε πλεονεκτική θέση, δεν έχουμε άλλη ελπίδα και θα πρέπει μια μεγάλη δύναμη να μας βοηθήσει.
1: Αυτό γίνεται τον Ιούλιο του 25, γιατί και είναι καταπληκτικό ότι ενώ στις 4 Αυγούστου του 25 γίνεται επίσημη τοξολογία στο Ναύπλιο για τις μεγάλες νίκες των Ελλήνων, πανηγυρίζουμε τα γνωστά, ναι, καμπαναδιά και τέτοια,
0: ναι,
1: την ίδια στιγμή με τη δήλωση ότι όλα είναι χαμένα, είναι χαμένα τη στιγμή που νικάμε.
0: Τη δήλωση της κυβέρνησης.
1: Της κυβέρνησης. Τη στιγμή που νικάμε, τη στιγμή που έχουμε πάρει σχεδόν 3 εκατομμύρια χρυσές λίρες δάνειο, στέλνουμε.
0: Πού πήγαν αυτά τελικά, Σπύρο?
1: Α, το που πήγαν αυτά μπορούμε να κάτσουμε πάρα πολύ ώρα να πούμε. Ναι. Θα πω δύο στοιχεία μόνο. Παραγγείλαμε 4 φρεγάτες, όλα σε θυμίζουν, που έλεγε και η Χάρης Αλεξίου είναι ονόματα,
0: ναι,
1: στην επώνυμη. Λοιπόν, 4 φρεγάτες στη Νέα Υόρκη, αξίας η καθεμία 250.000 ευρώ. Ευρώ, η συνήθεια, δολάρι. Λοιπόν, τελικά πήραμε μία, την Καρτερία όπως ονομάστηκε, την περιμέναμε πολύ ώρα, η οποία κόστησε 750.000 ευρώ.
0: Ναι, το
1: δολάρια,
0: ναι,
1: ήρθε μετά τη λήξη της Επανάστασης στην πραγματικότητα και την έκαψε ο Μιαούλης στη σύγκρουση με τον Καποδίστρια στον Πόρο. Επίσης να πούμε ότι οι δύο διαπραγματευτές οι Έλληνες, ο Ολλάνδος και ο Λουβιώτης, στο Λονδίνο που πήγανε, πήραν για τον κόπο τους 37.000 χρυσές λίρες και για τα έξοδά τους στο Λονδίνο 6.000 χρυσές λίρες.
0: Οι οποίες προσθέθηκαν στο συνολικό ποσό.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί δεν είναι και έξω. Το Λονδίνο είναι ακριβή.
0: Τα οδηπορικά.
1: Τα οδηπορικά. Υπολογίζουν ότι το Μεσολόγγι χρειαζόταν για να ανεφοδιαστεί περίπου 5.000 χρυσές λίρες.
0: Τίποτα δηλαδή.
1: Δηλαδή, μόνο αυτά που πήραν οι δύο για τα έξοδά τους. Α, και προσλάβαμε και τον Κόχραν αρχηγό. Το κότερό του, ο μονόκερος όπως ονομαζόταν, ένα κότερο που την πιάσανε, έκανε 10.000 χρυσές λίρες. Δηλαδή το μισό κότερο του Κόχραν έφτανε για να σωθεί το Μεσολόγγι.
0: Άρα τα χρήματα δεν πήγαν
1: ποτέ. Τα χρήματα υπήρχαν. Τα χρήματα δεν ήρθαν ποτέ στην Ελλάδα. Από τα 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες, 99.800 έφτανε στην Ελλάδα. Δεν βάζανε άλλα 200, να είναι 100.000 να στρογγυλό. Ούτε 100. Πέντε φορές ο ελληνικός στόλος με το Μιαούλη έσπασε τον μπλόκο. Γιατί η λιμνοθάλασσα βοηθούσε.
0: Βοηθούσε, ναι.
1: Έτσι. Και πέρασαν στο Μεσολόγγι. Καμία από αυτές τις φορές δεν είχαν εφόδια. Δεν τους είχαν δώσει ούτε ένα σακί αλεύρι. Τη μία φορά ο καπετάν Νέγκας συνέλαβε ένα πλοίο με σημαία μάντρα.
0: Με τα σκουλίκια τα
1: σκουλικιασμένο παξιμάδι. Έζησε δύο μήνες στο Μεσολόγγι με αυτό το σκουλικιασμένο παξιμάδι. Ευτυχώς το κρατήσαν. Στις 25 του Νοέμβρη ο Μιαούλης ξανάσπασε τον μπλόκο. Δεν είχαν δώσει ούτε ένα σακί αλεύρι και από ντροπή ο Μιαούλης και άλλοι καπετάνοι κάνανε ρεφενέ, όπως λέμε, όπως κάνουμε εμείς ταβέρνες, έτσι που πληρώνουμε τον λογαριασμό. Λοιπόν, και μάζεψαν λίγα λεφτά, αγόρασαν τρόφιμα λίγα από τη Ζάγκηθο και
0: τα μεταφέρουν στους,
1: για δύο εβδομάδες σε παππούς. Και το κορυφαίο ότι τις παραμονές 15 μέρες πριν την έξοδο είναι στο Ανάπλη, στο Ναύπλιο, η αντιπροσωπεία των μεσολογητών με επικεφαλής στο στρατιωτικό διοικητή το Σπύρο Μίλιο, ζητάνε βοήθεια. Αυτοί τους λένε δεν έχουμε πια λεφτά, τελειώσανε. Όμως θα πουλήσουμε τα εθνικά κτήματα, ο ΠΚΠ είναι παλιά παράδοση στην Ελλάδα, θα πουλήσουμε τα εθνικά κτήματα και θα δώσουμε τα λεφτά στο Μεσολόγγι. Και τι κάνανε οι απίστευτοι αυτοί τύποι, πουλήσαν τα εθνικά κτήματα μόνο που τα πουλήσαν στους φίλους τους, με αντάλλαγμα όχι λεφτά, αλλά τις εθνικές ομολογίες, κάτι άχρηστα παλιόχαρτα που είχαν μοιράσει. Και έτσι πουλήθηκαν τα εθνικά κτήματα, φάγαν δηλαδή τη γη. Δεν πήρανε ούτε ένα δολάριο οι Μεσολογγίτες, με έρανο μάζεψαν 200.000 γρόσια, ένα πολύ μικρό ποσό. Ο Μιαούλης εξόπλησε 20 πλοία, γιατί τα άλλα μισά πήγανε για κούρσος.
0: Πειρατεία.
1: Με το 30% των πληρωμάτων και αυτή τη στιγμή, εκείνη τη φορά μάλλον, απέτυχε να περάσει και στις 3 του Απρίλη θα στείλει το μήνυμα ότι το Μεσολόγγι είναι πεχαμένο. Μετά από αυτό, και αφού είχαν φτάσει να τρώνε τις δερμάτινες ζώνες, και άρχισε και η πτωματοφαγία στο Μεσολόγγι στις 5 του Απρίλη. Έχουμε το πρώτο κρούσμα πτωματοφαγίας. Λοιπόν, αποφάσισαν όχι για να θυσιαστούν, γιατί αυτές τις μέρες διαβάζουμε για θυσίες και θυσίες. Δεν ήταν Ισραήλ, όπως το λένε οι χριστιανοί, στο Κολοσσέο. Για να επιβιώσουν βγήκαν.
0: Βέβαια, δεν υπήρχε άλλο δρόμο.
1: Χαμένοι για χαμένοι και κάνανε την έξοδο.
0: Την έξοδο. Να πούμε τώρα ότι εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο. Σε αυτό που υποτίθεται ότι ξεκίνησε στη Ζάκυνθο από ομάδα Ελλήνων Πατριωτών. Έτσι, γιατί θεωρώ το ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή,
1: η πράξη υποτέλειας.
0: Η πράξη υποτέλειας, που πω σωστά την ονοματίζεις. Δηλαδή, ενώ ο συσχετισμός δυνάμεων είναι υπέρ μας, ενώ έχουμε κάνει τις ίσες για τις νίκες στο Μεσολόγγι, ξαφνικά εμφανίζεται ότι είμαστε μπλοκαρισμένοι, ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Ενώ ο Κιουταχής περιμένει ένα μας νεύμα ή τουλάχιστον τους όρους που έχει θέσει για να συνοικολογήσει.
1: Έχει στον τάφο του.
0: Ναι, έχει χτίσει, έχει σκάψει το λάκκο του.
1: Κυριολεκτικά.
0: Στην κυρολεξία όμως. Στην κυρολεξία. Ξαφνικά εμφανίζεται μία πρόταση από τα Ιόνια νησιά. Δεν αποδόθηκε στους Έλληνες.
1: Δεν ήταν
0: των Ελλήνων.
1: Και αυτό μας το λέει η πιο σημαντική μορφή. Το 21 μας το λέει ο Κολοκοτρώνης.
0: Ο Κολοκοτρώνης. Ότι ήταν από τον ΗΠΑ το αρμοστή.
1: Τον Ιωνίο, τον Άγιο.
0: Τον Ιωνίο, τον Φρέντερικ Άνταμ. Που τι λέει αυτή, που δηλαδή ουσιαστικά αυτό δεν έχει συντάξει και του έχει βάλει του άλλου να το υπογράψουν. Δηλαδή τι λέει, ότι η Αγγλία ή τέρμα.
1: Ή τέρμα, ακριβώς. Το οποίο φυσικά ο Κάνικ το αρνήθηκε.
0: Και ο Μαυροκορδάτος φυσικά ήταν ευγούτερος στο ψωμί του, έτσι.
1: Όχι, μα ο Μαυροκορδάτος ήταν σε συνεννόηση με όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι την ίδια περίοδο θα γίνει μια συνάντηση. Υπάρχει ένα ψαροχώρι κοντά στην Επίδαυρο, συγχωρέστε με, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα, όπου συναντιέται ο Μαυροκορδάτος με τον Στράτφορντ Κάνικ, όχι τον Τζορτζ Κάνικ, τον ξάδελφο του Κάνικ, ο οποίος ήταν ο πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη για 56 χρόνια. Φαντάζομαι ότι έφτασε μέχρι τον Κρυμαϊκό πόλεμο το 1850. Ήταν μια μεγαλοφιέα της διπλωματίας, ο οποίος έλεγχε την Ανατολική Μεσόγειο για μισό αιώνα.
0: Για το Βασίλειο.
1: Εκεί λοιπόν σε αυτή τη συνάντηση ουσιαστικά τη χαρακτήρισαν εθιμοτυπική. Τέτοιες εθιμοτυπικές συναντήσεις δεν γίνονται. Δεν φεύγει άλλος να πάει σε ένα ψαροχώρι στην Επίδαυρο. Και εκεί έχουμε τη μαρτυρία του ίδιου του στρατηγού του Σπύρο Μίλιο, ο οποίος λέει καθαρά στα απομνημονεύματά του ότι το Αγγλικό κόμμα συνειδητά επιλέξει αυτά τα λέει στα απομνημονεύματα.
0: Έχει τη σημασία του γιατί ήταν αγγλόφιλος.
1: Ο Σπύρο Μίλιος. Όχι ακριβώς, ναι. Δεν θα τον έλεγα αγγλόφιλο. Ήταν
0: μου φαίνεται όμως ότι το αναφέρει και ο Τρικούπης αυτό.
1: Ναι, και ο Τρικούπης και πάρα
0: αυτός
1: πολύ.
0: Αυτός κάνει άλλοι. Ήταν αγγλόφιλο.
1: Επαρχικός του Αγγλικού Κόμματος. Και το λένε όλοι οι ιστορικοί ότι το συνειδητά το Αγγλικό Κόμμα επέλεξε να πέσει το Μεσολόγγι, διότι ήθελε, λέει ο Σπύρο Μίλιος, να περιοριστεί η επανάσταση στην Πελοπόννησο. Και το συνειδητά εξάγεται και από ένα άλλο μεγάλο γεγονός, όπως είπαμε. Έξω από το Μεσολόγγι υπάρχει ένα ισχυρότατο ελληνικό στρατόπεδο με τον Καραϊσκάκη, ο οποίος έδεγε αίτητος όλες τις μάχες που είχε δώσει. Έτσι, είναι στο χωριό Δεβέκιστα, είναι 5.000 έμπειροι πόλεμοι πολεμιστές. Έχουν συνεννοηθεί για κοινή επίθεση με τους πολιορκημένους. Υπέρχε ο περίφημος, όπως τον λένε, ο Κανάτας, ένας καταπληκτικός τύπος, ο οποίος έμπαινε και έβγαινε για πλάκα από το Μεσολόγιο. Αυτός μετέφερε τα μηνύματα. Λοιπόν, και αυτό το στρατόπεδο, μια εβδομάδα πριν την έξοδο, ξαφνικά αφαιρείται η αρχηγία από τον Καραϊσκάκη. Δίνεται.
0: Με διαταγή της.
1: Με διαταγή της αρχηγικής υπεύθυνσης. Δίνεται στον αγγλόφιλο Κώστα Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης δεν φτάνει, δεν έχει φτάσει ακόμα. Έχουν φτάσει όμως τα χρήματα. Έτσι, οι πεινασμένοι άντρες του Καραϊσκάκη βλέπουν ότι ο άλλος
0: μοιράζει. Αυτά τι χρήματα ήταν.
1: Για, να, για μισθοδοσία των στρατιωτών.
0: Ναι.
1: Αρκεί όμως να πηγαίνανε στον Κώστα Μπότσαρη.
0: Ναι, ναι, να πηγαίνανε στον Καραϊσκάκη.
1: Άρα ο Καραϊσκάκης μένει ουσιαστικά χωρίς άντρες και με αποτέλεσμα τη βραδιά της εξόδου, ενώ το σχέδιο είναι ότι θα χτυπούσαν και άλλοι από πίσω, οι πολιορκημένοι να μείνουν στον κάμπο τελείως ξεκρέμαστοι, να σφαχτούν. Και όχι μόνο να σφαχτούν, και αυτοί που πέρασαν φτάνουν στο Ζυγό. Ο Ζυγός είναι το βουνό απέναντι από το Μεσολόγιο. Εκεί υποτίθεται θα τους περίμενε βοήθεια να τους καλύψει.
0: Όχι μόνο
1: δεν τους περίμενε εδώ. Όχι, δυστυχώς τους περίμεναν. Μόνο που τους περίμεναν οι εχθροί. Και από τους 2.000 που βγήκαν και σώθηκαν, οι 600 σκοτώθηκαν εκεί. Στην Παγάνα, όπως την λένε, στο Ζυγό. Έτσι. Και αυτό είναι άλλο ένα τέτοιο στοιχείο. Και επειδή ο χρόνος είναι λίγος, θα επιτρέψεις δύο μικρές πολύ αναφορές. Είναι τεράστιος ο ρόλος των γυναικών στο Μεσολόγγι.
0: Πριν από αυτό, ποιοι διεξόθησαν, διεξόθηκαν.
1: Ο Καραϊσκάκης ήταν έξω, δεν
0: έξω,
1: είχε θέμα. Ναι. Από τους επίσημους διεξόθηκε ο Κίτσος Τζαβέλας. Οι περισσότεροι οπλαρχηγοί σκοτώθηκαν.
0: Ναι,
1: ο Στουρνάρας, ο Βέικος. Ο Βέικος σκοτώθηκε αργότερα στο Φάλιρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στη μάχη στο Ανάλατο. Ο Ιωσήφ Ρόγων, μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία θρησκευτική, η οποία έσωσε σε άλλη εκπομπή να πούμε τι σκεφτόντουσαν να κάνουν, να σφάξουν τα γυναικόπαιδα. Λοιπόν, από τους 3.000 στρατιώτες σώθηκαν οι 1.800. Είναι μια καλή αναλογία, αν σκεφτούμε τις συνθήκες. Από τις 7.000 όμως άμαχους σώθηκαν μόνο 300. Ουσιαστικά η έξοδος ήταν μια σφαγή των αμάχων, ειδικά των γυναικών. Και έτσι και αυτό είναι το τραγικό. Και εννοείται ότι όσοι μείναν στο Μεσολόγιο, όσοι γύρισαν πίσω, έπεσαν μέχρι ενός, στο τέλος στον ανεμόμυλο που είχαν μαζευτεί, ο Καψάλης, και στο σπίτια που είχε έτσι οχυρώσει, τα ανατείναξαν μαζί με τους εισβολείς και φύγανε όλοι μαζί. Εκεί πέφτει το Μεσολόγιο. Έλεγα λοιπόν για το ρόλο των γυναικών, ήταν καταλυτικός. Από την πολεμίστρα με το καρυοφύλλι μέχρι την τροφοδοσία μέχρι... και αποκρύπτεται, είναι χαρακτηριστικό το 1927 ο Καριωτάκης γράφει το ποίημα Μεσολογγίτισσα και εκεί βάζει τη γυναίκα να λέει ότι κρατήστε εσείς τα γραφτά σας, εγώ ξέρω τι έκανα, δίδας μια διαμαρτυρία γιατί με κρύψατε. Έτσι. Και δεύτερα να πούμε δύο λόγια για τον Σολωμό. Γιατί πρέπει να πούμε. Στο σχολείο, και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί το ξέρεις είναι η δουλειά μου, διδάσκονται ελάχιστα πράγματα. Δεν διδάσκεται, για παράδειγμα, όπως πρέπει ο στίχος Αραπιάσα, τη Γάλλου, Νους, Βόλη, Τουρκιά, Τόπι Άγγλου.
0: Το οποίο είναι η απόλυτη καταγραφή της πραγματικότητας
1: και μια καταδίκη της αποικιοκρατίας και του ιμπεριαλισμού εκείνη την περίοδο. Και δεύτερον, ο Σολωμός δεν έγραψε μόνο τους ελεύθερους πολιορκημένους, έγραψε και τη γυναίκα της Άκηθος, όπου βάζει την ανώτερη τάξη την ελληνική των Ιωνίων νήσων, το πώς θα αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες από το Μεσολόγιο, και αυτό επειδή είναι πολύ επίκαιρο να το κρατήσουμε. Έτσι, οι πρόσφυγες από το Μεσολόγιο αντιμετωπίζονται από τη γυναίκα αυτή σαν σύμβολο με σκαιό τρόπο. Τους λέει χαρακτηριστικά τι σας έκανε ο Τούρκος. Ποια χαρά περνάγατε. Γιατί χτυπήσατε τα παλικάρια της Τουρκιάς. Έτσι. Και δείχνει πόσο εύστοχα ο Σολωμός πιάνει όλο το κοινωνικό γίγνεσθε.
0: Και αποδεικνύει και με έναν άλλον τρόπο, πολύ πρισματικό, το πόσο όλοι μαζί ήμασταν.
1: Ποτέ δεν ήμασταν, ξαναλέω, όλοι μαζί. Αυτό το ξέρουμε καλά, είναι πολύ χαρακτηριστικό. Ποτέ δεν ήμασταν όλοι μαζί. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις
0: περιπτώσεις. Το κέρδος ποιο είναι από όλη αυτή την ιστορία, το τελευταίο.
1: Αυτό είναι το τελευταίο.

0: Είναι καταπληκτικό το ότι τη βραδιά που στο Παρίσι έφτασε η είδηση ότι έπεσε το Μεσολόγγι, έγινε μεγάλη διαδήλωση.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
7: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
8: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Στα Honda Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι όμως.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Σαμούρης.
0: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Όπως και οι Τετέι και Ντέσσερς. Προβάδισμα ο Κάτρης από το δεξί άκρο της άμυνας. Υποψηφιότητα για την ενδεκάδα θέτει ο Χαφτσέριν. Ραδιοφωνική κάλυψη από 943 Ελλάδα Σπόρτς. Σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Τηλεοπτικά από Sky. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλοσκάμι στο βασικό σχήμα της ΣΑΕΚ στον τελικό του Super Cup με τον Όφη. Δεν υπάρχει αίσθηση για προβάδισμα τζενεράλε. Είναι τελικός και έτσι τον αντιμετωπίζουμε, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου. Είναι το πρώτο επίσημο μάτς και για τις δύο ομάδες. Σας είναι αυτή η αρχή για να έχουμε και άλλα τέτοια μάτς με φιλάθλους και των δύο ομάδων, ανέφερε ο Πέτρος Μάνταλος. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει το προβάδισμα για τη θέση του δεξιά κρότης άμυνας του Όφη για τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονσάλες. Δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς και όταν το κάνουμε θα ορμάμε πάνω τους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη τύπου. Είναι κάτι πολύ μεγάλο και ιστορικό αυτό που κάναμε, είναι στο παρελθόν όμως και εμείς κοιτάμε το αυριανό μάτς, ανέφερε ο Θανάσης Ανδρούτσος. Στον ΠΑΟΚ ενδεχόμενη αποχώρηση του Σουηδού επιθετικού Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ αναγκάζει την διοίκηση να βγει στην αγορά για την απόκτηση δύο φόρ. Μάλιστα, ένας από αυτούς φέρεται να είναι ο Ευθύμιος Κουλούρης. Μέρα αφίξεων θα είναι η Παρασκευή την ομάδα μπάσκετ του Άρη με τους Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ, Ανταμά Μοκόκα και AJ Λίντελ να φτάνουν στη Θεσσαλονίκη στις 12.30, στις 3 το μεσημέρι και στις 6.30 το απόγευμα αντίστοιχα. Το πρωί της Δευτέρας θα φτάσει ο Κέμ Μπίρτς και το απόγευμα ο Ματ Μόργαν. Πληροφόρες από την Κύπρο θέλουν τον Λεβαδιακό να εξετάσει την περίπτωση του αρχηγού της Ομόνιας Ιωάννη Κούσουλου. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού, η Άννα Ντουντουνάκη προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα, σημειώνοντας χρόνο 26 δευτερόλεπτα και 38 εκατοστά. Επίσης, στην ημιτελική φάση των 200 μέτρων, η πτήση προκρίθηκε με χρόνο 1.55.64 ο Απόστολος Σίσκος. Στη δεύτερη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, εκτός ημιτελικών 400 μέτρων με εμπόδια, έμεινε ο Δημήτρης Λεβεντίνος παρότι έκανε ατομικό ρεκόρ. Το τάρτο χρυσό μετάλλιο θα διεκδικήσει ο Μίλτος Τεντόγλου στο Αλμαϊς Μίκος. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 14. Οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέα Μίτα προκρίθηκαν στον τελικό του ύψους. Ο Λιονέλ Μέση διακόπτει επαορίστον την ποδοσφαιρική του καριέρα επίτα από το θάνατο του πατέρα του Χόρχε, σύμφωνα με το Foot Mercato. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης μηνύει την Crystal Palace σύμφωνα με την Daily Mail για πάνω που ανάρτησαν οι οπαδοί της σε αγώνα του Selhurst Park απέναντι στην Nottingham Forest. Ο διεθνής Αργεντίνος φορ Χουλιάν Άλβαρες ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία ξέκοψε κάθε κουβέντα για την πώλησή του. Στα υπόλοιπα μάτς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, στις 6 Καϊράτ Λεύσκη Σόφιας, στις 7 Μπόντο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ και Σάμπα Μπακού Άρχους, στις 8 Ζάλγκρις Κάουνας Δυναμό Ζάγκρεπ, στις 9 Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά, στις 9 Γεδάρατο Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι και Τσέγε Αραράτ, στις 9.30 Στουρμ Γκράτς Φενέρμπαχτσε και στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για τα αποκριματικά του Conference League στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν και για τα αποκριματικά του Europa League στις 7 Ιμπέρια 1999 Λάρν. Η Χαποέλ Τελαβίβ διέψευσε τις φήμες που συνέδεαν την ομάδα του Ισραήλ με τον 37χρονο γκάρντ Ράσελ Ουέστμπρουκ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr.

0: αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουσδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: 3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους. Καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Με μεγάλη μου χαρά παίρνω τη σκυτάλη από τον ένα και μοναδικό Δήμο Τσαπαλιάρη. Το ζήσαμε γι' αυτό, καλέ μου φίλε Δήμο, ο οποίος σας κράτησε τροφιά το προηγούμενο τρίωρο. Θα εισηγηθώ στον πρόεδρο Δήμο μου να αναλάβεις τουλάχιστον 3-4 ώρες καθημερινά όταν ξεκινήσει το νέο πρόγραμμα. Ήσουν πολύ καλός. Για τις επόμενες 2 ώρες, Άγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια, η έφη στην οργάνωση της παραγωγής Sports On Air Live, η εκπομπή που θα σας κρατήσει τροφιά. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα. Η αλήθεια είναι, φίλες και φίλοι, ότι είναι η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Τη σεζόν που μας πέρασε, έτσι. Θα κάνουμε κι εμείς ένα time out, έτσι, για να ηρεμήσουν και τα αυτάκια σας.

σταθμού θέλοντος και Θεού επιτρέποντος, αν το λέω σωστά. Θα δούμε αν θα τα πούμε από την επόμενη σεζόν. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8 που θα είμαστε παρέα. Σήμερα είναι η μέρα δύο ομάδων μας στην Ευρώπη, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θα πάνε να διορθώσουν αυτό που έκαναν ρόιδο την προηγούμενη εβδομάδα, να καθαρίσουν τη δουλειά και να περάσουν τα εμπόδια της ΤΣΣΚΑ 1948 Παναθηναϊκός στην Βουλγαρία, της Νεϊμέγεν Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και στις δύο ελληνικές ομάδες.

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι με Σωτήρη Γεωργίου. Για άλλη μια φορά, για άλλο ένα απόγευμα είναι μαζί μας. Γεια σου Σωτήρη, καλό απόγευμα φίλε.
1: Καλό απόγευμα
0: όμως. Τι κάνεις φίλε, πώς είσαι?
1: Εδώ, εσείς?
0: Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω γιατί και εμένα προσωπικά με συντρόφευσε στην προηγούμενη χρονιά και ήταν αρκετά μεγάλη από τέλη Αυγούστου μέχρι και σήμερα που είναι τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν.
1: Καλά, έγινε, πρόεδρε, εσένα.
0: Αμοιβαία τα αισθήματα. Θυμάστε τι έλεγε ένας λαϊκός τραγουδιστής αγαπητός. Το θυμάστε το τραγούδι αυτό, έτσι. Ναι, αμοιβαία τα αισθήματα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι μπασκετικό μπορεί να πούμε. Έχει και εθνική ομάδα, δεν ξέρω τι μπορούμε να σχολιάσουμε, ρωτάει ένας φίλος, ρώτα το Σωτήρη για την εθνική, για τις κλήσεις και όλα αυτά. Απλά να πω ότι η Εθνική Παίδων πήρε σε ένα ματς θρίλερ με τη Σλοβενία, έκλεισε ραντεβού με τη Λετωνία για τους 8, άντερ των 16, στα τελικά του Ευρωμπάσκετ, άντερ 16. Αύριο λοιπόν Τετάρτη αντιμετωπίζω την Λετωνία για μια θέση στα μετάλλια, θα πω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχω δει, μη σου πω τώρα, εντάξει. Θα δούμε, εθνική ομάδα, εντάξει, μικρές εθνικές ομάδες, δεν την ξέρω την ομάδα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ας δούμε.
0: 78-83 τελικό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για τη μεγάλη, τι λες, χωρίσατε το κούμπο.
1: Η μεγάλη ομάδα να χωρίσατε το κούμπο, ο οποίος μάθει ο Καβέλ μια ανακοίνωση ότι δεν θα μας χρηματώνει.
0: Αν θέλεις, Σωτήρη μου, λίγο πιο κοντά, γιατί είσαι λίγο μακριά από το μικρόφωνο, μάλλον δεν σε ακούμε καλά.
1: Ναι, λέω ότι η ΕΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν είναι θέμα χρημάτων, δηλαδή δεν ήταν το ότι δεν υπήρχαν τα χρήματα για το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του το κούμπο, αλλά ότι προφανώς το Μαϊάμι δεν συνηγόρησε. Βέβαια θα πρέπει να μας διευκρινίσει λίγο εδώ και η ΟΚ και ότι το κούμπο γενικώς τι γίνεται. Δηλαδή όταν ο παίκτης θέλει, γιατί ξέραμε ότι θέλει, η ομάδα επιβάλλει τη θέλησή της τελικά, τι γίνεται. Δηλαδή είναι λίγο διφορούμενο αυτό, δεν έχει αποσαφινιστεί τι ακριβώς ισχύει.
0: Ναι, και ότι τα έσοδα είναι αρκετά πιο μεγάλα, μπορούσε να καλύψει και την ασφάλεια, κάτι τέτοιο διάβασα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρο. Η ΟΚ λέει ότι δεν είναι οικονομικό το θέμα.
0: Αυτό λέω, αυτό είπα, ότι υπάρχουν τα έσοδα για να δώσει για την ασφάλεια, αυτό λέω. Αυτό
1: άρα λοιπόν το θέμα είναι αν το κούμπο ήθελε να έρθει και αν ήθελε γιατί το Μαϊάμι του είπε όχι, που έχει το δικαίωμα να πει όχι, αλλά το θέμα είναι αν το δικαίωμα να πει όχι είναι τελεσίγραφο, de facto, ή καθώς υπάρχει μια άτυπη συμφωνία NBA και FIBA ότι διευκολύνονται οι ομάδες όταν δεν έχουμε αγώνες κτλ. Ότι γιατί δεν ήρθε. Δηλαδή αυτά πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουν. Ή πίεσε ο Αντετοκούμπο, ήθελε, ή αυτός είπε θέλω να έρθω, εντάξει, αλλά.
0: Ναι, δεν ήταν ξεκάθαρο πάντως. Και εγώ δεν κατάλαβα τι έχει γίνει ακριβώς.
1: Όχι, δεν είναι ξεκάθαρο, είναι λίγο μετέωρο. Οπότε δεν ξέρουμε αν ο Αντετοκούμπο πράγματι ήθελε, πόσο ήθελε. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει αυτά. Είναι μετέωρα.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή δεν το γνωρίζω αυτό που θα σου πω τώρα, μπορεί να είναι βλακία, αλλά κάτι, ας πούμε, μια διεθνής ομοσπονδία δεν μπορεί να πάρει θέση. Δηλαδή, αν θέλει ο παίκτης και δεν τον αφήνει η ομάδα, έχει δικαίωμα να τον αφήσει.
1: Αυτό λέω, ότι υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ NBA και FIBA, αλλά δεν γνωρίζω το αν νομικά.
0: Α, μάλιστα, ωραία.
1: Πρέπει να σε ξεκαθαρίσουν λοιπόν νομικά τι γίνεται, είναι υποχρεωμένος. Είναι υποχρεωμένο το NBA να δώσει η ομάδα του NBA τον παίκτη ή δεν είναι υποχρεωμένη? Δηλαδή είναι κάποια θέματα τα οποία εγώ και εμείς ξέραμε ότι αν πληρωθεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο είναι υποχρεωμένη. Εκτός από αυτό δεν λέμε όταν έχει αγωνιστική δράση.
0: Καλά, ναι, ναι, τότε δεν γίνεται.
1: Ναι, είναι λίγο μετέωρο. Επίσης υπάρχει ένα έωρο που λέμε άτυπο συμβόλαιο ότι παίζει, θα βρίσκουν η ομάδα, ο παίκτη θέλει να παίξει, η ομάδα συνηγορεί. Αλλά όταν πρέπει να συνηγορήσει και η ομάδα, δεν βγάζει άκρη. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Κι αν δεν καταλάβει τι γίνεται, ας μας το διευκρινίσουν. Πάντως να ξέρουμε κι αν το παίκτης ήθελε.
2: Και αν το
1: NBA. Για να πει όχι. Από εκεί και πέρα επίσης ένα άλλο ερώτημα είναι ο Λούκας. Ο Λούκας είναι δραματίας.
0: Ερώτημα. Έλατε. Έχει περάσει τόσο καιρός. Θυμάμαι όμως ότι. Θα θυμάσαι και εσύ ότι στο τέλος της σεζόν, εκεί στα playoffs, είχε θέμα ο Σλούκας. Μπράβο, αλλά έχει περάσει τόσο καιρός.
1: Δεν έπαθε κανένα κάταγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ενοχλήσεις. Τι τέλειο, ακόμα ενοχλήσεις έχει. Επίσης, μήπως έχει πει ότι θα παίζω. Δεν ξέρω. Ας μας διευκρινίσουν γι' αυτό. Από εκεί πέρα για τα κολεγιόπεδα είναι λογικό να μην έρθουν γιατί δεν τους αφήνουν, εντάξει, να έχουν και μαθήματα κτλ. Αυτό έχει μια λογική. Όσον αφορά το Naturalize, όπως είχαμε πει, ο Dorsey αντί του Walkup, λογικό γι' αυτό, γιατί ο Dorsey είναι scorer και τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτά είναι τα θέματα της εθνικής ομάδας. χωρίς Αντετοκούνμπο τα πράγματα, εντάξει, δεν είναι κακή η εθνική ομάδα, γιατί θα πάει και ο Καβάλος, είναι σημαντικό αυτό που δεν ήταν, να πάει για λόγω τραυματισμού. Οπότε θεωρώ ότι η εθνική μας ομάδα θα είναι σοβαρή που λέμε, αλλά χωρίς Αντετοκούνμπο, εντάξει, δεν είσαι καλός. Είσαι μια καλούτσικη ομάδα. Βέβαια, η Ουκρανία, νομίζω ότι και χωρίς Αντετοκούνμπο μπορεί να την κερδίσουμε να παίξουμε καλά, επειδή θα είναι και ο Καλάτσι τώρα μπαίνει μέσα, θα είναι ο Ντόρση κτλ. Και νομίζω ότι και την Ισπανία μέσα μπορεί να την κερδίσουμε. Βέβαια, με τον Αντετοκούνμπο θα έλεγα ότι ήμασταν φαβοροί καθαρά. Τώρα θα πρέπει να παίξουμε καλά για να κερδίσουμε, αλλά μπορούμε να κερδίσουμε και να μείνουμε ζωντανοί για το με τον μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τις ομάδες, δεν έχει βγει κάτι. Ο Ολυμπιακός, είπα, εξακολουθούμε, θα τα πούμε μετά τέλος σεζόν, του καλοκαιριού Αυγούστου. Ο Γουόκαπ θεωρώ ότι θα έχει φύγει, δεν μπορεί να μείνει για μένα με το κλίμα αυτό, θεωρώ ότι θα φύγει, και από εκεί και πέρα τώρα το πώς θα φύγει θα δοθούν, πιστεύω, τα χρήματα, είτε από το Ντουμπάι θα αυξήσει το Ντουμπάι, είτε θα βάλει και ο Γουόκαπ κάποια λεφτά που το συνηθίζουν οι παίκτες μεγάλα συμβόλαια να πάρουν. Θα πάρει 9 εκατομμύρια, δώσει 1,5-2, θα πάρει ο Ολυμπιακός στα 2,5-3 και καθαρίζει και τελειώνει η ιστορία.
0: Παίζει το σενάριο του ΠΑΟΚ, Σωτήρη.
1: Αυτή τη στιγμή το Ντουμπάι παίζει. Τώρα αν το ΠΑΟΚ αύριο έρθει και πει ότι δίνω τα λεφτά εγώ στον Ολυμπιακό, ναι, μπορεί να παίξει και αυτό. Αλλά νομίζω ότι το Ντουμπάι θέλει να πάει, στο Ντουμπάι θέλει να πάει ο Γουόκαπ, οπότε θα βάλει τα λεφτά εκεί. Αλλιώς υπάρχει και ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να προκύψει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει μια μεγάλη μεταγραφή του ή άλλου. Αντίστοιχα ο Ολυμπιακός περιμένει αν θα αφήσει και τον Λαριτζάκη να λάβει, αν θα πάρει τον Μπλότα ή τον Μπουλακίδα για να έχει τα ελληνικά διαβατήρια. Και εφόσον φύγει ο Γουόκαπ, περιμένει αν έρθει τον Ντόρση, είναι τυπική, έχει δει μια φημολογία ότι θα κλείσει και τυπικά τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί. Και τελειώνει το θέμα και με τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα ψάξει μετά το 4 του ή το 4-3 του, ψάχνει ένα παίκτη ακόμα. Θα δούμε από, αν θα είναι 4-3, αν θα είναι 3-4. Αν θα πάρει δύο, νομίζω ένα θα πάρει, το ψάχνει, μπορεί να είναι ο Χεζόνια για τον περιμένει. Δεν βιάζει ο Ολυμπιακός, μπορεί να πάει και αρχή τη σεζόν και να περιμένει παίκτη από το NBA το Χεζόνια κάποιον άλλον και να μην βιαστεί καθόλου. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το ρόστερ, δεν υπάρχει καμία κρεμότητα απολύτως, οπότε αυτά, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτό που θέλω εγώ να γίνει, λέει ο φίλος ο Γιώργος, από τη νέα σεζόν, είναι να έχει ο Σωτήρης δική του εκπομπή. Έχεις λείψει το κόσμο.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολο, αλλά με εμείς εμπίθετο.
0: Πολύ σωστά, ναι. Και για άλλη μια φορά, φίλε, να σε ευχαριστήσω, γιατί πραγματικά κάναμε έτσι, νομίζω, αρκετά πράγματα παρέα.
1: Το ωραίο είναι ότι κάναμε ωραίες συζητήσεις και δεν ήταν μόνο μπασκετικές, ούτε μόνο αθλητικές, και αυτό έχει σημασία, τα συνδυάζουμε όλα, το νέο, τώρα το σύγχρονο ραδιόφωνο, για να μην γίνεται κουραστικό, τα έχουμε πολλές φορές, και να μην καταντάει βαρετό, πρέπει να είναι πολύ διάστατο. Και σε μια εποχή που δεν ασχολούμαστε μόνο με τα αθλητικά, πρέπει να εμπλουτίζουμε και να συνδυάζουμε τον αθλητισμό με άλλα πράγματα, όπως κάνεις εσύ, και έτσι δίνεις και ένα λατοβίπερο που λέμε στην εκπομπή. Είναι σημαντικό αυτό, είτε για τα κοινωνικά θέματα που αναφερόμαστε, είτε για τα ωραία θεματάκια που βγάζεις από την Ελλάδα γύρω-γύρω. Εντάξει, είναι και χαλαρά, σας χρειάζεται κάτι.
0: Βέβαια, όπως το έπεσε, λατοβίπερο. Καλησπέρα έχεις και από τον Αλέξανδρο, από τον Πειραιά.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Από τη Νίκη, από το Λευτέρι, από τη Δίκη, από τη Γεωργία. Εντάξει, από όλα τα παιδιά. Από όλα τα παιδιά. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι γύρω από τον μπάσκετ.
1: Όχι, δεν έχει τίποτα.
0: Είναι καλά.
1: Είπαμε,
0: ομάδες. Να σχολιάσει. Καλά, ξέρω γιατί διάβασα τι ανέβασες για το κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο και την πρόταση που φαινομενικά είχε κάνει για το Γιώκιτς.
1: Ο Γιαννακόπουλος έκανε μια πρόταση.
0: Ο μάνατζερ του πάντως το επιβεβαίωσε, φίλε. Σήμερα.
1: Και εσύ και εγώ θέλω να πάρω την Apple, μπορώ να κάνω μια πρόταση.
0: Ναι, πρόταση μπορεί να κάνεις. Άλλο, είναι άλλο ότι κάνω πρόταση και άλλο αν θα πάρω.
1: Άμα μου ζητήσεις τα λεφτά, θα σου πω δεν τα έχω.
0: Αλλά πρόταση έκανες όμως.
1: Ούτε για να κόπλους νομίζω θα δίνει 60 στο Τζόκιτς. Λοιπόν, ακούω πουτάκια σου, αλλά δεν τα δίνω γιατί είναι και πολλά. Αλλά και ένας φίλος μου είπε τώρα, μου λέει, θα κάνω ένα πάρτι με κάτι διάσημα μοντέλα. Μπορώ να κάνω πρόταση. Μου λέει, θα καλέσω, δεν θα έρθω.
0: Εντάξει, η προσπάθεια θα γίνει όμως.
1: Αλλά το θέμα δεν είναι ότι ο Ιάκωβος καλά έκανε και το είπε. Ο άνθρωπος είπε το όνειρό του και τα λοιπά. Εντάξει, δεν έκανε κάτι κακό. Ούτε είπε κάτι κακό. Ούτε κάτι το οποίο δεν κολλεύει κανέναν. Και σου λέει το άξιο. Ξέρει και ο δεν θα έρθει. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση σε μένα είναι ότι δεν υπάρχει δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι δυνατόν να παράγουν μετά και να γράφουν. Όχι να παράγουν, να γράφουν τα μέσα πολλά μέσα ότι ο Παναθηναϊκός πάει για τζόκις και να παίρνει τηλέφωνο στην Αμερική να ρωτήσει. Δηλαδή, παιδιά, είμαστε σοβαροί. Άμα εγώ λοιπόν θέλω να πάρω την Apple, θα πάρω τηλέφωνο στην Αμερική να ρωτήσει αν έκανε ο Γιώργος πρόταση την Apple.
0: Α, καλά.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι δημοσιογραφία. Είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή.
0: Εδώ τώρα το καλοκαίρι μπορεί να πάει να υπογράψει τούτο ή το επόμενο για 360 εκατομμύρια δολάρια.
1: 360 σύντη διαφημίσεις.
0: Μπράβο, για 5 χρόνια. Πού θα τα πάρει εδώ αυτά.
1: Πάστε 700 με τη διαφημίσεις για 5 χρόνια.
0: Κοίτα, στα 36, 37, 38 που δεν θα έχει τι να κάνει.
1: Έγραψα, στα 36, 38 δεν μπορεί να έχει.
0: Μπορεί να έχει.
1: Οκ, μια χαρά. Για τώρα δεν μιλάμε.
0: Για τώρα αδύνατο φίλε, εντάξει.
1: Εντάξει, ας σοβαρευτούμε λίγο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω εδώ για την παρουσία σου. Και να είμαστε καλά, να ανταμώσουμε και πάλι, φίλε.
1: Να πούμε τέλος του μήνα το καλό.
0: Έγινε, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ήταν καλό απόγευμα στον Σωτήρη Γεωργίου. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, έτσι μιλήσαμε για τα λίγα πράγματα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρεπορτάζ του μπάσκετ.

πάμε και λίγο στα μηνύματά σας. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπή. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του σταθμού. Και πως πάντα στο φίλο μου τον Σωτήρη Γεωργίου. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Καλή επιτυχία. Σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Εγώ θα βάλω και Όφη. Καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Χρειαζόμαστε τους βαθμούς και νίκη από όλους. Είναι ότι καλύτερο. Και μια διευκρίνηση. Λέω ότι φίλαθλος του Ολυμπιακού. Προφανώς εννοώ ότι επειδή είμαι Ολυμπιακός, φοράω κόκκινα γυαλιά. Άλεξ από τον Πειραιά. Σαρδάμ λέει, δεν φοράω κόκκινα γυαλιά, θέλω να είμαι δίκαιος σε ό,τι βλέπω. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές. Να ξεκουραστείς και να επανέλθεις με γεμάτες μπαταρίες. Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε από τον Πειραιά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Επειδή ρωτάτε, το νέο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί εκεί 2-3 μέρες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Και γύρω στις 20 Αυγούστου. Ο φίλος ο Λευτέρης ρωτάει, καλησπέρα Σάκη, θα είσαι στο νέο πρόγραμμα? Θα το δούμε, θα το δούμε. Η φίλη Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα λέει η φίλη Αποστολή, Γαβρίνα. Αποστολή μου, δεν είπα θα σταματήσω, θα δούμε, θα είμαστε στο νέο πρόγραμμα, τις ώρες, καταλαβαίνετε τώρα, αυτό είπα. Δεν είπα σταματάω, σας χαιρετώ, γεια σας. Σε ευχαριστώ πάντως για τα καλά σου λόγια. Εγώ ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ όλους τους φίλους για αυτή τη σεζόν που μας πέρασε. Την καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, το σταθμό που μας ενώνει, λέει φίλοι μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Καλή εκπομπή, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε και σήμερα συντονισμένοι, Νίκη από τη Λευκάδα, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από παραλία, αλλά έχει και ωραία μαγαζιά εκεί πέρα, δεν ξέρω ποια παραλία είναι αυτή, δεν ξέρω όλη τη Λευκάδα, πανέμορφη είναι, αλλά Νίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Σήμερα παίζουν δύο αγαπημένες μου ομάδες, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα, αλλά και από σένα. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ. Μας λέει φίλη μας η Βίκη, Σάκη θα μας λείψεις. Έλα μωρά, θα ξεκουραστούν τα αυτάκια σας. Θα ησυχάσετε. Ένα ολόκληρο χρόνο σχεδόν να σας ζαλίζω.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα, Σάγη, και στους συνεργάτες σου και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Και επειδή άλλη μια σεζόν εκπομπής φτάνει στο τέλος, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλους. Εθιστώ την προσοχή όλων όσων φύγουν διακοπές και καλή αντάμωση από το Σεπτέμβρη με το καλό. Στο Επανιδίν, λοιπόν, ευχαριστώ, μας λέει. Φιλιά σε όλους, η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, σε ευχαριστώ πολύ και στα υπόλοιπα που γράφεις, που δεν είναι για τον αέρα. Δεν είναι γιατί μπορεί να κρυώσουν, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Το πρώτο για τη σημερινή εκπομπή. Θα επιστρέψουμε με Μάνο Σαραμόπουλο. Να πω καλησπέρα στο φίλο του Διαμαντή. Καλησπέρα, φίλε Σάκη. Σάκη, θα σε περιμένουμε, φίλε, στο νέο πρόγραμμα. Είσαι Παναθηναϊκός αντικειμενικός. Απλά να πω κάτι για τους φίλους, εδώ και οπουδήποτε, σε οτιδήποτε μέσο ή έβγαινε ή τηλεόραση παλιότερα και όλα αυτά, δεν κάνω εκπομπή αντιπροσωπεύοντας τον Παναθηναϊκό, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άλλο τι κάνω εδώ και άλλο μέσα μου τι πιστεύω, έτσι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εδώ κάνουμε μια δουλειά, είναι άλλο πράγμα. Και προσπαθώ να μην φοράω γυαλιά σε όλη τυπό. Και όλοι μας κρινόμαστε. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα.
4: Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Ακούτε Ράδιο Rumeli News.
13: Και για να ολοκληρώσουμε αυτό που έλεγα πριν, λόγω της διακοπής έτσι το έκοψα απότομα. Όλοι οι reporters των ομάδων δεν ανήκουν στις ομάδες, παιδιά. Μεταφέρουν το ρεπορτάζ των ομάδων. Είναι άλλο να είσαι υπάλληλος μιας ομάδας και άλλο να μεταφέρεις ένα ρεπορτάζ. Τώρα, από εκεί πέρα, όταν λες τη δική σου άποψη, εννοείται ότι κρίνεται η άποψή σου. Το να μεταφέρεις ότι η τάδε ομάδα ενδιαφέρεται για τον Μπουσδούνι, ας πούμε, δεν είναι δική σου απόφαση ποιον παίκτη θα πάρει η ομάδα. Άλλο μεταφέρω ρεπορτάζ, άλλο λέω τη δική μου άποψη. Και άλλο είμαι υπάλληλος κάποιας ομάδας, έτσι. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά. But not

Πολύ ωραίος ο φίλος μας ο Λεωνίδας. Καλησπέρα μας λέει Λεωνίδας. Όπως λέει και ο κύριος Μπαμπινιώτης, η ευχή καλή επιτυχία δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει κακή επιτυχία. Καλή τύχη λοιπόν στις ομάδες μας. Ευχαριστώ. Γεια σου Λεωνίδα μου. Τι θα λέγατε τώρα να σας πάω μια βόλτα μέχρι τη Χαλκίδα? Πολύ κοντά από την Αθήνα. Να πάμε στο κτήμα Ανθιδών, στη Χαλκίδα, εκεί στο Hotel Ανθίδων Estate, όπου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας, φίλες και φίλοι, ή για μία μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα, όπως είπα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Ευωϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Antidon Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Σίγουρα αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με.

Ξεκίνησε και το κύπελο σήμερα, έτσι. Για τα προκριματικά λοιπόν, τα Τρίκαλα υποδέχονται την ΑΕΛ. Βρισκόμαστε στο 33ο λεπτό. Η ΑΕΛ προηγείται με 0-1. Έχει σήμερα προκριματικά για το Champions League. Ένα μάτς είναι σε εξέλιξη ήδη. 35ο λεπτό, Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας είναι στο 0-1. Στις 7, Μπόντο Κλιμπ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Την ίδια ώρα, Σαμπά Μπακού Άρχους. Στις 8, Κάουνο Ζαλγκίρης Δυναμό Ζάγκρεπ. Στις 8.30, Ναϊμέγεν Ολυμπιακός. Κώστας Σαμοθράκης, ζωντανή μετάδοση εδώ από το σταθμό μας. Στις 9, Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά. Στις 9 και 4, Σλόβαν Βρατισλάβας Μιάλμπι. Την ίδια ώρα, Τσέλιε Αραράτ Αρμενίας. Στις 9.30 Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσέ. Στις 10 Λιόν Σπάρτα Πράγας. Για το Europa, στις 7 Ιμπέρια 1999 Λάρν. Για το Conference Link, στις 8 Απόλλων Λεμεσού Μπραν. Και στις 8.30 ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 Παναθηναϊκός. Και αυτό το μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Γιώργος Ιωάννου, στη μετάδοση.

Καλό απόγευμα να πω στο φίλο μου τον Άλγη, ο οποίος θέλει κρύο ανέκδοτο. Από την πολύ ζέστη θες να κρυώσεις, ε? Άντε να σου πω ένα γρήγορο. Ξέρεις, καλέ μου φίλε Άλκη, ότι στην Ιαπωνία έχουν φτιάξει ένα ρομπότ που είναι αστυνομικός. Σε 15 λεπτά, φίλε, έπιασε 5-6-7 κλέφτες. Λένε και στην Ελλάδα να το φέρουν. Το φέρουν στην Ελλάδα και σε 15 λεπτά πάει το ρομπότ, το κλέψανε. Κρύο δεν ήθελες? Πάρ' το λοιπόν. Άντε να σου πω κι άλλο ένα. Λοιπόν, μετά από λεπτομερή εξέταση που έκανα, βγήκανε και τα αποτελέσματα, φίλε. Τελικά έχω χαμηλό χρηματοκρίτη. Για σένα, Άλκη. Ενδροσίστηκες, πιστεύω, λίγο.

0: Λοιπόν, είμαστε 38 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον ένα και μοναδικό Μάνο Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Φέγγι, καλησπέρα και στους ακροατές των 943 Ιντερβέτ Sports.
0: Μάλιστα, από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε
0: από τα παιχνίδια τα σημερινά.
2: Από τα παιχνίδια τα σημερινά ακριβώς, όπου παίζουν την ίδια ώρα καταρχήν, τώρα ο κόσμος...
0: Ναι, πώς έκατσε αυτό, γιατί...
2: Θα έχει ένα θέμα, ναι.
0: Ναι.
2: Από τη μία Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αϊμέγγεν, την ομώνυμη Ολλανδική ομάδα, 0-0 το πρώτο παιχνίδι, δεν πρέπει να ξεχνάμε, χρειάζεται ο Ολυμπιακός να παρουσιαστεί διαφορετικός, να μην παίξει με εκείνες τις βαθιές έντρες από τον Πόποβιτς, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που έκανε τότε εκεί, αυτές οι έντρες δίκως λόγο και αιτία, εν πάση περιπτώσει πρέπει να βάλουν την μπάλα κάτω, να παίξουν πιο οργανωμένα, πιο πειθαρχημένα. Απ' την άλλη, πλέον, το θέλω να πάρουν και την πρόκληση, έτσι, που χρειάζεται και ο Ολυμπιακός και η Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, η Σοπαλία και ο Παναθηναϊκός που είχε φέρει με την ΤΣΕΣΕΚΑ την 1948, η νέα ομάδα του Νίστρουπ, και αυτή πρέπει να παίξει, να είναι πιο αποτελεσματική, έτσι, αυτό έλειψε στο πρώτο παιχνίδι, ούτως ώστε να πάρει για αυτή την πρόκληση για, για τα play-off του Conference League. Ιδάλλως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι με την πλάτη στον τοίχο ουσιαστικά, γιατί αν δεν καταφέρει να προκριθεί, επιστρέφει εντός συνόρων.
0: Και πρέπει να πάει ψηλιασμένος, με την έννοια ότι αφού έχουν παίξει ένα μάτς, γνωρίζονται τώρα μεταξύ τους. Θέλω να πω αυτό, ότι οι Βούλγαροι δεν έχουν να χάσουν τίποτα.
2: Εννοείται, ναι, αλλά έτσι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παρουσιαστούν όσο πιο γίνεται σοβαροί, πειθαρχημένοι και να πάρουν τη νίκη.
0: Να πω εδώ, γιατί μου στέλνει και ο φίλος ο Νίκος, ο Κατσάτσος, όποιος κερδίσει από το ζευγάρι Καϊράτ Λεύσκι θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στα play-offs του Europa, έτσι.
2: Ναι, καλά, εντάξει, αυτό δεν μας...
0: Όχι.
2: Αυτό είναι άλλο θέμα, για μετά είναι αυτό.
0: Το ξέρω, απλά το αναφέρω, ναι, για τα παιχνίδια που έλεγα. Υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον με την έννοια, γι' αυτό το λέω.
2: Το θέμα είναι ότι πάνω απ' όλα να προκριθούν σήμερα οι ελληνικές ομάδες, σήμερα. Βέβαια. Και την Πέμπτη.
0: Και την Πέμπτη είναι
2: τον αντίπαλο. Γιατί άμα κοιτάς τον αντίπαλο, στο τέλος δεν τον αντιμετωπίσεις ποτέ. Και τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτά.
0: Ναι, ναι, όχι, μα η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει καν ακόμα. Η ΑΕΚ περιμένει.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ περιμένει, ναι. Απλώς λέμε ότι καλό θα είναι να. Θα βλέπουμε τα παιχνίδι με παιχνίδι. Όταν έρθει η ώρα θα κοιτάξουμε και τα άλλα.
0: Ακριβώς.
2: Τώρα,
0: ένα γκολ έχει πετύχει η Λεύσκη. Να πω συγγνώμη σε διακόπτω. Είμαστε στο 42ο λεπτό. Καϊρά Ταλμάτη Λεύσκη Σόφιας είναι στο 0-1. Παραμένει το 0-1 και το μάτς των Τρικάλων με την ΑΕΛ στο 41ο λεπτό. Για το κύπελο είναι το μάτς αυτό. Και συνεχίζεις, Μάνο.
2: Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο Σωτήρης ο Αλεξανδρόπουλος, που πέρυσι ήταν δανεικός στη Φορτούνα Ντίσελντορφ από τη Sporting, καλά δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει στη βασική δεκάδα. Τώρα πάει δανεικός στη Γκέτσλερ Μπιρλιγκή της Τουρκίας, με την οποία συμφώνησε, παρουσιάστηκε σήμερα με τη φάνελα της. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι είχαμε τραγικό γεγονός σήμερα στην Κρήτη, ένας 28χρονος τερματοφύλακας του Ποσειδώνα, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε αρκετά από την επάρατη νόσο, ο Μάνος ο Λαμπάκης, υπέκυψε σήμερα, τον νίκησε η επάρατη νόσο. Τώρα πάμε στο θέμα, το μεγαλύτερο θέμα που είναι η διαμάχη μεταξύ UEFA και FIFA. Ο Λευκόσικος πήρε θέση υπέρ του Γιάννη Φαντίνο, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Πολιτειών, θα είναι τρομερό λάθος να μην επανεκλεγεί ο Τζιάννι Φαντίνο.
0: Εντάξει.
2: Δεν πρέπει να ξεχνάμε εδώ, εντάξει, τον έχει βραβεύσει
0: ο Φαντίνο
2: με το βραβείο ειρήνης και μπας περιπτώσει, εντάξει, αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα γίνει. Βεβαίως οι υποψιότητες λήγουν 18 ή 19 Νοεμβρίου, θα δούμε αν τελικά ο Τζιάννι Φαντίνο, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές εθνικές ομοσπονδίες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Σερβία, η Ουαλία, η Αγγλία, οι οποίες ανοιχτά έχουν εκφράσει την επιθυμία ότι δεν θα υποστηρίξουν την υποψηφιότητά του, όπως είναι η Αλβανία, επίσης η Κροατία, η Δανία, η Αγγλία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ρουμανία, η Σουηδία. Και βεβαίως και η Ορδανία, που είναι εκτός Ευρώπης, έτσι. Και επίσης εκείνη που άλλαξε στάση είναι η ποδοσφαιρική ομάδα του Μεξικού. Τώρα δεν ξέρω, επειδή της είχε δώσει να φιλοξενήσει παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, επειδή τους είχε υποσχεθεί κάτι άλλο που θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Γεγονός είναι πάντως ότι για να επανεκλεγεί ο Τζιάννι Φαντίνο ως πρόεδρος της FIFA, της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας, θα πρέπει να συγκεντρώσει 107 ψήφους.
0: Το σήκωσε το τηλέφωνο ο Ντόναλτ τελικά?
2: Δεν ξέρω αν μιλήσανε μαζί, αλλά ο Ντόναλτ βρήκε και βγήκε, όπως είπαμε, και τον υποστήριξε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, βεβαίως, ακόμα το θέμα είναι ότι βγήκε από την άλλη πλευρά και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν πήρε την ίδια θέση, για αντίθετη άποψη με τον Ντόναλτ Τραμπ. Έτσι είναι. Ότι δεν θα πρέπει να εμπλέκεται η πολιτική στο ποδόσφαιρο. Κανένας δεν είχε ενημερωθεί από την πρόταση αυτή, παρότι όταν το μάθαν όλοι από τα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, έτσι. Και μάλιστα υπάρχει και όλο το στενοχώρια ότι στην πρόσφατη σύσκεψη που έκανε στο Ραμπάτ πριν λίγες μέρες ο Τζιάννι Φαντίνο, δεν κάλεσε κανέναν από τους αντιπροέδρους του, δηλαδή δεν κάλεσε τον πρόεδρο της UEFA που είναι αντιπρόεδρος στην FIFA, δεν κάλεσε τον πρόεδρο της CONCACAF που είναι αντιπρόεδρος καθώς στη FIFA, ο Μονταλιάνι, ούτε τον Άραβα, τον Μπιν Σαλμάν. Οπότε καταλαβαίνει κανένας, όλοι αυτοί μετά βγάλανε και την επίσημη κοινή ανακοίνωση που λέει ότι για μας δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα προχωρήσουμε την κατάσταση, δεν θα συμμετάσχουν οι εθνικές μας ομάδες σε αγώνες παγκοσμίων διοργανώσεων, της FIFA δηλαδή αγώνες, και περιμένουμε να δούμε αύριο που είναι ο τελικός του Super Cup Ευρώπης ανάμεσα στην πρωταθλήτρια την Paris Saint-Germain και την κάτοχο του Europa League την Aston Villa, που θα συναντηθούν ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν με τον ομόλογό του της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων και πρόεδρο της Paris Saint-Germain, τον Νάσερ Αλ Κελαϊφί, όπου η UEFA ήθελε να θέσει υποψηφιότητα Κελαϊφί για την FIFA. Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει όμως εκ μέρους του κάποια απάντηση, γιατί πρέπει να ξεχνάμε ότι το Κατάρ είναι μία από τις χώρες που στηρίζουν τον Τζιάννι Φαντίνο. Οπότε ίσως αύριο να έχουμε κάποια περαιτέρω.
0: Πήγα να πω, αφού ολοκλήρωσες, ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα και θα δούμε πού θα καταλήξει πάντως, έτσι.
2: Κοίτα, νομίζω ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο Ιφαντίνο να διεκδικήσει ξανά την προεδρία της FIFA.
0: Αυτή έτσι. Τη στιγμή που μιλάμε, βλέπεις να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα?
2: Κοίτα, υπάρχει για τον πρόεδρο.
0: Ναι.
2: Κοίτα. Νομίζω ότι ο Μονταλιάνι έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρόεδρος της CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, ότι βλέπει με καλό μάτι πιθανή υποψηφιότητά του για την προεδρία της FIFA.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Τώρα θα δούμε. Επίσης, ο Κελαϊφή είναι μια περίπτωση. Άλλη περίπτωση είναι ο τωρινός γενικός γραμματέας της FIFA, ο Ματίας Γκράβστρομ, αλλά με πάρα πολύ λίγες πιθανότητες. Αλλά νομίζω ότι μπορεί κάποια στιγμή να θέσει υποψηφιότητα και ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που έχει αρκετές πιθανότητες να εκλεγεί πρόεδρος της FIFA.
0: Θα πρέπει πρώτα να παραιτηθεί για να βάλει υποψηφιότητα?
2: Όχι.
0: Όχι, ταυτόχρονα. Όχι. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Ένα άλλο μεγάλο θέμα που βγήκε από τη Γαλλία είναι το Foot Mercato, νομίζω, ναι,
2: για το
0: Μέση,
2: τώρα,
0: ναι.
2: Εντάξει, ο Μέση είναι 39 χρόνια, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Δεν είναι κανένα παιδάκι 20, τώρα ξεκίνησε. Εντάξει, δεν θα παίξει Ίντερ Μαϊάμι κάποια παιχνίδια. Μέχρι, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη στενοχώρια αυτή που έκανε τον πατέρα του, αλλά δεν είναι και το θέμα του πλανήτη, που το ακούω έτσι διάφορα βόμβα, άκουσα και τέτοια σιγά, για 39 χρόνο. Ο Μέση ότι να δώσει, το δώσε τώρα, μην τρελαθούμε κιόλας. Εντάξει. Αν δεν σταματήσει, που λέω τώρα, σε 2-3 μήνες δεν θα σταμάτα για το ποδόσφαιρο. Πόσο μπορεί να παίξει ακόμα?
0: Για να δούμε.
2: Εντάξει, εγώ δεν το θεωρώ τώρα ότι είναι το μείζον θέμα.
0: Καλά, μείζον δεν είναι. Είναι ένα θέμα για αυτούς που αγαπάνε το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, δεν το συζητάμε.
2: Ναι, σίγουρα είναι ένα θέμα για την ομάδα του, έτσι, την Ίντερ Μαϊάμι, για τον εκ των επενδυτών της, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται, έτσι.
0: Να σου πω.
2: Είναι προσωπικό θέμα του.
0: Εννοείται,
2: ανθρώπου,
0: εννοείται. Εννοείται. Ήταν, και, ναι. Ήταν και ο εκπρόσωπό του ο πατέρα του που πέθανε σε ηλικία
2: 18 ετών. Δεκτό, ναι. Ναι.
0: Ο Λουκάκου θα πάει η Τουρκία από Νάπολη.
2: Ο Λουκάκου, ναι, συμφώνησε σε όλα. 6 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Φενέρμπαχτσε στην Νάπολη. Συμφωνήσανε. Δεν ξέρω αν τον παρουσίασε αυτή την ώρα η τουρκική ομάδα. Είναι μια πολύ καλή κίνηση εκ μέρους της ομάδας της Κωνσταντινούπολης. Η οποία εδώ και χρόνια κυνηγάει να πάρει πρωτάθλημα στη γείτονα χώρα, αλλά δεν το έχει καταφέρει.
0: Μην ξεχνάμε ότι πήγε και ο Σαλάχ στη γείτονα χώρα.
2: Ναι, ο Σαλάχ πήγε τραπεζοσπορ. Εκεί έχουν περάσει και δύο Έλληνες, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με επιτυχία κιόλας.
0: Ναι,
2: είχε πάρει πρωτάθλημα τότε η τραπεζοσπορ με τον Σιώπη και τον Μπακασέτα. Βεβαίως. Και μάλιστα πρέπει να πω τότε ότι με είχε καλέσει ο τότε πρόεδρος της τραπεζοσπορ και είχε κάνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου. Μας είχε κάνει πολύ όμορφα δείπνα. Είχαμε κάνει συνέντευξη με τους δύο ποδοσφαιριστές και με άλλους. Έπαιζε τότε και ο Χάμσικ. Τραπεζοσπορ. Ήταν έτσι, μια θαυμάσια κίνηση εκ μέρους τότε διοίκησης της Τραπεζοσπορ. Θα δούμε τώρα τι θα κάνει ο τωρινός πρόεδρος με το Σαλάχ, έτσι, που είναι πολύ πιο σημαντικό όνομα στον χώρο του ποδοσφαίρου.
0: Εννοείται, εννοείται. Μεταγραφικά τι έχουμε από την Ευρώπη, έτσι, 4-5 λεπτά
2: έχουμε ακόμη. Μεταγραφικά έχουμε, η Μπεσίκτας τώρα έχει καταθέσει πρόταση στο Βλάχοβιτς, ο οποίος ακόμα είναι ελεύθερος, δεν τα έχει βρει ούτε με τη Γιουβέντους ούτε με κάποια άλλη ομάδα. Ο Βλάχοβιτς, ο Σέρβος, πίστευε ότι θα τον πάρει τηλέφωνο κάποιος από τη διοίκηση Μπαρσελόνα, του πούνε αφού δεν παίρνουμε τον Άλβαρες, θα πάρουμε σένα. Αλλά η Μπαρσελόνα έχει ως δεύτερη εναλλακτική λύση τώρα, όπως είναι τα πράγματα, τον αρχηγό της Ίντερ, της πρωταθλήτριας Ιταλίας, τον Αργεντινό, τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Οπότε ο Βλάχοβιτς παραμένει δίχως ομάδα, η τουρκική ομάδα του έχει καταθέσει τριετέ συμβόλαιο, του δίνει 8 εκατομμύρια μισθό ετησίως και κάποια μπόνους που μπορεί να πάει και στα 10 ή 12 εκατομμύρια, ανάλογα πώς θα τη βοηθήσει να πετύχει τους υψηλούς στόχους της. Επίσης πρέπει να πούμε ο Τζεφ Μπέζος, έτσι, ο άνθρωπος της Amazon, που όλοι περιμένουν πώς και πώς πότε θα διαλέξει αυτός με την ομάδα του τον νέο James Bond, τον ηθοποιό δηλαδή, που θα ενσαρκώσει το θρυλικό Βρετανό μυστικό πράκτορα, τον κορυφαίο όλων των εποχών. Έτσι, με πρώτο δεν πρέπει να ξεχνάμε ήταν ο Σον Κόνερι το 1962 με τη μεγάλη επιτυχία ο Dr. No, που καθιερώθηκε έκτοτε. Ο Τζεφ Μπέζος λοιπόν τώρα είναι πολύ πιθανό μαζί με μια ομάδα, την Οπραξία όπως θέλει, στην πιο καθένας, που μπορεί να εξαγοράσει κάποιο σημαντικό ποσοστό των μετοχών της Λίβερπουλ. Οπότε εκεί μπορεί να αλλάξουν αρκετά πράγματα στην άλλοτε πρωταθλήτρια Αγγλίας, η οποία από φέτος έχει προπονητή τον Βάσκο τον Ιραόλα και έχει στόχο να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας της Αγγλίας, με κύριο στόχο βέβαια να διεκδικήσει από την κάτοχο του τίτλου την Arsenal, τον τίτλο. Προς το παρόν νομίζω ότι με τα σημερινά πάντα δεδομένα η Arsenal ξεκινάει πάλι ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση της Premier League.
0: Και με το Ελληνόπουλο.
2: Βεβαίως, με τον Χρήστο Τζόνι, τον οποίο τον αποθέωσαν στο 3-2 που έχασε η αγγλική ομάδα από την Borussia Dortmund και ήταν πάρα πολύ καλός και μάλιστα υπήρχαν πανό από τους οπαδούς των Καζιμίρδων που έλεγαν ποιος Βινίσιους, έχουμε τον Τζόλι. Καταλαβαίνεις πόσο ευχαριστημένοι είναι οι οπαδοί.
0: Βέβαια, μακάρι το παιδί να κάνει καριέρα.
2: Έτσι. Βεβαίως,
0: βεβαίως. Στη Λίβερπουλ από την Μπαρτσελόνα ανακοινώθηκε ο Ραούχο, έτσι, δανεικός.
2: Ο Ραούχο, ναι, τον είχε πάρει δανεικό εδώ και δύο μέρες από την Μπαρτσελόνα, τον διεθνή Ουρουγανό κεντρικό αμυντικό που μαζί με τον Φαντάικ μπορούν να δημιουργήσουν ένα υψηλό προδιαγραφών κεντρικό αμυντικό δίδυμο, που πάντα δεν πρέπει να ξεχάμε τους τίτλους τους δίνουν οι άμυνες, έτσι, όχι οι επιθέσεις.
0: Πάντα, πάντα. Και στην Νότιχαμ, από ό,τι είδα, πήγε και ο Διομαντέ.
2: Νότιχαμ με 40 εκατομμύρια πήρε τον Διομαντέ, όχι τον Γιάν Διομαντέ, μην τα μπερδεύουμε, πήρε το στόπερ της Sporting, γιατί μια μέρα που το είχα πει για τον Γιάν Διομαντέ, κάποιος ακροατής δεν το κατάλαβε ή δεν άκουσε το μικρό του και νόμιζε ότι ο Διομαντέ ο Γιάν πήγε στην Νότιχαμ. Στην Νότιχαμ Φόρεστ πήγε ο κεντρικός αμυντικός της Sporting. Διομαντέ και αυτός.
0: Ουσμάν το μικρό του.
2: Ουσμάν ακριβώς, ναι, το
0: 22
2: μικρό
0: ετών.
2: Του, με 40 εκατομμύρια ευρώ, αλλά κεντρικός αμυντικός. Ο άλλος με τα 120 εκατομμύρια πήγε από τη Λειψία στην Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι αυτή τη στιγμή μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Αν έπιασαν οι κεραίες, σου ρωτάει και ένας φίλος εδώ, αν ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός, γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Ιβάν Μαρτίν. Πάντως ο Παναθηναϊκός λέει, να πω στο φίλο, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Το διάβασα και εγώ, αλλά ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει, αλλά...
0: Αλλά στις μεταγραφές ποτέ μιλες ποτέ.
2: Ποτέ μιλες ποτέ, έτσι. Μέχρι τελευταία στιγμή, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου που είναι το επίσημο μεταγραφικό παζάρι. Μετά θα υπάρχουν και ένα διάστημα για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω, έχεις κάτι άλλο, γιατί σε λίγο πρέπει να σε αφήσω.
2: Όχι. Προς το παρόν, τίποτα. Να πούμε 18 Αυγούστου. Στο όμορφο μουσείο της Μπάγερ Μονάχου, ο Χάρι Κέιν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα πάρει το Χρυσό Παπούτσι ως πρώτο σκόρερ όλων των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων της σεζόν που έληξε, με 36 γκολ και 72 βαθμούς, γιατί η Μπουντεσλίγκα έχει συντελεστεί δυσκολίας 2.
0: Θα μου επιτρέψεις να σε ευχαριστήσω, γιατί μια μεγάλη σεζόν από τα τέλη πέρυσι Αυγούστου μέχρι και σήμερα ήσουν και εσύ από τους στιλοβάτες εδώ της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο μου. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε την επόμενη. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά να περάσεις και εσύ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Μάνο μου. Ήταν ο Μάνος Αραμόπουλος για άλλη μια φορά κοντά μας με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Έχουμε ακόμη μία ωρίτσα να μιλήσουμε για τις υπόλοιπες ομάδες. Και με Κώστα Σαμοθράκη μετά τις 7.30 από Ολλανδία. Μείνετε εδώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Την Τρίτη, 11 Αυγούστου στις 8.30, ο Ελλάδα Sports 943 από τον Αιμπέντη.
6: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
6: Και ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Ακούτε 98 στα FM.

0: Ράδιο Ρουμέλι News.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμέλι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Rumeli News.
1: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
6: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Ξέρει τη διάθεσή σας.
7: It's like I feel empty.

0: big. Thank you very much. Stay seven, y'all. 112. Clive Davis, we love you. Thank you for the opportunity.
1: Τίμιος, κύριε, τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος. Τίμιος. Τίμιος. Ο τελευταίος ίσως, αλλά τίμιος.

0: Μωρέ, πάνε να φύγουμε τώρα που θα βγάλει το βίντεο από την τρύπα.
1: Κάποιο πρέπει να το βγάλει, κύριε Φώτη. Κάποιο πρέπει να το βγάλει, γιατί διαφορετικά θα βγει το φίδι μόνο του και θα μας πάει όλοι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ νωρίτερα συνέδραμαν και πτυτικά πυροσβεστικά μέσα. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα στην περιοχή μεταξύ Λιβάδας και Αξού στο Μυλοπόταμο Κρήτης. Στο σημείο παραμένει πυροσβεστική δύναμη για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε τέσσερις συλλήψεις και στην επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν δύο άτομα για την πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Μαραθιά Ζακύνθου, ενώ στις άλλες δύο περιπτώσεις ένα συνελήφθη επειδή άναψε ψίσταρια με κάρβουνα, ενώ ο άλλος είχε προχωρήσει σε εργασίες ηλεκτροσυγκόλησης. Συνολικά 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εν τω μεταξύ, σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του άνδρα. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν επιζώντες μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Δυτική Κολομβία. Σύγχυση επικρατεί σχετικά με τον αριθμό των νεκρών. Διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 224 νεκρούς και 3.800 αγνοούμενους, επικαλούμενα ιστότοπους που διαχειρίζονται πολίτες, ενώ περίπου 1.600 κτίρια κατέρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Ωστόσο, ο πρόεδρος της Κολομβίας, Αμπελάρντο ντε λα Εσπιέγια, ο οποίος επισκέφθηκε την Περέιρα, μία από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, ανέφερε ότι 181 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 2.595 τραυματίστηκαν. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών βρίσκεται σε στενή επαφή με τις Κολομβιανές αρχές και υποστηρίζει την αντιμετώπιση του σεισμού όπως ζητήθηκε, ανέφερε εκπρόσωπος του οργανισμού. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης, ενώ 75 αφορούν εκπαιδευτικούς σε μουσικά σχολεία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, δεν καλύφθηκαν όλες οι θέσεις στην ειδική αγωγή λόγω έλλειψης υποψηφίων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε ότι οι νέοι διορισμοί προστίθενται στους 48.653 μόνιμους διορισμούς που έχουν γίνει από το 2020. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους των τριών εργαζομένων στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλοι χωρίς τέρματα είναι αυτή την ώρα οι εκτός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού απέναντι στην Νάιμέγγεν για τα play-offs του Champions League και του Παναθηναϊκού απέναντι στην Τσέσκα 1948 για τα play-offs του Conference League. Στις 14 ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον τελικό του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Σε λίγη ώρα ο Χρήστος Φραντζεσκάκης ρίχνεται στον τελικό της σφυροβολίας. Ο Απόστολος Σίσκος προκρίθηκε στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι, τερματίζοντας πρώτος στον πρώτο ημιτελικό. Πραγματοποίησε πανελλήνιο ρεκόρ καταγράφοντας χρόνο 1:54.06. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζ.

0: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφήμιση.
4: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
7: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
8: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
7: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
9: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
12: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
12: Συγχαρητήρια για αυτή τη διάκριση. Μπράβο! Τι σημαίνει για εσάς αυτό το βραβείο?
13: Αυτό το βραβείο... σημαίνει ότι αν εγώ μπορώ να είμαι τίποτα, τότε οποιοδήποτε μπορεί.
14: Μια συμβουλή στα νέα παιδιά που σας θαυμάζουν.
13: Μια συμβουλή στα νέα παιδιά. Να μην έχουν περιεχόμενο καθόλου. Δεν βοηθάει σε τίποτα. Και κυρίως να πιστέψουν πραγματικά. Να πιστέψουν στο Instagram. Και να μην φοβούνται να δείξουν κόβο.
15: Πιστεύετε σας έχει αλλάξει τόσο μεγάλη πετυχία?
13: Καθόλου.
15: Η προσωπική σας ζωή μας έχει απασχολήσει.
13: Κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω για τα προσωπικά μου. My personal life is my life, okay? Δεν μιλάω για αυτά, εκτός αν με πληρώσετε.

Ποιες διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ο σταθμός της πόλης μας.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Περισσότεροι από 250 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από 1.000 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, ενώ ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί καθώς τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες σε κατεστραμμένα κτίρια. Μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο είναι η Περέιρα και το Κάλιο, όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες νεκροί και σοβαρές ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν ειδικά συνεργεία, στρατιωτικές δυνάμεις και εθελοντές, ενώ χρησιμοποιούνται γερανοί και

0: έχει μεταξύ Λιβάδας και Αξού στον Μυλοπόταμο Κρήτης. Στο σημείο παραμένει πυροσβεστική δύναμη για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σε τέσσερις συλλήψεις και στην επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Συνολικά 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εν τω μεταξύ, σε άνδρα γνώστων μέχρι στιγμή στοιχείων ανήκει σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο σύμφωνα με τη πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε πυρκαγιά στο Πικέρμι που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αίτια θανάτου του ανδρός. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης, ενώ 75 αφορούν εκπαιδευτικούς σε μουσικά σχολεία. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξ όψεως τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους των τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια του συγκατηγορούμενου. Γνωρούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο, φέρεται να υποστήριξε. Στο διεθνή χώρο και πάλι στη Σικελία, ένα νέφος ηφαιστειακής τέφρας από την Έτνα μετακινήθηκε προς τον εναέριο χώρο της Μάλτας, υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν πτήσεις προς το νησί της Μεσογείου στο απόγειο της τουριστικής περίοδου. Τουλάχιστον 19 πτήσεις ακυρώθηκαν έως αργά το απόγευμα, ενώ σε αρκετές άλλες έχουν σημειωθεί σημαντικές καθυστερήσεις. Στην αθλητική σας ενημέρωση, 1-1 το σκορ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για την πρόκριση στα play-offs του Champions League. Με 1-0 προηγείται ο Παναθηναϊκός της Τσέσεκα 1948 στη Σόφια για την πρόκριση στα play-offs του Conference League. Σε λίγη ώρα ο Μίλτος Τεντόγλου αγωνίζεται στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, φιλοδοξώντας να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με 4 ευρωπαϊκούς τίτλους στην καριέρα τους. Και ο καιρός αίθριος προβλέπεται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα στην Άννα Αγγελοπούλου.
1: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμελι News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση

0: κάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τα τελευταία λεπτά και πιθανότατα και σε μια παράταση με 10 παίκτες, τα κόμματα τότε, ενώ έχει γίνει και άλλη αλλαγή, να σας πω, μέσα στο κομμάτι που είχε γραφτεί, όσοι ποιον έχει πάρει και θέση του Ντάνι Γκαρσία πριν από λίγο, μια ακόμα αλλαγή με την Ιντάνο, προκειμένου να βοηθήσει λίγο να φρισκάρει το κέντρο. Γιατί και ο Γιάννη Γκαρσία και ο ΣΑ και ο ΕΣ έφεξαν που λένε μόνο το ΕΣ διαδίδει στο παιχνίδι. Και αυτό όπως ξέρουμε προερχόταν από τραυματισμό. Πολλά τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, τα οποία βγαίνουν στη διάρκεια του αγώνα. Αλλά θα πρέπει να παλέψει ο Ολυμπιακός να δει τι μπορεί να κάνει τώρα. Με 10 παίκτες η σέντρα με κεφαλιά στον Γιώργο για τον Μίτσελ. Η μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από το περιζόριο 16 του Πόποβιτς.
5: Πολύ κακή εξέλιξη αυτή για τον Ολυμπιακό, Κώστα, έτσι.
4: Πάρα πολύ κακή. Τώρα με 10 παίκτες, πόσο μάλλον να χρειαστεί να πάμε και σε παράταση για να δούμε τον οποίο Μουσακέτης. Ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι να καταφέρει πολλά. Ο Μουσακέτης κρατάει την μπάλα και αφήνει για τον Πιόλα. Μια φάση, ένα γκολ. Ο Πιόλα γεμίζει πού. Ο Ρόκα κυνηγάει, είναι πολύ γρήγορο το Ολλανδί. Και βγάζει μια προσινή πάσα για τον Λίτσεν, το σκόρερ. Η μπάλα έξω για το πάντι ξέκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και βγαίνουν τώρα με τον Μουσακίτη προσπαθούν να βγουν στην αντιεπίθεση. Ο Έσε, σιπιώνει. Η πάσα για τον Έλ Σαμπή. Για να δούμε παρακοινώς, προσπαθεί και ξεπέμπει. Βγάζει μια σέντα μέσα και τώρα έχει. Εκέλθει στο ρόχο. Δεν είναι σε να κάνει και πασέ. Βγήκε ο Ορτέκα, ο τερματοφύλακας και βλέπανε την μπάλα. Αλλιώς δεν πήγε από πλευράς του Ολυμπιακού. Χάρης κυρίως και επιμονείται να μην πεμπήκε από τα δεξιά. Σε βαλαιωρά το χώμα του έκανε τη σέντρα. Παράλληλη, ο Ρόγκαν πετάξει και συμπεριέ της μπάλας. Δεν την βρήκε όμως όπως έπρεπε, γιατί βγήκε ο Ορτέκα ως πάρας τερματοφύλακας. Δίσταει Μέγκεν. Και μπλόκαρε την μπάλα, έδωσε το κίνδυνο. Ο 13ο λεπτό. Εδώ μέσα στην περιοχή παγώνει η σέντρα, δύσκολη στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που υποφέρει τα τελευταία λεπτά. Ο Ρόκα προσπαθεί να κερδίσει. Πάω εδώ πάνω στον Περέιρα. Λοιπόν, ο 13ο λεπτό, το 1-1 παραμένει. Εδώ στον Ερμίγκεν, στον Γκόπεν Σάντιον, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με τον Ελ Γκραμπέ στο ξεκίνημα του δεύτερου μεγάλου. Και την ΕΜΕΚΕ να σοφαρίζει στο 70 λεπτό σε μια δύσκολη φάση όπου βρέθηκε μόνος του ο Λίτσεν και εκτέλεσε από κοντά τον Πλεμπόβιτς για να κάνει το 1-1. Λάθος αμυντική προσέγγιση από πλευράς παικτών του Ολυμπιακού, έφερε την ισοφάριση σε μια δύσκολη στιγμή, γιατί πίεζε εκείνη την ώρα. Είναι ελεύθερο όπως πίεζει και τώρα τον Ολυμπιακό των 10 παικτών. Δεν πέρασε η σέντρα, γιατί έκοψε, προσπαθεί να κόψει ο Ροντινέη. Λάθος. Και έπιασαν όμως οι παιχνιδιωθού με τον Έσο να βάζει μια πρασινή πάσα για τον Μικαλή. Έχει μια κοινός. Για να δούμε, βάζει το σώμα του. Είναι ανάμεσα από πολλούς παίκτες. Κάνει όμως την μπάλα, είναι μόνος του. Έχει απομείνει μόνος του, βγήκε ο Σαφ. Γιατί ήταν κουραστικός ο Γουστάβος Σαφ που ήταν αρκετά καλός. Αποβλήθηκε ο Φορτούνης, βγήκε και ο Σόλτσον. Ο Ολυμπιακός, ο Μαρακινός τώρα δεν έχει στηρίγματα. Η εξέδρα τι έχει. Μια σέντρα ο Κίπο Πόποβιτς, ο οποίος είναι εξαιρετικός, σήμερα έχει κάνει για τρεις καλές επεμβάσεις, αλλά στον γκολ του Λίτσεν δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Εκτελέστηκε ένα ψυχρό μέσα από την περιοχή για να γίνει το 1-1. Πολύ καλή κατάσταση στην μπάλα. Μουζακίτης, έχασε ο Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη ο οποίος πήρε τη θέση του Ντάνη Καρδία. Σαν να βλέπω απογοητευμένους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Σιπιώνη γέννησε πίσω και κέρδισε την μπάλα. Άφησε για τον Πόποβιτς. Αυτός για τον Ελκαμπή. Για να δούμε. Ο Όκα προσπαθεί να βγάλει ταχύτητα. Κάνει μέσα στην περιοχή. Όμως υπάρχει κόλ. Διαμαρτύρεται ο Όκα. Με το πρώτο από τον Περέρα. Ο Μαριάννης δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Είναι απαράδεκτες κάποιες αποφάσεις του Ιταλού. Έχασε τον επίπτη την έβε και την παλά. Ρόκα. Ο Ρόκα πρόκειται το οποίο επιτάσχει μες αυτή τη φάση. Τώρα παίρνει την παλά. Προσπάθησε να την περάσει. Κόπηκε από τον Μπραμόρ. Χάθηκε η παλά. Ο Μουζακίτης στέρνησε και πάλι. Παλεύουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Σαν λοντέρια έστω και με 10 παίκτες. Ο Μουζακίτης. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Έκοψε πριν άπρο μπροστά από τον Ελγαμπή. Φάνβιλ. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να κερδίσουν την μπάλα. Ο Νέντζαμιτς. Κρεμεί το παιχνίδι. Και αφήνει τώρα για τον Φάνβιλ, το νούμερο 24, τον ένα από τους στόπερ. Της Νεουμέγεν. Ο προπονητής της το 3-4-2-1. Έχει κρίνει 4-4-2. Με δύο στόπερ τώρα πίσω. Έκοψαν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Σιπιώνη. Ο Ρόκα πίσω για τον Πόποβιτς, αυτός με τα πόδια. Ο 20ο λεπτό. Λυσάζουμε προς το τέλος. Τον αγώνα το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό. Και την Αιμέγιο παράμεινε με τα γκολ του Ελχαμπέ. Και του Λίτσεν.
5: Πάμε λίγο και στο Γιώργο Ιωάννου στη Βουλγαρία.
6: 86 λεπτό της 1948 Παναθηναϊκός 0-1. Εδώ και 5 λεπτά περίπου η ΤΣΕΣΕΚΑ σφυροκοπάει τον Παναθηναϊκό προκειμένου να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Έχουν αποφασίσει οι Βούλγαροι να τα παίξουν όλα για όλα. Επιχειρήσαν τώρα ένα σουτ, αν έχω δει σωστά, με τον Μέγερ, που λίγο έλειψε να καταλήξει τα δίκτυα. Ο Πένια ήταν ευτυχώς σε ετοιμότητα και απομάκρυνε. Τώρα θα επαναφέρουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ένα σουτ, γκολ! 1-1. 1-1 η ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 ισοφαρίζει με τον Τβάλι, ο αρχηγός της βουλγαρικής ομάδας. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με ένα σουτ. Μετά από ένα πλάγιο η μπάλα βρήκε σε κάποιο κεφάλι, αν είδα σωστά στον διαλό, και ο Τβάλι με το δεξί του πόδι εκτέλεσε στην αριστερή γωνία του Ινιάκη Πένια. ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 1-1 στο 87ο λεπτό, σκορ παράτασης, ίδιο με το σκορ του πρώτου αγώνα. Και τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα ξανά. Βρίσκουν τον γκολ που ήθελαν οι Βούλγαροι. Τα πράγματα τώρα αρχίζουν και ζορίζουν. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει ένα γκολ όσο πιο γρήγορα γίνεται, αν θέλει να ξεμπερδέψει από το 90 λεπτό και να μην χρειαστεί παράταση. Προχωράει σε αλλαγές ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Μέσα στο χορτάρι ο Ταμπόρδα και ο Τσέριν. Έξω ο Αντίνο και ο Τσιριβέγια. Ο Τσέριν στη θέση του Τσιριβέγια, ο Ταμπόρδα στη θέση του Αντίνο. Αρχίζει το παιχνίδι και αγριεύει.
5: Πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμοθράκη.
4: Φοβερό σου του Ρόκα. Μονοκόμματο έχει την περιοχή. Ο 21 το λεπτό παραλίγο η μέρα να καταφύγει στο γάμα. Λίγο ότι έφυγε. Ούτε δεν θα το έβλεπε. Τέκα τον ήταν ο τυχερό. Ο Ρόκα, ο οποίο έχει δώσει πλοή στην επίθεση του Ολυμπιακού. Με δύο-τρει προσπάθειε προηγούμενο έλυσε την κακή την εικάδα στον Περέρα και μάλιστα χρειάστηκε να την υπερήξει αυτό στον Ιταλό διευθυντή. Γιατί δεν είχαμε αποφασίσει να επιδείξει. Όταν είδε τον Ρόκα να του δείχνει ότι είναι εκεί την εικάδα σε ένα φάουλ, τότε αποφάσισε ο Μαριάννη. Ο οποίο Μαριάννη σε μερικέ αποφάσει είναι αστείο πραγματικά στο σημερινό παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι ώρα για τέτοια. Τώρα θα δούμε Ολυμπιακό με 10 παίκτε, επαναλαμβάνω, αν μπορεί να αντέξει και να πάρει την πρόκριση. 1-1 είναι το αποτέλεσμα. Πλησιάζουμε στο 90 λεπτό. Βρέθηκε ο Ολυμπιακό με τον LKB στο 48 λεπτό, στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μικρόνου και ισοφάρισε στο 70 λεπτό ο Λίντσεν. Εδώ και που έκανε ο Νίντια Μίτς στον χώρο της έντρας δίνει το φάουλ για τον Ολυμπιακό. Γεννόμενος του έδαφος
5: Έχουμε διακοπή στην Ολλανδία. Να πεταχτούμε λίγο μέχρι τη Βουλγαρία.
7: Αρκετές εικόντες.
4: Δεν σ' άκουσα και εγώ.
7: Η μπάλα είναι μεγάλη για τον Παναθηναϊκό.
5: Λόγω της διακοπής στην Ολλανδία αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα, να πάμε λίγο στη Βουλγαρία, στη Σόφια, στο Γιώργο Ιωάννου.
7: 90 λεπτό στην Σόφια και η ΤΣΣΚΑ ξανά στην επίθεση με τον Διαλό. Να μπαίνει από τα δεξιά, σουτάρει η μπάλα. Θα βάλει το πόδι του ανασπέστη του Παναθηναϊκού, αλλά η μπάλα είναι out. Ευτυχώς εδώ δεν πήρε κατεύθυνση προς τη Βεστία η μπάλα. Αναμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. 5 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στην Βουλγαρία. Εδώ λάθος, πολύ σοβαρό από τον Τσέριν, ένα σούτ, την μπάλα έξω. Ο Φράγκο εδώ επιχείρησε, ένα σούτ είχε κλειστεί. Δεν κατάφερε ευτυχώς να στείλει την μπάλα στην εστία. Ο Τσέριν εδώ είχαν ένα λάθος πάρα πολύ σοβαρό και ευτυχώς ο Παναθηναϊκός δεν το πλήρωσε.
5: Ωραία, πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμαθράκη.
4: Λοιπόν, στην Ολλανδία, στο Νεσπέγγεν, έχουμε μπει στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων και έχει υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής. Το 1-1 παραμένει. Ανάμεσα στην Αμερική και στον Ολυμπιακό, να δούμε αν θα πάμε σε παράταση στον Ολυμπιακό των 10 παιχτών, γιατί έχει αποβληθεί ο Κώστας Φορτούνης. Στην αρχή ο Μαριάννη του έπισε και την εικόνα για ένα μαρκάρισμα, τελικά μέσα βάρ αναβάθμισε την κάρτα, την έκανε κόκκινη, έτσι βγήκε εκτός παιχνιδιού ο Φορτούνης και ο Ολυμπιακός έπισε με 10 παίκτες. Να δούμε αν μπορεί να δέξει. Έδιωξε τώρα τη σέντρα του Λίτσεν ο Μπρούνο, η μπάλα φέρνει στον Μόρου από τα δεξιά. Ο Μπρούνο είναι μπροστά τους. Προσπίσεις, δεν την έφαγε. Έκοψε προσωρινά. Έφτασε στον περίοδο που παίρνει τα προσκύτερη κάρτα για να μαρκάρει την παπάνω στον Ρόγκα. Που είναι πολύ βαγκεφαλιά. Ω! Ένα δύο! Ένα πετάρι τη μεγάλη ανατροπή. Στις καθυστερήσεις του αγώνα. Βρίσκεται μέσα στην περιοχή. Ο Λίτσεν προλαβαίνει τους αντιπίσους του Ολυμπιακού. Μεγάλη αναπροπή για την Ολυμπιακή της καθυστέρησης. Θυμισμένη άμυνα του Ολυμπιακού. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο Κόβοβιτς. Έτσι έγινε το 1, το 2-1. Είναι ο παίκτης που πήγε αλλαγή. Ο Σίλων. Είναι αυτός που εντωμεταξύ ο Μαριάννη κοιτάει στον μπαρ αν υπάρχει ο Σάρων. Για να δούμε. Δείχνει και την κάρτα σε κάποιον παίκτη. Είναι ο Σάρων νομίζω. Για να δούμε. Δεν μετράει τον γκολ νομίζω. Όλοι οι παίκτες των διακόπτων έχουν σηκώνει ρακέτες μπροστά. Ο Μαριάννη περιμένει το γόρ. Νομίζω ότι έχει περιμένει σε τέτοιο σέιτ το παίξ. Ακυρώνεται το γόρ. Πολλοί παίχτες και της Νέα Μέγκεν και του Ολυμπιακού πάνω από τον Μαριάννη, ο οποίος θα έχει κάνει ψηλό μαντάρα λίγο, η αλήθεια είναι, και μάλιστα με πολλές αποφάσεις εναντίον του Ολυμπιακού. Για να δούμε. Περιμένουμε την απόφαση. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα, δεν έχει πάει την απόφαση του ΒΑΡ. Περιμένει το ΒΑΡ να ξαϊποδείξει αν είναι offside ο παίκτης ο οποίος έκανε το 2-1 για την Αιμέγγεν. Και αν μετράει το goal ή όχι. Ενώ βρισκόμαστε στο τέταρτο λεπτό. Offside δεν μετράει το goal. Δεν μετράει το goal, είναι offside. Το 1-1 παραμένει. Εδώ στον Αιμέγγεν. Στο Goffin Stadium.
5: Κώστα, αν υπάρχει offside, είναι στην αρχή της φάσης και όχι από τον παίκτη που σημείωσε τον γκολ. Γιατί ο παίκτης που σημειώνει τον γκολ καλύπτεται, αλλά στην αρχή της φάσης υπάρχει παίκτης στην Αιμέγγεν ο οποίος είναι μισό σώμα offside. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, ευτυχώς. Παραμένουμε στο 1-1.
4: Είμαι εντελώς στην αντίθετη πλευρά του γηπέδου, αλλά και πέντε δεν έχω δει, δεν έχω monitor για να δω τη φάση. Γι' αυτό σας είπα, βοηθήστε με. Το 1-1 παραμένει πάντως στο Λαϊμέγγιο με τον Ολυμπιακό τώρα, αν και παίζει με 10 παίκτες να μπει, να προσπαθεί να βγει στην αντίθετη, εσύ δεν είναι εύκολο αυτό. Φλάγιο άντ για την Λαϊμέγγιο. Με τον Τελέρα, που έχει αντί παλεύει μόνο σου. Ανάμεσα στους σόφερ της Ολλανδικής ομάδας πιέζει τον Ορτίγκα. Ο Ρέτσος έκοψε, ο Πυρόλ ακόμα πιο μακριά. Ο Ρόκατο Σάντς προσπαθεί. Έχει δημιουργήσει σε τρεις καλές φάσεις για τον Ολυμπιακό, αλλά είναι και αυτός απομονωμένος. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Ο Μπρούνο έβαλε ωραία την κόντρα και ο Πυρόλ παραχώρησε πια γιόλ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Ολυμπιακού για το μαρκάρισμα. Τώρα εδώ υπάρχει ένα φάουλ που περίεργα πάνω σε παίκτη των Πυρόλα που είναι πεσμένος τελευταίος. Οι παίκτες και ο Πάκος διαμαρτύρονται για δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Ιταλός διαιτητής ο Μαριάννη δείχνει να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν, τελικά το πλάγιο out είναι για την Αιμέγγεν. Μεγάλο μάτς, πολλή αγωνία, σε αυτά τα τελευταία λεπτά, το 1-1 παραμείνει 97 λεπτό, έσμε στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων. Έκοψε ο Πυρόλα και άφησε για τον Ρόκα, το επιταχύνει, έχει μπροστά του τον Περέα, που κέρδισε προηγουμένως το πάλι του Κάνι Πάλτ εδώ. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο Μαγιάννη. Και αυτή τη στιγμή σφυρίζει το τέλος του αγώνα με το σκορ να είναι 1-1 και να πηγαίνουμε σε παράταση.
5: Το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε, εφόσον έληξε η κανονική διάρκεια του αγώνα, πάμε μία και στο Γιώργο Ιωάννου να μας πει και εκείνος τα δικά του και επιστρέφουμε.
8: Το αποτέλεσμα προσωρινά τουλάχιστον μετά το 90 λεπτό ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 1-1. Ο Λιβάη Γκαρσία έδωσε σκορ πρόκρισης προσωρινά στο Παναθηναϊκό από το 60 λεπτό. Ωστόσο στο 87 οι Βούλγαροι βρήκαν τον γκολ με τον Ντβάλι. Μετά από ένα πλάγιο η μπάλα πήγε στην περιοχή του Παναθηναϊκού και με το δεξί ο Ντβάλι εκτέλεσε σιρτό σουτ στη γωνία στο αριστερό χέρι εντός αγωγικών, στην αριστερή γωνία χαμηλά του Πένια. Προσπάθησε η ΤΣΕΣΕΚΑ μέχρι και να πάρει και το παιχνίδι με κάποιες τελικές, ωστόσο δεν κατάφερε κάτι επιπλέον. Παράταση λοιπόν και αναμένουμε να δούμε ποιος από τους δύο θα προκριθεί. Ας ελπίσουμε να έχουμε 2-2 στο τέλος αυτής της βραδιάς, γιατί εν τέλει είναι μεγαλύτερη από αυτό που περιμέναμε.
5: Ωραία. Μένετε και οι δύο στη σύνδεσή σας να πούμε 2-3 αποτελέσματα και για τους φίλους του στοιχήματος και επιστρέφουμε. Μένετε και οι δύο στα μικρόφωνά σας. Λοιπόν, έχουμε τελικά για τους φίλους του στοιχήματος λίγα δευτερόλεπτα γιατί ξεκινάνε οι παρατάσεις στα δύο μάτς. Καϊρά Ταλμάτη, Λεύσκη Σόφιας 0-1. Μπόντο Γκλιμτ, Ουνιόν Σεντζουλάς 3-2. Σαμπαμπακού Άρχους 4-0. Καούνο Ζαλγκύρης, Δυναμό Ζάγκρεπ 1-2. Ολυμπιακός με την Αϊμέγκεν και ο Παναθηναϊκός με την Τσέσκα 1948 στην παράταση ύστερα από την κανονική διάρκεια 1-1 και τα δύο αυτά μάτς. Ερυθρός Αστέρας, Χάπο Ελμπερσεβά 0-1. Στο 67ο λεπτό, στο 57ο, Σλόβαν Μπρατισλάβα Μιάλμπι 1-0. Στο 54ο, Τσέλιε Αραράτ 0-0. Στούρμ Γκράτ με τη Φενέρμπαχτσε στο ημίχρονο 0-0. Και Λιόν με Σπάρτα Πράγα 1-0. Όλα αυτά προκριματικά του Champions League. Έχουμε τελικό στο Ιμπέρια Λάρν 2-1 προκριματικά του Europa. Παράταση στο Απόλλων Λεμεσού Μπραν από την Νορβηγία 2-4 για τους Νορβηγούς το 116ο λεπτό το μάτς. Και όπως προείπαμε, παράταση και τα δύο παιχνίδια και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στη χειρότερη χρονικά στιγμή για να παίξουν και τα δύο ημίχρονα της παράτασης. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα!
9: Μπορείτε να μου δώσετε την λεπτά γιατί κάτι φτιάχνω.
5: Βεβαίως. Βεβαίως, Κώστα μου. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου.
9: 1-1 λοιπόν, μέχρι τώρα αναμένουμε την αρχή της παράτασης, έχουν δοθεί εντολές από τους διαιτητές και περιμένουμε σιγά σιγά το σφύριγμα του ρέφερι.
5: Κακή η συγκυρία και για τις δύο ομάδες μας και ο Ολυμπιακός να παίζει και με 10 παίχτες ύστερα από την αποβολή του Κώστα Φορτούνη, Γιώργο.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν είναι η καλύτερη δυνατή συγκυρία που είχαμε, παρόλα αυτά ελπίζουμε να έχουμε το 2-2 στο τέλος της βραδιάς, να πάρουμε τους 400 βαθμούς που πρέπει να πάρουμε προκειμένου να πλησιάσουμε Τσέχους και Πολωνούς. Σιγά σιγά, για να το δούμε τώρα. Να πούμε βέβαια, Γιώργο, λίγο πριν ξεκινήσει η παράταση στην Σόφια, πως ο Παναθηναϊκός σε περίπτωση πρόκρισης πετυχαίνει τον ηττημένο του Μπεσίκτα Χράτης Κράλοβε. Δεν θα είναι κακό ένα διασταύρωμα με τους Τσέχους, με τη Χράτης Κράλοβε, η οποία σίγουρα δεν είναι και το φόβητρο, θα λέγαμε, για την ομάδα του Τζέικοβ Νίστρουπ.
5: Καλά, μηδένα προς το τέλος μακάρις, δεν θα πω εγώ.
10: Real News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
12: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
13: Η ώρα είναι 10:30.
14: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
15: Προσπάθησε να κρατήσει το 1-0 του LKB, δεν τα κατάφερε όμως. Έτσι οι Ολλανδοί σοφάρισαν στο 70 λεπτό με τον Λίτσεν και τώρα πάμε για μια παράταση που όλα είναι πιθανά. Ο Πόποβιτς μπλόκαρε την μπάλα. στο τέταρτο λεπτό, στο 94ο λεπτό είμαστε. Με τον Έλλη Καμπή να παλεύει εκεί, ανάμεσα του στόπερ, με τον Φον Μίλιο, ο οποίος παραχώρησε το ίδιο out. Επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες. Μετά την αποβολή του Φορτούνη, σε ποιο λεπτό, θα σας πω τώρα, η κίτρινη κάρτα έγινε κόκκινη. Στο 20 λεπτό αποβλήθηκε ο Φορτούνης και από εκείνη την ώρα ο Ολυμπιακός παίζει με παίκτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά το παλεύει όσο μπορεί, όπως και τώρα με ο Ρόκα, η προσπάθεια, με ηρωική προσπάθεια να κερδίσει. Είναι γρήγορος ο Ρόκα. Ο Μπρούνο με έβαλε το χέρι εκεί, flag out για την Nijmegen. Και πάντα οι Ολλανδοί στο προσκήνιο. Ο Ολυμπιακός βάζει κούραση, αλλά να δούμε αν θα βγάλει ψυχή και να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο. Εδώ μια δύσκολη πάσα μέσα στην περιοχή, η σέντρα, έρχεται ο Μουσακίτης, το σούπ δυνατό, ο Τάντιτς πάσαρε στον Μεμόρ, όμως αυτός σου κοίταρε ψηλά πάνω από την αιστεία.
5: Γιώργο. Πάμε λίγο στο Γιώργο Ιωαννού, έχουμε γκολ στην Σόφια.
16: Έχουμε γκολ για τον Παναθηναϊκό, με τον καλύτερο τρόπο επιστρέφει ο Σίριλ Ντέζερς. Χάνει τη βάση ο Μαρίνοφ και ο Σίριλ Ντέζερς πλασάρισε καινή αιστεία, 2-1 ο Παναθηναϊκός. Με τον καλύτερο τρόπο σήμερα παίρνει 2 γκολ από τον νεοαποκτηθή επιθετικό του, τον Λιβάη Γκαρσία, και από τον παίκτη που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Τρομερό το λάθος εδώ του Μαρίνοφ που χάνει τη φάση και ο Ντέζερς σπρώχνει απλώς την μπάλα στα δίχτυα. Δεν πρόλαβε κανείς να τον σταματήσει, ούτε ο Ντβάλι ούτε κανείς. Ο Ντέζερς σπρώχνει την μπάλα στο πλεκτό και ο Παναθηναϊκός προηγείται και πάλι 2-1 στην Σόφια. Τσεσεκά Παναθηναϊκός 1-2 και ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα ενός γκολ. Συνολικό σκορ 3-2 για τους πράσινους.
5: Ωραία, πάμε πάλι στην Ολλανδία, στον Κώστα Σαμοθράκη.
15: Ωραία, κατρομερή προσπάθεια. Στο 106 είμαστε, έκανε μια ωραία προσπάθεια από τα αριστερά, έκοψε, έκανε το σουτ, η μπάλα έφυγε λίγο out από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τέγκα. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό επαναλαμβάνω τον 10 παικτών μετά την αποβολή του Φορτούνη. Οι Ολλανδοί τώρα είναι στο προσκήνιο. Κάντιτς. Ρε προσπάθεια μέσα το τσούτ, την μπάλα κόντα, έρχεται. Αυτή την φορά έγινε το 2-1 μέσα στην περιοχή, στο μαρκάριστος ο Σύρφους, το νούμερο 17 και το νούμερο 14 είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-1 για την Νιμέγεν. Ένα γκολ που από το ξεκίνημα της φάσης φαινόταν ότι είναι δύσκολο να αποφύγει ο Ολυμπιακός, γιατί τα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλά, έκανε βόμβατο. Έτσι μπάλα έπεσε στο Σύρκου για να στήσει τα δίχτυα. Α, δεν μπορούνε τελικά. Αυτός ο οποίος έπιασε τον γκολ, ένας παλιός μας γνώριμος, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό για μικρό χρονικό διάστημα, το νούμερο 7, κάνει το 2-1, μπήκε αλλαγή
4: να δούμε τι αντίδραση μπορεί να βγάλει ο Ολυμπιακός με τους 10 παίκτες στο υπόλοιπο διάστημα. Το LKB διαμαρτύρεται για ένα πέσιμο. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Μαριάννη δεν μας τα λέει καλά. Πολλά σφυρίγματα εναντίον του Ολυμπιακού. Πολλά σφυρίγματα ανάποδα. Ο Ρέτσορ προσπαθεί να ξεφύγει. Υπάρχει φάουλ που δεν το σφυρίζει ο διαιτητής. Ο Ρέτσορ κρατάει την μπάλα. Άφησε για το Σιπιόνι. Πιρόλα. Η πιάσα του Πιρόλα για τον Ρόγκα που τρέχει να προλάβει. Κέρδισε το play out. Να εμέγγεν ο Ολυμπιακός 2-1. Βρισκόμαστε στο 1 λεπτό της παράτασης. Ο Μπρούνο προσπάθησε να ξεκούνει, κόπηκε προς στιγμής, προς στιγμήν. Το 7ο λεπτό της παράτασης, δηλαδή, το 7ο λεπτό της παράτασης είμαστε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Με το Ροντινέι. Για να δούμε. Τη ρόλα όλη μέσα. Είχε παλιά. Δεν πέφτει και παλιά. Μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπόρεσε ούτε ο Ράφα. Ούτε όσοι πιόνται να πιάσουν την κεφαλιά, την παράλληλη κεφαλιά. Καλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Όσοι πιόνται ήταν τελικά αυτός που θα μπορούσε να τη βρει πιο εύκολα και να τη σύνει τα αλήθεια. Περάσει παράλληλα με την αιστεία. Του παρακατέληξε out. Ο Τάντιτς μαζί με τον Ροντινέι εκεί μάχονται. Ο Φιόλμπιλ πίσω για τον Ορτέγκα το τερματοφύλακά του. Άρα μην περιμένουμε να δούμε μπάλα. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Ο Σιπιόνι, πολύ ωραία προσπάθεια. Κέρδισε ανάμεσα από δύο αντιπάλους. Την μπάλα έφτασε στο Ρέτσο που κάνει μια πάσα δυνατή για τον Μπρούνο. Δεν θα την προλάβει. Οι Ολλανδοί ξεσηκώνονται. Λογικό είναι αυτό. Οδηγούνται το ένα. Το ένα το λεπτό της παράτασης. Ολυμπιακός με 10 παίκτες. Όταν λέμε όλα το κάνουμε δύσκολα, το εννοούμε. Ο Τάντιτς τώρα από τα αριστερά, ο Τάντιτς ο οποίος τον κάνει εξαιρετική εμφάνιση. Έτσι. Άρα και ήρθε πριν από λίγο καιρό στην Νέιμεγεν. Το πλάγιο άλλο τώρα για τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Γιατί δεν πρόλαβε Φιλέιρα. Ο Ολυμπιακός του προηγήθηκε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου με τον Έλκα μετά από υπέροχο συνδυασμό. Για να δούμε εδώ το Ράφα. Διαμαρτύρεται για φάουλ. Η μπάλα έφτασε πίσω στον Πιρόλα από την παλιά του Ρέτσι. Προηγήθηκε μετά από ωραίο συνδυασμό τον Φορτούνι και Σά. Η μπάλα έφτασε στον Έλκα Μπίρο στην Ισταδίκια και στο 7ο λεπτό ο Άντς Λίντσεν έκανε το 1-1, εκτέλεσε από κοντά τον Πόποβιτς, ο οποίος είναι αρκετά καλός σήμερα, δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το 1-1 ήταν το σκορ στην κανονική διάρκεια και στο ξεκίνημα του δευτέρου του πρώτου χρόνου της παράτασης. Είναι η Μέγκε προηγήθηκε το σκορ με τον Εμρέ Μόρ στο 7ο λεπτό της παράτασης. Το 5ο λεπτό, το 95 ήταν το γκολ. Πλάγι
15: Άγκρα και τον Ολυμπιακό από τα αριστερά. Ο Πιρόλα για το Ρέτσο. Ο Έσε, ο οποίος για τόσο έχει κουραστεί, το έρχεται για αποταυματισμό. Ο Ρέμπινι προσπάθησε να βρει το Ρόφα, βγήκε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Με 10 παίκτες κάνει και 2 ώρα. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αντιδράσει. Αντιδράσει να βγάλει ομάδα με τη Λίμπερ που ξεκίνησε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά μετά οι Ολλανδοί κυριάρχησαν πλήρως, θα έλεγα.
5: Για να περάσουμε για λίγα δευτερόλεπτα και στη Σόφια, στον Γιώργο Ιωάννου Κώστα μου, να δούμε και εκεί τι γίνεται.
17: Στο 104 Γιώργο και φίλοι ακροατές, ΣΕΣΕΚΑ 1948 Παναθηναϊκός 1-2. Η ΣΕΣΕΚΑ τώρα έχει την μπάλα στην αμυνά της. Προσπαθούν σιγά σιγά οι Βούλγαροι να μπορέσουν να ανακάμψουν, να βρουν κάποιους χώρους. Το Ροντβάλι δίνει την μπάλα αριστερά στον Γκάθεβιτς. Δβάλι κρατάει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Μασιέλ, κατέβηκε μόλις, γύρισε προς τα πίσω και πήρε την μπάλα και προσπαθεί τώρα να πάρει μέτρα. Είχε απέναντι του τον Ταμπόρδα, βάζει κόντρα, βρίσκει μπάλα και στον Μασιέλ και πάει out. Ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την κατοχή και έχοντας πλέον και το σκορ που τον ευνοεί, μπορεί να το δει το παιχνίδι πιο ψύχρεμα, θα πρέπει να το δει πιο ψύχρεμα και φυσικά πιο προσεκτικά. Να ενημερώσουμε βέβαια πως ο Παναθηναϊκός παίζει με 3 στόπερ αυτή τη στιγμή. Αριστερό στόπερ τον Φαντρόγγελεν, δεξί στόπερ τον Ντουμπά και σαν λίμπερο να το πω, πώς αλλιώς, σαν τρίτο στόπερ τον Στέφαν Ντεφράι. Οι Βούλγαροι τώρα που θέλουν να βγάλουν την μπάλα από την αμυνά τους, ο Ντβάλι πήρε σιγά σιγά την μπάλα και παίρνει και κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Περνάει μέχρι και τη μεσαία γραμμή ο Ντβάλι. Μια πάσα προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, συγγνώμη, ο Μεντίνα κρατάει την μπάλα. Ο Κρέμπς ψάχνει τους συμπαίκτες του, ψάξε, βρήκε τον Σομπρέρο. Άλλη μια πάσα, πολύ ωραία συνεργασία, ένα shoot out ευτυχώς. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΣΕΣΕΚΑ 1948. Ένα shoot που επιχείρησε, αν είναι καλά ο Μέγερ. Η μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το δοκάρι.
5: Πάμε λίγο στην Ολλανδία.
15: Μεγάλη πάση, μια ακόμα μεγάλη απόκριση από τον Πόποβιτς, διπλή απόκριση μάλιστα. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή ο Λίντσεν, παραλίγο να κάνει το 3-1. Ενώ τώρα ο Καμπίν περίμενε στην περιοχή, πάντα η Καμπί, σάζει κάποιο στήριγμα, κρατάει την μπάλα. Βάζει αυτό για να σηπιώνει. Δεν ήταν καλό το σουτ. Θα σας πω τώρα και τι αλλαγές που έκανα με την Λίμπερ. Ότι κύριο πήρε την θέση του Μουζακίτη και ο Ισμαήλωβιτς κουρέψουν στο 103. Πλέον πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Το 2-1 παραμένει πάντα για την Νάιμπεγκεν. Η οποία έχει τον αέρα του Ιωσήφος, η εξέδρα την Αβαντάρη τη στηρίζει, ο Ολυμπιακός παίζει με 10 παίκτες, όλα έχει παίκτες βέβαια. Όπως και τώρα σε μια προσπάθεια από τα δεξιά με το Φόλβιλ. Ο Τάντης προσπαθεί να γυρίσει. Βγήκε το Ροντινέλ και κέρδισε και έβγαλε για τον Ελκαμπή. Να δούμε αυτή την προσπάθεια από πλευράς του Ολυμπιακού. Ροντινέλ. Φάουλ. Ένα φάουλ το κερδίσει
4: ο Ολυμπιακός από τα δεξιά με τον Ροδινέη. Σηκώνονται και όλοι οι Ολλανδοί τώρα εδώ μπροστά, δεν βλέπουμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τι κατάσταση επικρατεί. Φάω λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Ροδινέη από τα δεξιά. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού εκτός από τον Γκρόνο είναι μέσα στην περιοχή. Υποδείξεις του Μαριάννη στους παίκτες για κάποια τραβήγματα. Πλησιάζουμε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ροδινέη με φάντσα πολλά. Έκοψαν οι παίκτες της Νεϊνόγεν σύντρα μέσα στην περιοχή. Φάω το επιθετικό του LKB σε ρίζιο διευθυντής ή του Ισμαήλωβιτς. Του Ισμαήλωβιτς θετικό φάουλ στη ρίξε. Ο Μαριάννη έτσι καθάρισε τη φάση και από εδώ θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Το 1-1 παραμένει, το 2-1 παραμένει, συγγνώμη.
5: Γιώργο, Ιωάννου έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο της παράτασης στη Βουλιαρία.
16: Τώρα να μένετε να ξεκινήσει.
5: Ωραία.
16: Σε 1948 Παναθηναϊκός 1-2, Παναθηναϊκός κάνει τη σέντρα και επιχειρεί βαθιά παλιά ο Πένια. Μια κεφαλιά του Ταμπόρδα, την μπάλα απομακρύνεται από τους Βούλγαρους που θέλουν τώρα να στείλουν την μπάλα προς τα μπροστά, δεν μπορείς ο Τσέριν να την κρατήσει έτος γηπέδου. Μπάλα λοιπόν για τους Βούλγαρους με τον Χόφμαν που δίνει την μπάλα στον Τβάλι, τον σκόρερ της ΤΣΕΣΕΚΑ στο απόψινο παιχνίδι. Συνεργασία πήγαν να βγάλουν οι Βούλγαροι, ωστόσο παραλίγο ο Γκάσεβιτς εδώ να κάνει το λάθος. Κρατάει την μπάλα ο Τβάλι τώρα. Τβάλι δίνει στον Σομπρέρο, Σομπρέρο κρατάει. Ο Ντβάλι και τώρα ο Μαρίνοφ. Απομάκρυνση, πάνω. Εδώ ένα σουτ και ο Μαρίνοφ μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια. Παραλίγο εδώ να έχουμε και ένα απίστευτο γκολ μετά από ένα τραγικό λάθος. Ο Τσέριν επιχείρησε να εκμεταλλευτεί το λάθος που έκανε ο Μαρίνοφ. Δεν τα κατάφερε. Ο Χόφμαν τώρα δίνει την μπάλα στον Τβάλι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Η στόπερ της ΤΣΕΣΕΚΑ ελέγχει απόλυτο Ντεφράι μετά τη βαθιά παλιά του Τβάλι προς τον Φράνκο. Παναθηναϊκός θέλει να αναπτυχθεί, δεν θα καταφέρει. Μπάλα για την ΤΣΕΣΕΚΑ και πάλι. Και τώρα ο Κρέμπς κρατάει την μπάλα και δίνει δεξιά. Προσπαθούν σιγά σιγά αλλά εκεί παιχνίδι τώρα ο Τβάλι ξαναπαίρνει την μπάλα. Ψάχνει τον διαλόγιο και τον βρίσκει. Του πήρε την μπάλα κατευθείαν όμως τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δεν θα καταφέρει, έχασε την μπάλα ο διαλόγιο. Και τώρα ο Κρέμπς βλέπει τον Σομπρέρο, η συνεργασία, Σομπρέρο, πάσε περιοχή, σούταρ έξω. Ευτυχώς χάνει μεγάλη ευκαιρία η ομάδα της ΤΣΕΣΕΚΑ.
5: Πάμε και στην Ολλανδία πάλι, ξεκίνησε το δεύτερο ημιχρονό. Κώστας Αμαθράκης.
18: Μόλις τώρα, μ' ακούτε?
5: Ναι, βεβαίως.
18: Μόλις θα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές από πλευράς Ολλανδών και μία μάλιστα το νούμερο 17 ο Νοντίνγκεν είναι στόπερ και νομίζω ότι επιστρέφει στο αγαπημένο του 3-5-2 ο Ολλανδός προπονητής με τρεις στόπερ. Εδώ έγινε το λάθος. Ο Εμρέ Μορ κέρδισε την μπάλα από το λάθος του Σμαΐλοβιτς. Να σας πω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει δύο αλλαγές πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Σμαϊλόβιτς πήρε τη θέση του Ρέτσου και ο Τσικίνο τη θέση του Μουσακίτη, ο οποίος Μουσακίτη σκέφτε αλλαγή στη θέση του ΣΑ, έτσι, αλλαγή στην αλλαγή. Η Ολλανδή τώρα είναι στο χρονικό κατοχή της μπάλας, μια προσινή πάσα. Δεν ξέρω τα όρια του Ολυμπιακού και τις αντοχές για να τα απεξέλθει σε ένα τέτοιο παιχνίδι με το οποίο όλα του πάνε στραβά. Οι Ολλανδοί τώρα κάνουν και κάποιες περίπτωτες ενέργειες, γι' αυτό και αποθέλλονται την εξέντρα. Είσαι ένα μέσα στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα λίγο out, μεγάλη ευκαιρία με τον Τσέρι να κάνει το 3-1. 2-1 προηγήθηκε η Νέα Μέγεν, ενώ είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, το δεύτερο μέρος της παράτασης, με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να αντιδράσει σπασμωδικά, όμως ο Έλκαμπ είναι απομονωμένος. Ο Ρόκα που έχει μπει από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα, αλλά είναι και αυτός μόνος, δεν βρίσκει στηρίγματα. Ψιπιώνει Ροντινέη. Ο Σμαϊλόβιτς η πάσα για τον Μπρούνο, δεν την πρόλαβε, όχι πρόλαβε. Όχι, δεν την πρόλαβε, τελικά το flag out για την Νεϊμέγεν. Ο Ολυμπιακός λογικό είναι τώρα, βγάζει κούραση, βγάζει κακή ψυχολογία. Ειδικά αυτό το δεύτερο γκολ, το Εμρέ Μόρ, το τσάκισε ψυχολογικά. Ο Ρόκα μέσα στην περιοχή, σε πέμπτη βγάζει μια σέντρα στην παράλληλη. Έπεσε ο Ορτέγκα και μπλόκαρε. Δεν βγήκε η μπάλα όπως δείχνει ο Μαριάννη. Προσπαθεί ο Ρόκα, έχει αρκετές επιτυχημένες προσπάθειες. Είναι πιο γρήγορος από τον Περέιρα και δημιουργεί προβλήματα εκεί από την αριστερή πλευρά. Αλλά δεν είναι αρκετά για να δώσει στον Ολυμπιακό αυτό το κάτι παραπάνω που θέλει. Δηλαδή τουλάχιστον ένα γκολ θα μπορέσει να δημιουργήσει το παιχνίδι στα πέναλτι. Ο Σιπιώνη εκεί διεκδίκει την μπάλα, ο Ροντινέη κέρδισε. Ο Έτσε γέμισμα έκοψε μια μυστή, η πάσα ήταν για τον Ροντινέη. Έκοψαν οι Ολλανδοί. Ωραία ατομική προσπάθεια, η πάσα για τον Τάντι και αριστερά. Μέσα στην περιοχή έκοψε ο Σμαϊλόβιτς. Σουτ δυνατό, η μπάλα έφυγε out από το νούμερο 17, τον Ροντίνε, που μπήκε τώρα πριν από λίγο στο παιχνίδι. Έχει μπει και ο Κέρτ, το νούμερο 34, για την Νεϊμέγεν. Έχει βάλει παίκτες μέσα. Ο Ντίκ Στέιντερ. Προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, με 10 παίκτες από το 80 πέρα την αποβολή του Κώστα Φορτούνη στην αρχή. Ο Μαριάννη πέδειξε εκεί την κάρτα και στη συνέχεια με την παρέμβαση του ΒΑΡ την αναβάθμισε, την έκανε κόκκινη και έτσι ο Φορτούνης πήγε από το παιχνίδι. Έτρεξε ο Μεκέρια εκεί να προλάβει, αλλά ο Μπρούνο ήταν σε καλύτερη θέση. Έβαλε καλά το σώμα του Γκίζιν στο Πόποβιτς, ο οποίος έκανε ένα δυνατό κοντρόλ και σουτ. Σιπιώνει, παλεύει ανάμεσα από δύο παίκτες. Φάουλ του Μπρούνο επάνω στον Γκέτ. Κίτρινη κάρτα στον Μπρούνο. Ο πέμπτος παίκτης του Ολυμπιακού που κυτρινίζεται. Ο Σα, ο Ροντινέη, ο Ντάνι Γκαρσία, ο Μπρούνο τώρα και ο Φορτούνης βέβαια με την κίτρινη που έγινε κόκκινη.
5: Θα περάσουμε για λίγο και στην Σόφια, στον Γιώργο Ιωάννου. Κώστα, Γιώργο,
16: Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει και προηγείται στο 114 η αναμέτρηση. Με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να ελέγχουν το παιχνίδι, κερδίζουν τις μονομαχίες. Η μπάλα τώρα είναι πλάγιο για την ΣΕΣΕΚΑ. 19-48 με τον Γκάσεβιτς να στέλνει την μπάλα πίσω στον Τβάλι. Και αυτός στον Χόφμαν. Ο Χόφμαν τώρα η ΣΕΣΕΚΑ είναι που θέλει να βρει χώρους, ψάχνεται να επιτεθεί. Μια πάσα τώρα για τον Κρέμπς, ο οποίος έχει ανοιχτεί στα δεξιά. Πάει πάνω του Τουμπά. Παραχωρεί το πλάγιο ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα για την ΣΕΣΕΚΑ, πλάγιο λοιπόν. Στο 115. Θέλουν να τη στείλουν μέσα. Όχι. Θα κρατήσει την μπάλα ο Μασιέλ. Μια σέντρα, απομάκρυνση καμία, ο Κρέμπς κόντρα στα σώματα η μπάλα. Μετά το σούτ του Κρέμπς, ένα αντίστοιχο σούτ προσπάθησε να κάνει και ο Ντβάλι στο 87 και έκανε το 1-1 τότε. Ωστόσο, αυτή τη φορά ευτυχώς υπήρχε διαφορετική κατάληξη. Ο Μασιέλ δίνει μια πάσα, η σέντρα. Απομακρύνει ο Γιάνκουσιτς, όχι. Διαλό, κράτησε. Τώρα θα απομακρύνει ο Ντεφράι και παίρνει και το φάουλ.
5: Ωραία, πάμε πάλι στην Ολλανδία στον Κώστα Σαμοθράκη.
19: 7 λεπτά απομένουν στο Ραϊμέγεν για να τελειώσει το παιχνίδι. Η παράταση. Το 2-1 υπέρ της Ραϊμέγεν εξακολουθεί να υφίσταται. Εδώ μια προσπάθεια για τον Ολυμπιακό, η μπαλαλιά για τον LKB ήταν δυνατή, πάρα κατέληξε out. Όλα μοιάζουν δύσκολα για τον Ολυμπιακό. Στην παράταση κουρασμένοι, κατάκοποι παίκτες. Με 10 παίκτες Ολυμπιακός λόγω αποβολής του Φορτούνη και με 2-1 πίσω στο σκορ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτή.
20: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
21: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
22: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
23: Ναι, θέλω γλυκό.
22: Τι γλυκό?
23: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
22: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
23: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
24: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
23: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
24: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
23: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
25: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Πρώτη νέη, πάσα για τον Σιπιόνι Γέννη Ορτέγκα, πολύ μακριά από την αιστεία του και παραχωρεί πλάγιο άγους.
5: Η Μπόντο Γκλίμπτε προκρίθηκε Κώστα. 3-2. Δεν έχει τελειώσει.
4: Δεν το ήξερα.
5: Με παράταση και η Μπόντο.
4: Ωραία. Λοιπόν, ο Ισμαήλωβης τώρα είναι αυτός που παίρνει την μπάλα. Ο Ισμαήλωβης που παίρνει τη θέση του Ρέτσου. Προσπάθησε να πιέσει την κεφαλιά ο Έσε. Έρχεται ο Μπρούνο. Κέρδισε. Για να δούμε τελευταίες προσπάθειες του Ολυμπιακού Αλκαμπή. Για το Σιπιόνι. Κάνει προσκύνηση ο Ροντινέι. Το σούτ του Σιπιόνι. Την μπάλα κόντραρε τον Νέρια Μίξ. Και κατέληξε στα χέρια του Ορτέγκα. Πριν βγει κόρνερ το βολέ του Ισπανού τερματοφύλακα. Έδιωξε ο Πιρόλα. Μια προσινή.

0: απομονωμένος, παρόλα αυτά κατάφερε να ανοίξει το σπορ σε ένα κρίσιμο σημείο.
1: Να περάσουμε λίγο στον Γιώργο Ιωάννου, λίγο στη Σόφια Κώστα μου. Γιώργο.
2: Η σέντρα, ο Μπένια ελέγχει, η μπάλα είναι out, 120 λεπτά θα συμπληρωθούν σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα στην Σόφια. CSKA 19-48 Παναθηναϊκός 1-2, συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός έχει το παιχνίδι του χεριού του, αναμένουμε να δούμε και τον έξτρα χρόνο. Ένα βολέ, λήξη, λήξη, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στα play-off του UEFA Conference League. Πετάει.
1: Πάμε στον Κώστα Μοθράκη, γιατί έπεσε η γραμμή από τη Σόφια. Κώστα.
0: Λοιπόν, 2,5 λεπτά από μένου, εδώ στο Νάιμεγκεν, στο Γκόφερ Στάντιουμ. Η Νάιμεγκεν συνεχίζει να προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού. Είμαστε στη διάρκεια της παράτασης, μετά το 1-1 του κανονικού αγώνα. Ο Ολυμπιακός τώρα τα δεξιά σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες. Πέτο Ροντινέι, έχει κοντά του το Σιπιόνι, θα παίξει το 1-2, συνεχίζει μόνος το Ροντινέι. Προσπαθεί να ξεφύγει. Φάουλ, για το σφυρίζει ο Μαριάννη. Πολλά τα σφυρίγματα τα ανάποδα για τον Ιταλό διαιτητή και τώρα με τον Κέρκ προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά εκεί ο Μπρούνο βγήκε πολύ ωραία, κέρδισε και άφησε για τον Πόποβιτς, ο οποίος νομίζω ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού μαζί με τον Σάρ του πρώτου ημιχρόνου. Έχει κάνει 2-3 εξαιρετικές αποκρούσεις και δεν φέρει καμία ευθύνη για τα γκολ, βέβαια.
1: Κώστα, σου παίρνω το μικρόφωνο για λίγα δευτερόλεπτα να πάμε στη Σόφια για την λήξη του παιχνιδιού και επιστρέφουμε.
0: Οκ.
1: Okay. Γιώργος Ιωάννου μας ακούει από Βουλγαρία, από Σόφια.
2: Βεβαίως. Γιώργο, λήξη στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκριση στην παράταση. Κερδίζει την CSKA 2-1 και παίρνει πρόκριση με συνολικό σκορ 2-3. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το εισιτήριο για τα play-off, όπου θα αντιμετωπίσει τον ντυμένο του Μπεσίκτας Χράντες Κράλοβε. Οι Τούρκοι έχουν ένα προβάδισμα πρόκρισης και αναμένουμε να δούμε ποιον θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι καθόλου κακό ένα διασταύρωμα με τους Τσέχους.
0: Εγώ είμαι.
2: Τα γκολ για τους πράσινους πέτυχαν οι Λιβάη, Γκορδία και Ντέζερες. Τι καλύτερο μπορούσα να
1: πάμε, πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα, δραματικά δευτερόλεπτα στην Ολλανδία. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε στον Κώστα Μοθράκη.
0: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Απομένουν για να σφυρίξει ο Μαριάννη το τέλος του αγώνα. Ο Σιπιόνι έκοψε μια τελευταία προσπάθεια με τον Έσε. Με πάθος κερδίζει την μπάλα και ο Ροντινέι βγαίνει και μια αντεπίθεση τώρα. Άφησε για τον πυρόνα που έχει προτηθεί. Ρόκα, Ρόκα από τα αριστερά. Για να δούμε μια σέντρα, μια πάσα, ένα σουτ. Ο Σιπιόνι. Όχι, λάθος, δεν μπόρεσε ο Έσε. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μαριάννη θα σφυρίξει το τέλος. Ο Ροντινέι είναι πεσμένος και αυτός στο έδαφος. Και νομίζω το ίδιο και ο Σμαϊλόβιτς. Ο Πυρόλα, συγγνώμη, είναι πεσμένος και αυτός με κράμπα. Δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Έσε σε μια τελευταία προσπάθεια για τον Ελκαμπή μέσα στην περιοχή. Για να τον Ελκαμπή. Έχει το Σιπιόνι. Η σέντρα του Σιπιόνι παράλληλα. Δεν είναι κανείς παίκτης του Ολυμπιακού εκεί. Ο Έσε προσπάθησε να μπει στη φάση. Δεν τα κατάφερε. Την μπάλα βγήκε πλάι λίγο out. Στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τελευταία δευτερόλεπτα και αυτή τη στιγμή σφυρίζει. Όχι ακόμα. Αυτή τη στιγμή ο Μαριάννη σφυρίζει το τέλος του αγώνα. Η Λαϊμέγε στην παράταση κερδίζει 2-1 τον Ολυμπιακό και θα παίξει στα play-off με αντίπαλο την Bodo Glimt για να περάσει τους ομίλους της Champions League. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει στο Europa League σε ένα παιχνίδι που οι εντόλεπτοι δεν άντεξαν, ενώ προηγήθηκαν στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου με ένα ωραίο γκολ από τον LKB. Τελικά δεν έκανε την ισοφάριση με τον Λίνσεν στο 70. Έτσι τελείωσε η παράταση και ένας παλιός μας γνώριμος, ο Εμρέ Μορ, στο 95 λεπτό, στο 5 λεπτό της παράτασης έκανε το 2-1, το οποίο έμελε να είναι και το τελικό σκορ.

0: συνεχώς το πάλεψε, γιατί έπαιζε από το 80 και μετά με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνη. Στην αρχή ο Μαριάννη, ο οποίος ήταν κακός, έπαιξε πολύ άσχημα τον Ολυμπιακό σήμερα, στις λεπτομέρειες και στις κίτρινες κάρτες κυρίως και χαμαρκαρίσματα. Έδειξε κίτρινη κάρτα στον Φορτούνη, πήγε στο ΒΑΡ, τον ενημέρωσε ο ΒΑΡ ότι είναι κόκκινη. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Ολυμπιακός έπαιξε με 10 παίκτες. Τώρα οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πάει εκεί που είναι οι 900 οπαδοί του και κύριο Φορτούνη. Δύσκολες στιγμές για τον Ολυμπιακό, ο οποίος φέτος δεν θα είναι στο Champions League. Θα συμμετάσχει στο Europa League. Και αυτό γιατί δεν κατάφερε και στο πρώτο παιχνίδι στο Καρεσκάκι με την Αιμέγεν. Και σήμερα και απόψε να κάνει τη διαφορά, να κάνει αυτό το κάτι παραπάνω για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση. Αυτά λοιπόν από τον Αιμέγεν, τελικό αποτέλεσμα. Να Αιμέγεν Ολυμπιακός 2-1. Ολυμπιακός επιστρέφει με μια ήττα που θα του δώσει το δικαίωμα να παίξει, να συνεχίσει στην Ευρώπη, αλλά στο Europa League και όχι στο Champions League. Αυτά από μένα, καλό σας βράδυ από την Ολλανδία.
1: Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα Σαμοθράκη, να είσαι καλά. Και ο Ολυμπιακός, το μάτς του Ολυμπιακού μάλλον, φίλες και φίλοι, έληξε. Δυστυχώς ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση. Απόψε θεωρώ πως δικαιούταν κάτι παραπάνω, η αλήθεια είναι. Κάτι το οποίο δεν το δικαιούταν την προηγούμενη εβδομάδα στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Εντούτοις όμως απόψε πήγαν αρκετά πράγματα στραβά. Έμεινε και με 10 παίκτες, παρόλα αυτά όμως δεν κλείστηκε, έπαιξε την μπάλα του. Μου στέλνει εδώ ο καλός φίλος ο ακροατής μας ο Δημήτρης. Καλησπέρα, με ένα επιθετικό δεν νίκησε ποτέ κανείς, λέει. Καλή νύχτα Ολυμπιακή φέτος. Ήταν δύσκολη συγκυρία νομίζω ο Δημήτρη. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της CSKA 1948. Με 1-2 μέσα στην Σόφια, στο στάδιο Λεύσκη, και με επιμέρους σκορ, μάλλον ολικό σκορ 2-3, κατάφερε να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο. Θα σας πω αμέσως.

Το ανετιμένο λοιπόν του μάτς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 13 του μήνα, την Πέμπτη δηλαδή, στις 8 το βράδυ, μεταξύ Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε. Ο Ολυμπιακός βέβαια δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, συνεχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά όμως στο Europa League. Ξέρετε κάτι, πολλές φορές από... πώς να το πω, από κάποιους αποκλεισμούς ξεκίνησαν πάρα πολλές έτσι, και δυνατές πορείες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οπότε μετά την πρόσκαιρη απογοήτευση από, την, από τον αποκλεισμό από τους Ολλανδούς, οι φίλοι του Ολυμπιακού σίγουρα θα έχουν κάτι παραπάνω να περιμένουν. Αλλά όπως το είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, αυτή τη φορά φέτος όχι στο Champions League, αλλά στο Europa.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα πολύ μικρό σχόλιο από τον Γιώργο Ιωάννου για το μάτς το οποίο μας περιέγραψε από την Σόφια. Γιώργο.
1: Καλησπέρα και πάλι συνονόματε Γιώργο.
0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Ήθελα να βγάλουμε βεβαίως, και δηλώσεις των πρωταγωνιστών.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Να πούμε τι να πούμε. Πραγματικά, δεν ξέρω αν κάποιος Παναθηναϊκός είχε κάνει παραγγελιά που λέμε την συγκεκριμένη, τα συγκεκριμένα πρόσωπα να σκοράρουνε σε αυτό το παιχνίδι. Ο νεοαποκτηθής Λιβάη Γκαρσία και ο Σίριλ Ντέζερς, ένας προσφεστής που έχει καταταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Από το Δεκέμβριο ήταν εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων από τους πράσινους λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε μέχρι και το τέλος της σεζόν. Μέχρι και την αρχή της σεζόν την οποία ξεκινάμε να διανύουμε. Η ΤΣΣΚΑ που συνέχισε να είναι αμυντική, να έχει αμυντικό στυλ στο παιχνίδι από την αρχή, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου να βγάλει μία, δύο, τρεις συνεργασίες, κάπως να κάνει κάποιες τελικές, κάτι να προσπαθήσει να φτιάξει, και αυτό μπόρεσε να του δώσει την ευκαιρία να σπάει λίγο πιο εύκολα την άμυνα των Βούλγαρων.
0: Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παίζει με μια σχετική αφέλεια στην άμυνα και αυτό πρέπει να το βελτιώσει άμεσα ο προπονητής του αν θέλει να κάνει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, Γιώργο μου.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Γιατί στο λέω, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το που έβαλε τον γκολ βρήκε περισσότερους χώρους επιθετικά, ωστόσο αμυντικά, ειδικά τον γκολ που δέχεται, πάλι υπάρχει θέμα στην άμυνα. Δεν γίνεται να περνάει από τόσους παίκτες η μπάλα και να μην τη σταματάει κανείς και ο Ντβάλι απλά να τη στέλνει στο πλεκτό. Αυτό θα πρέπει να το βελτιώσει ο Παναθηναϊκός που είχε βάλει και τρίτο στόπερ εκείνη την ώρα και θεωρητικά θα ήθελε να θωρακίσει την άμυνα του και δεν το κατάφερε. Γιατί δέχτηκε τον γκολ. Θα πρέπει φυσικά να είναι πολύ, πολύ πιο προσεκτικός όποιον και αν αντιμετωπίσει στα play-off του Conference League. Πρέπει να έχει τη διπλάσια και τριπλάσια προσοχή προκειμένου να μην κινδυνέψει. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, θα το χαρεί η ομάδα του Παναθηναϊκού, θα το χαρεί για πολλούς λόγους. Και για τον ερχομό του Λιβάη Γκαρσία που πάτησε χορτάρι σκόραρε με την λευκή φανέλα, γιατί λευκά φορέει ο Παναθηναϊκός σήμερα, και για την πολύ καλή επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς. Αλλά χρειάζεται προσοχή εν ώψη play-off. Γενικότερα έδειξε ένα σίγουρα πολύ ανώτερο πρόσωπο από ότι αυτό που έδειξε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αναμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να το κρατήσει και να δείξει ακόμη καλύτερη εικόνα και στα play-off του Conference League.
0: Ωραία Γιώργο Ιωάννου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιστροφή από την Βουλγαρία, να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Wake me
0: up. Αυτό ήταν και το σχόλιο του Γιώργου Ιωάννου, ο οποίος μας περιέγραψε το μάτς από το στάδιο Λεύσκη στην Σόφια, την πρωτεύουσα της γείτονος χώρας, της Βουλγαρίας. Υπενθυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία με 1-2. Αποκλείστηκε από την συνέχεια των προκριματικών του Champions League, αλλά θα συμμετέχει στο Europa League, όπου εκεί με νέες προκλήσεις ελπίζουμε ειλικρινά να προχωρήσει όσο πιο μακριά γίνεται. Ενώ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει τη ΤΣΣΚΑ 1948 με 1-2. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον τεχνικό διευθυντή, θα λέγαμε, του Παναθηναϊκού, τον Τάκη Φυσά.
2: Σίγουρα. Έχεις πει ότι είναι πολύ δύσκολα αυτά τα παιχνίδια του καλοκαιριού για όλες τις ομάδες, όχι μόνο τις ελληνικές.
3: Και τώρα θα πω το εξής, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη περίοδος αυτή. Και πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Σήμερα βγήκαμε, δεν είναι εύκολα παιχνίδια. Συγχαρητήρια στους παίκτες, συγχαρητήρια στον προπονητή. Να είμαστε λογικοί ότι έχει γίνει μια τρομερή προσπάθεια φέτος. Έχουν έρθει οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν έρθει πριν μερικές εβδομάδες, κάποιοι έχουν έρθει πριν λίγες μέρες. Δεν είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα γκρουπ που να κάνει αυτό που ακριβώς δουλεύεις και θέλεις. Ο προπονητής έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όμως αυτή η περίοδος δεν επιτρέπονται. Δεν μας επιτρέπει δοκιμές, ούτε μας επιτρέπει να κάνουμε λάθη. Δεν έγιναν σήμερα λάθη αφού περάσαμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κερδίζουμε χρόνο να είμαστε πανέτοιμοι για το επόμενο παιχνίδι, για το επόμενο διπλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη League Phase.
2: Ας μην κρύβουμε, αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Από όταν έγιναν οι πρώτες κληρώσεις και τα πρώτα σταυρώματα, ότι ο Παναθηναϊκός θέλει 28 του μηνός να είναι στην κλήρωση, να είστε εκεί, στο Μονακό, για να μάθει ποιο θα είναι η αντίπαλη στη League Phase. Ένα εμπόδιο ακόμα. Το άγχος μεγαλώνει, το άγχος παραμένει το ίδιο. Πώς είναι, πώς το εξηγείς και ως παίκτης εσύ αυτό?
3: Κάθε παιχνίδι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. Όπως είπα πάνω, είναι μια δύσκολη περίοδος που πρέπει να βγούμε αλόβητοι. Πρέπει να καταφέρουμε να κάνουμε τρεις προκρίσεις και να περάσουμε στη League Phase. Η ομάδα τώρα χτίζεται αυτή. Δεν είναι μια ομάδα, ούτε ο προπονητής μας ήρθε για να κάνει μια ομάδα ενός μήνα. Θα χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορεί να αντιμετωπίζει τους πάντες, να είναι ανταγωνιστική, να πρωταγωνιστεί, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, να κερδίζει. Εμείς θέλουμε το τελευταίο τώρα, να κερδίζει.
2: Θες ερώτηση?
4: Νομίζω απλά, αν θέλεις να πούμε κάτι για τον κόσμο, περίπου 2.000 φίλοι του Παναθηναϊκού σήμερα, δείχνει μια δίψα για το ότι περιμένουν πάρα πολλά.
3: Και νομίζω ότι και ο τρόπος και η συμπεριφορά του κόσμου όλο το παιχνίδι απέδειξε ότι γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται οι παίκτες. Οι παίκτες, όπως είδατε όλοι, και στο τέλος και από την κόπωση δίναν και την ψυχή τους για να τελειώσει το μάτς νικηφόρο για μας. Ο κόσμος ήταν πραγματικά συγκινητικός μέχρι το τέλος. Ήρθαν αυγουστιάτικα εδώ δίπλα μας, γι' αυτό και τα παιδιά πήγαν μετά εκεί. Τους αξίζουν μεγάλες χαρές. Σιγά σιγά, βήμα-βήμα, πάμε για το επόμενο παιχνίδι, εφόσον τα καταφέραμε σήμερα, για να μπορούμε να περάσουμε στη League Phase. Αυτός ο στόχος.
2: Τάκης, φίλος σας, πάντα μας βοηθάει με τις...
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Τάκη Φίσα. Να ξέρετε ότι μετά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, τις οποίες θα βγάλουμε και Σάκη Μπουσδούνη για ένα σχόλιο και Μάνο Σταραμόπουλο, θα ακολουθήσει ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης, φίλες και φίλοι, με ανοιχτές γραμμές, ανοιχτά μικρόφωνα για όλους σας, τους φίλους ακροατές και ακροάτριες. Ενώ έχουμε και τον Cyril Dessers στη μεικτή ζώνη για δηλώσεις, για πάμε.
5: I think is a good achievement. It's never easy in the summer to play these qualifying games against team that play in a specific playing style. But we managed to get through it, survive. And also we have to know, but also fans, I think everybody, that it will only get better for us from here, because we are learning, we're getting experiences, and we will get better than this.
6: Πράγματι, το πιο σημαντικό ήταν η απόψινή μας πρόκριση. Δεν ήταν κάτι το εύκολο, αναμφισβήτητα. Ξέρετε ότι αυτού του είδους τα παιχνίδια το καλοκαίρι δεν είναι εύκολα. Όμως από την πλευρά μας επιμείναμε, από την πλευρά μας κοιτάξαμε να κάνουμε το καλύτερο. Και βεβαίως από εδώ και πέρα θα πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
2: Δύσκολο μάτς, το είπε. Γιατί αυτός ο αντίπαλος έπαιζε πολύ αμυντικά, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον. Υπήρχε και το άγχος του αποκλεισμού, λοιπόν, την έννοια ότι είναι αυτά τα μάτς μια και έξω. Πώς το διαχειριστήκατε από το πρώτο παιχνίδι μέχρι σήμερα?
5: Yeah, it's a little bit, I can continue what I said before. In the summer it's extremely hard in these qualifying games. You are not at 100% yet as a team, but you have to be at 100%, because these games are very difficult, it's very hard. But in my head, and from my experience also with Feyenoord, for example, we almost went out against Drita, and we went to the final of the Conference League. In the summer, you need to survive, get to the next round, get the points in the league, and then we can start building, and then we can start growing.
6: Ναι, θα συνεχίσω αυτό που έλεγα. Πράγματι, την περίοδο του καλοκαιριού όλοι αυτοί οι αγώνες είναι δύσκολοι, αναμφισβήτητα, και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Όμως θα πρέπει να δώσουμε το παν, θα πρέπει να συνεχίσουμε, θα πρέπει να κάνουμε όλα όσα είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το έχουμε δει. Ανέφερε ο παίκτης συγκεκριμένα το παράδειγμα με τη Φέγενορντ, όπου τελικά πήγαν να αποκλειστούν και πήγαν τελικό. Ακριβώς. Οπότε, όντως, χρειάζεται σωστή διαχείριση και χρειάζεται να περνάμε την περίοδο του καλοκαιριού.
2: Survive, η επιβίωση είναι.
6: Η επιβίωση, ακριβώς. Η επιβίωση.
4: Εγώ θέλω να ρωτήσω, Cyril, πώς ήταν, σου είχε λείψει αυτή η αίσθηση? Μπήκες μέσα, σκοράρες, έβαλες γκολ. Γι' αυτό πληρώνεσαι εντός αγωγικών από το ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Και σε τι βαθμό ετοιμότητας εσύ, δηλαδή πότε πιστεύεις ότι θα είσαι σε αυτό που θέλεις και εσύ και η ομάδα στο 100%.
5: Yeah, of course. It's been a long time before I played the game. So actually the plan for today was to limit the minutes. But
0: εντάξει, πάνω κάτω μέσα σ' άκρες το τι θέλει να πει ο Σιλιντέσσερς, το καταλάβαμε. Πάμε να βγάλουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, τον οποίο τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας δώσει και το δικό του σχόλιο. Αν όχι ο Μάνος Σταραμόπουλος για τα διεθνή, τότε ποιος, Μάνο μου?
7: Καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Στο 943 Ιντερβέντε Σπορτς. Ήταν ο Ολυμπιακός όσο ήταν με 11, ήταν όχι πολύ καλός, αλλά ήλε και το παιχνίδι, είχε προηγηθεί κιόλας μετά από εκείνη τη θαυμάσια ενέργεια πρώτα του Φορτούνη και μετά του Γκουστάβο Σά, έτσι που μου είχε πει όταν ήταν να τον αποκτήσει ο αρχισυντάκτης και φίλος Σαμπόλα ο Μιγγέλ Κορέα, ότι αυτό το παιδί σε 2-3 χρόνια θα είναι το δεκάρι της ελληνικής Πορτογαλίας. Δικαιώνεται όπως δείχνουν τα πράγματα. Μετά φαίνεται κουράστηκε ο Σάβγη και ήρθε και η αποβολή του Φορτούνη. Έπεσε εντελώς η ψυχολογία των παιχτών. Κουράστηκαν όπως ήταν κιόλας φυσικό επόμενο. Έτσι κυριάρχησε η ολλανδική ομάδα. Έτυχε δεύτερο γκολ. Δεν μέτρησε κι άλλο ένα. Ήταν offside. Μάλιστα πρέπει να πω ότι το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Σιρχάουζ. Ο Σιρχάουζ είναι Έλληνας. Πώς είναι Έλληνας? Την εποχή που η ΑΕΚ ανήκε στην ΕΝΙΚ, ο πατέρας ήταν διευθύνων σύμβουλος της ΕΝΙΚ, της ΑΕΚ στην Αθήνα. Λοιπόν, το παιδί αυτό γεννήθηκε στην Αθήνα. Οπότε είναι και Ελληνόπουλο. Επίσης, για μια ακόμη φορά έδειξε ότι ο Πόβοβης είναι εξελίσσεται μάλλον σε ένα πολύ καλό τραμφλάκα, μια πολύ καλή μεταγραφική κίνηση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, χρειάζεται δουλειά ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλό είναι. Εντάξει, δεν βγαίνει από την Ευρώπη, συνεχίζει από το Champions League, πάει στο Europa League, εκεί που λογικά με κάποια ενίσχυση περαιτέρω που όλοι ελπίζουμε ότι θα έρθει, θα μπορέσει να πάει πιο καλά σε αυτό το δεύτερο εντάξει ευρωπαϊκό τρόπαιο. Θα δούμε. Και από την άλλη πλευρά, βέβαια, σημαντική είναι η πρόκληση του Παναθηναϊκού με το 2-1 που πέτυχε στη Σόφια επί της 1948, γιατί ο Παναθηναϊκός έπρεπε πάση θυσία να προκριθεί για να παραμείνει στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Τώρα ελπίζουμε και την Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ που έχει αυτό ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι στο Λότο Πάρκ απέναντι στην Άντερλεχτ, μια βελγική ομάδα που τον είχε νικήσει μια εβδομάδα πριν στην Τούμπα. Ας ελπίσουμε τα καλύτερα για την ομάδα του Ιταλού Λύση, που θα είναι καλό γενικότερα και για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιώργο.
0: Μάνο μου, εγώ να σου κάτι, δεν έχω σχεδόν ποτέ να συμπληρώσω κάτι στη δική σου, στα δικά σου τα λεγόμενα. Απλά ο Ολυμπιακός, παρόλο που έμεινε με 10 παίχτες, δεν ήταν ότι κλείστηκε ή ότι δεν έκανε το παιχνίδι του, έτσι. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είναι η αρχή της χρονιάς. Έκατσε παράταση και στις δύο ομάδες μας. Πολλά από τα απόψινα μάτς είχαν παράταση, Μάνο Σταραμόπουλε. Μα πολλά, ναι, αρκετά,
7: ναι, mm-hmm. Απόλυτο δίκιο σας.
0: Μάνο μου, σε ευχαριστώ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις Jacob Nistrup.
7: Ναι.
0: Καλό βράδυ, σε εύχομαι.
7: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Μάνο μου. Πάμε να ακούσουμε. Αυτός ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις προπονητή του Παναθηναϊκού, του Jacob Nistrup.
8: Yeah, first of all, I agree. It's been very, very two difficult opponents for us, especially in terms of where we are as a team. As I said to the players, everything is new. Plus that we missed so many players today. So I also informed them some days ago that we were gonna play in a back five for the first time in my time. But I didn't think there was anything else to do in terms of the lack of availability from especially the fullback. So we won because of the mentality of the players. We won because that our medical department and the physios did a hell of a job preparing Dessas a little bit earlier, making Garcia ready, even making Tete ready for 15 minutes if we need it. So for that I'm very, very happy. We know that we have to be better as a team, and I'm sure that we will be better as a team. As I said in the press conference yesterday, there's more sessions, there's more days, there's more suffering, victories, defeats that we will get together, and especially also there's more when we will get many more good players back to availability. Then I think we can grow from there.
6: Συμφωνώ. Παίξαμε απέναντι σε έναν δύσκολο αντίπαλο, αναμφισβήτητα, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούρια κατάσταση. Είναι όλα καινούρια και για πρώτη φορά θα παίζαμε με 5 παίκτες πίσω. Από εκεί και πέρα, αυτή ήταν η δυνατότητα που είχαμε για απόψε. Όμως θεωρώ ότι η νίκη μας αυτή οφείλεται καταρχάς στην νοοτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά που έκανε το ιατρικό επιτελείο για να μπορέσει να φέρει και τον Τέσσερις λίγο πιο νωρίς έτοιμο, να τον προετοιμάσει, τον Γκαρσία επίσης, να έχει και τον Τετέ έτοιμο για να, σε περίπτωση να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Άρα λοιπόν είμαι χαρούμενος, η ομάδα βελτιώνεται όπως είπα και χθες στη συνέντευξη τύπου, θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν και ήττες, αλλά το βασικό είναι ότι με την επιστροφή και των υπολείπων παικτών νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε και πηγαίνουμε όλο ένα και καλύτερα.
4: Η τριάδα που είδαμε σήμερα πίσω στην άμυνα, κάτι το οποίο το δούλεψε και το έκανε, είναι κάτι το οποίο το σκέφτεται ο προπονητής ή κάποιες φορές ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το πρέπει στα παιχνίδια.
9: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
11: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
12: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
11: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
12: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
11: Βιομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
13: Στην υγειά σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
14: Η ώρα είναι 11:30.
15: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
16: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
17: Εγώ 7.
18: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
19: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
20: Τσιγαράκι?
21: Μπα, το έκοψα.
20: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
21: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
20: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
19: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.

0: Πριν όμως τις δηλώσεις του Χουσέιν Λουίς με τη Λίβερ, θα ακούσουμε τον Παναγιώτη Ρέτσο.
1: Τον Πάνο Ρέτσο, που πάντα είναι εκεί, στα εύκολα και στα δύσκολα, στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα. Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, Νίκο.
2: Έτσι είναι, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Ρέτσος είναι στα εύκολα και στα δύσκολα εδώ με τον Ολυμπιακό. Παναγιώτη, είναι μια δύσκολη βράδυ για τον Ολυμπιακό σήμερα, έτσι δεν είναι?
3: Σαφώς. Υπάρχει μια απογοήτευση τεράστια για την ομάδα. Σίγουρα δεν θέλαμε αυτή την εξέλιξη, δεν περιμένουμε για αυτή την εξέλιξη. Να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Καταρχάς ευχαριστούμε όλους τους φιλάθλους μας για άλλη μια φορά που ήταν δίπλα μας, και στα εύκολα και στα δύσκολα. Τους ευχαριστούμε που ταξίδεψε και ήταν μαζί μας στον αγώνα. Σαφώς βρεθήκαμε κατώτερο των περιστάσεων και ο Ολυμπιακός προφανώς είναι το Champions League όπως παίζαμε και πέρυσι. Δεν καταφέραμε να δώσουμε αυτή τη χαρά στον κόσμο αλλά ούτε στους εαυτούς μας. Και προχωράμε να σκύψουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά σαν ομάδα, να βρούμε λίγο τι φταίει σαν ομάδα, σαν σύνολο, σαν group, γιατί έτσι ξεχωρίζουμε σαν ένα group και αυτά που έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια, και να προχωρήσουμε όπως εμείς ξέρουμε σαν σύλλογος να δώσουμε φέτος μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη.
2: Βλέποντας το παιχνίδι στο μυαλό σου, έτσι τώρα πρόχειρα μόλις έχει τελειώσει, τι είναι αυτό που δεν πήγε καλά? Ξανά δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού με την Αϊμέκεν και δεν μπορείτε να καταφέρετε να πάρετε την πρόκληση.
3: Εντάξει, σήμερα προηγηθήκαμε, εκεί πέρα μας έδωσε παραπάνω ελπίδες. Με το που δεχτήκαμε το πρώτο γκολ, σας στήσαμε λιγάκι, αλλά θεωρώ, εντάξει, δεν έχει να κάνει μόνο με την κόκκινη κάρτα. Αυτά συμβαίνουν, μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Είμαστε μαζί με όλους εμείς, και με τον Κώστα και και εγώ παλαιότερα έχει συμβεί. Δεν έχει να κάνει μόνο αυτό. Επηρέασε λίγο το παιχνίδι, αλλά από εκεί πέρα θεωρώ ότι σε αυτά τα δύο παιχνίδια δεν είμαστε αυτή η δυνατή ομάδα που έχει μια δυναμική επιθετικά κυριαρχία στο παιχνίδι της, κατ' εμέ, και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν θέλω να πω δικαιολογίες ούτε να πω λόγο, αλλά είναι αρχή της σεζόν, σαφώς και δεν είμαστε 100% έτοιμοι. Θα θέλαμε σίγουρα να περάσουμε και με τους συνεχόμενους αγώνες να προχωρήσουμε. Αλλά εντάξει, μας αφήνει μια πικρία και δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω. Νομίζω ότι τα πολλά λόγια τώρα είναι φτώχεια. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε σαν ομάδα, ο καθένας προσωπικά με τον εαυτό του, και να σηκωθούμε όπως κάνουμε συνέχεια.
2: Είσαι πολλά χρόνια σε αυτήν την ομάδα, είσαι αρχηγός αυτής της ομάδας. Λες να σηκωθείτε. Ποιος είναι ο τρόπος για να γίνει αυτό, και αν βλέπεις ότι μέσα από την ομάδα υπάρχει τρόπος ώστε σιγά σιγά και πλέον σταδιακά με το πρωτάθλημα, σε πρώτη φάση από τη στιγμή που έχετε εξασφαλίσει τη League Phase του Europa League, να πάτε ένα βήμα παραπάνω?
3: Σίγουρα δεν έχει να κάνει με τη θέληση. Θεωρώ, βλέπω αυτά τα παιδιά που τα ξέρω, που είμαστε μαζί 2-3 με 4 χρόνια τουλάχιστον, ότι υπάρχει θέληση καθημερινώς στους προπονήσεις, στους αγώνες. Ποτέ κανένας δεν έχει βρεθεί σε θέση να πει ότι δεν θέλει να παίξει. Όλοι βάζουν την ομάδα πάνω από τον εαυτό τους, και έτσι πρέπει να γίνεται. Θεωρώ ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάποια ίσως ομαδικά χαρακτηριστικά μέσα στο παιχνίδι μας. Αυτά έχει να κάνει με τον προπονητή σαφώς. Πρέπει να τα δούμε, να τσεκάρουμε. Είναι καινούργιοι παίχτες, και αυτοί θέλουν να μπουν και αυτοί μέσα στο κλίμα της ομάδας όσο πιο γρήγορα θα μπορέσουν και να μας βοηθήσουν. Από εκεί πέρα, εντάξει, τι άλλο να πω. Νομίζω τώρα δεν έχω να πούμε πολλά. Πρέπει και εμείς οι παλαιότεροι αλλά και τα καινούργια παιδιά, ξέρουμε σε τι ομάδα είμαστε και ξέρουμε ότι σίγουρα δεν αξίζει αυτό στον Ολυμπιακό. Οπότε να μην κρυφτούμε, πρέπει να σηκωθούμε και να προχωρήσουμε και κυρίως στο πρωτάθλημα και μετά και στο Europa League.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Παναγιώτη Ρέτσου. Εν αναμονή βεβαίως των δηλώσεων του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαλιάρης με γραμμές στον αέρα με όλους εσάς τους αγαπημένους ακροατές μας. Οι γραμμές μας πάντα είναι ανοιχτές, είναι το 2-12-2-20-59-43 και το 2-15-2-15-59-43. Σε λίγη ώρα θα ανοίξουν για όλους εσάς. Ήταν μια δύσκολη βραδιά και για τις δύο ομάδες, οι οποίες αναγκάστηκαν να παίξουν παράταση. Ο Ολυμπιακός δυστυχώς δεν προκρίθηκε στην επόμενη φάση των προκριματικών του UEFA Champions League, αλλά θα συνεχίσει στο Europa, φίλες και φίλοι. Και είπαμε, πολλές φορές ένας αποκλεισμός μπορεί να φέρει μια πάρα πολύ μεγάλη πορεία και μια διάκριση στην συνέχεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του Χωσέ Λουίς με την Κλίμαρο, του προπονητή του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, Παναγιώτη, έχουμε τον κύριο Μεντιλίμπερ μαζί μας. Είναι μια δύσκολη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Τι δεν πήγε καλά, ο Ολυμπιακός δεν συνεχίζει στη League Face του Champions League.
2: Είναι το difícil para el Olympiaco, que es lo que no ha sido bien, y el Olympiaco no sigue a la siguiente fase de la Champions.
3: Pues hombre, pues nos hemos puesto por delante en el marcador, nada más empezar el segundo tiempo, y bueno, pensamos que podíamos mantenerlo. En una jugada del empate a gol, la duda del fuera de juego, que si no hemos defendido bien al principio cuando nos han robado el balón, y luego yo pensábamos que podía estar en fuera de juego el jugador, no lo estaba, y luego ya la expulsión de Fortu nos ha dicho pues que era muy difícil ir hacia adelante, que teníamos que defender, y nada, al inicio de la prórroga nos han metido ese segundo gol. Creo que hemos hecho alguna ocasión de gol después con uno menos, pero no hemos tenido esa opción de meter gol.
2: Ήταν πραγματικά ένα δύσκολο παιχνίδι σήμερα για μας, γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν καταφέραμε να επιβάλλουμε όπως θέλαμε τον ρυθμό μας. Στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ. Στη συνέχεια και νομίζαμε πως μπορούσαμε να διατηρήσουμε την κατάσταση αυτή μέχρι το τέλος. Δεχτήκαμε όμως τον γκολ σε μια φάση όπου είχαμε τις αμφιβολίες μήπως ήταν offside. Στη συνέχεια δεχτήκαμε το επόμενο γκολ του αντιπάλου. Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο από την αποβολή του Φορτούνη και μετά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βγούμε στην επίθεση. Δημιουργήσαμε κάποια ευκαιρία με έναν παίχτη λιγότερο, όμως πραγματικά ήταν πολύ δύσκολο να βγούμε στην επίθεση και πρέπει να μηνθούμε. Όμως δεν αντέξαμε.
1: Ο Ολυμπιακός είναι σε τέτοιες βραδιές πάντα είναι λίγο πιο δραματικά τα πράγματα από τις υπόλοιπες ομάδες. Πώς διαχειρίζεται, πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα, γιατί okay, από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός υπάρχει το πρωτάθλημα μπροστά του, έχει προχωρηθεί στη League Phase του Europa League. Τι είναι αυτό που κρατάει και τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει?
2: Para el Olympiaco siempre noches como esta son un poco más difícil de otros clubes de manejar. Aunque ya estamos clasificados en la League Phase de Europa League y aunque empiece la Liga en pocas semanas, ¿cómo vamos a manejar los próximas semanas? ¿Cómo vamos a seguir a partir de ahora?
3: Sabiendo lo que tenemos, no hay nada más. No nos podemos volver locos, ¿no? Hemos tenido la opción de clasificarnos, esta, de poder jugar la siguiente eliminatoria, no lo hemos hecho. Sabemos lo que había. Ahora tenemos que esperar al inicio de liga, el 22, ¿no? Dentro de 10 días. Y luego, pues el sorteo de la Europa League. Y bueno, ya habría que compaginar Europa League y liga.
2: Ξέραμε από πριν πώς είναι η κατάσταση. Είχαμε την ευκαιρία να. Δεν θα τρελαθούμε αυτή τη στιγμή, γιατί από πριν γνωρίζαμε πως είχαμε την ευκαιρία να προκριθούμε στο Champions League, να περάσουμε τουλάχιστον αυτή την φάση, αυτή την πρόκριση. Δεν τα καταφέραμε. Γνωρίζαμε από πριν πως έχουμε μπροστά μας το League Phase του Europa League και αυτή τη στιγμή συγκεντρωνόμαστε στην έναρξη του πρωτοθλήματος που είναι σε 10 μέρες, στις 22 του μήνα. Θα περιμένουμε την κλήρωση του Europa League και θα συνεχίσουμε με τα δεδομένα που έχουμε.
1: Για τον ίδιο, γιατί είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει στο Ολυμπιακό να εμφανιστεί ακόμα καλύτερο στην πορεία της χρονιάς?
2: Para usted, ¿qué es lo que tiene que cambiar y puede cambiar el Olympiaco para mejorarse durante la época?
3: Hombre, a ver, lo estamos diciendo, ¿no? Es últimamente las pretemporadas no sirven para entrenar demasiado. Entre gente que sale, gente que entra, es muy difícil. Las 5 semanas de pretemporada hay muy pocos jugadores que lo hacen, ¿no? Luego hay gente que está entrenando con nosotros que está a la espera de salir. Hay gente que parece que tiene que llegar. O sea, no es fácil hacer una pretemporada hoy en día, ¿no? Las fechas de finales de fichaje son el 11 de septiembre. Hemos podido jugar 5 o 6 partidos de competición y todavía no sabemos con qué jugadores vamos a poder contar. Entonces, si esas cosas no se cambian, no se arreglan, pues va a ser difícil que de aquí en adelante las y no solo nosotros Olympiacos, la mayoría de los equipos, que las pretemporadas sirvan para algo.
2: Ζούμε σε μια εποχή στο ποδόσφαιρο όπου η προετοιμασία δεν εξυπηρετεί κανέναν, δεν βοηθάει καμία ομάδα, γιατί οι παίχτες που οι οποίοι συμμετέχουν στις 5 εβδομάδες της προετοιμασίας είναι πάρα πολύ λίγοι, καθώς πάρα πολλοί φεύγουν ενώ έχουν κάνει την προετοιμασία και άλλοι είναι να έρθουν χωρίς να έχουν κάνει προετοιμασία. Η ημερομηνία που τελειώνει μεταγραφές είναι 11 Σεπτεμβρίου και αυτό σημαίνει πως ήδη θα έχουμε παίξει 4-5 επίσημα παιχνίδια χωρίς να ξέρουμε σε ποιους παίχτες μπορούμε να βασιζόμαστε και ποιους να υπολογίζουμε για τη συνέχεια. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που έχει μόνο ο Ολυμπιακός, είναι γενικότερα για όλους τους συλλόγους. Όμως πραγματικά είναι κάτι που εμποδίζει πάρα πολύ τον σχεδιασμό της χρονιάς. Επομένως, πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι οι παίχτες μας μέχρι τότε και να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε με αυτούς που θα έχουμε.
1: Κάτι τελευταίο, τι ήταν αυτό που είπε τώρα, μπαίνοντας στα αποδυτήρια, είπε κάτι στους ποδοσφαιριστές του.
2: Και es lo que ha dicho a los jugadores entrando en el vestuario después de la
3: eliminación. El esfuerzo lo hemos hecho, que es una pena el quedarnos con uno menos, que no ha podido ser, que bueno, la cabeza, levantar la cabeza y ahora descansar para empezar la liga.
2: Μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο. Κάναμε την προσπάθειά μας. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Προσπαθήσαμε. Όμως αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κατεβάσουμε το κεφάλι. Πρέπει να ανασυνταχθούμε. Γιατί ξεκινάει πολύ γρήγορα το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Αυτές ήταν και οι δηλώσεις του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμαρ, του προπονητή του Ολυμπιακού. Εγώ θα σας παραδώσω στα επιδέξια όσο και τρυφερά χέρια του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη, ο οποίος θα ανοίξει τις τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς. Εγώ θα σας καληθήσω, θα ευχαριστήσω όλους τους φίλους που ήταν στην ακρόαση. Εμείς θα τα πούμε την Παρασκευή, θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Από μένα, καλό βράδυ. Να είστε καλά!

Καλησπέρα. Πάμε λοιπόν γρήγορα να ανοίξουμε τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Θέλω να είστε σύντομοι για να μπορέσουν να βγουν στον αέρα περισσότεροι. 2-10-2-20-59-43, να σχολιάσουμε τους δύο αγώνες, τους απόψινους, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ένας Ολυμπιακός που απεδείχθη ότι έχει δομικά προβλήματα και ένας Παναθηναϊκός που μια νίκη ίσως κρύψει κάποια προβλήματα που έχει, διότι και οι δύο ομάδες δεν είναι έτοιμες για ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει στο Europa League, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει στο Conference. Έγινε γνωστή και αντίπαλος της ΑΕΚ, Λεύσκης Σόφιας, είναι η αντίπαλος της ΑΕΚ. Τα τηλέφωνα είναι ελεύθερα και περιμένουν.

0: Πάμε με τον πρώτο φίλο. Σε ακούμε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ακούμε.
1: Είχαμε μιλήσει το μεσημέρι, δεν πειράζει.
0: Ναι, ναι. Πίσω.
1: Να κάνω μια προσωπική ερώτηση.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Υπήρξε υποψήφιο δήμαρχο ζωγράφου.
0: Ήταν για να.
1: Α, εντάξει. Κάτι είδα μια αφίσα σου σε ένα site γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, δεν θα σε κουράσω. Έχουμε συμφωνήσει από το Σάββατο οι δυο μας.
0: Ναι.
1: Αν, για να σου υπενθυμίσω λίγο, γιατί μιλάς με πολλούς.
0: Ναι, ναι.
1: Μου είχες πει και είχαμε συμφωνήσει κάτι, είχες ακούσει περί Σιλαϊδόπουλου. Να σου τιμήσω την κουβέντα μας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα πω πολλά πράγματα, εγώ δεν θα αναλωθώ. Έχουμε συμφωνήσει τουλάχιστον οι δυο μας ότι ο Μεντιλίμπαρ ανεξαρτήτως αποτελέσματος δεν έχει μέρος στο Ολυμπιακό. Και θα... Πρώτον και δεύτερον, ευχαριστώ πάρα πολύ τον εαυτό μου. Σπάνια αυτό επιβραβεύομαι, αλλά πήρα το ρίσκο και είπα ότι αυτός ο παιχταράς που το έδειξε σήμερα. Ο Γκουστάβο Σα, νομίζω συμφωνείς.
0: Ναι, ναι, έδειξε ιδιαίτερα πράγματα. Καλά.
1: Έδειξε, έκοβε, ήταν 8, ήταν 10, ήταν 6, ήταν. Δεν του πέραν την μπάλα με τίποτα. Είχα πει σε μια τοποθέτησή μου ότι αυτός είναι ο αντικοστούλας, γιατί και λόγω σωματοδομής μοιάζει. Και θυμίζει τη φάση που κάνει την ασίστ στον γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με δύο στο πλάι της περιοχής.
0: Μα το μισό γκολ είναι δικό του, νομίζω.
1: Αυτό, μπράβο. Και άκουσα ένα σχόλιο ενός, μια και δεν είσαι δημοσιογράφος και σε ευχαριστώ πολύ που το τονίζεις συνέχεια. Χαίρομαι τους ανθρώπους που δεν προσδίδουν.
0: Μα είναι τιμή μου που δεν είμαι δημοσιογράφος.
1: Ωραία, μπορώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω.
0: Γιατί αν ήμουν δημοσιογράφος,
1: ναι.
0: Θα.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Ήταν... Εγώ στο δίνω, ο Δήμος στο δίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μοιάζεις με ένα φίλο μου, τον Πάπη τον Χριστόδου, που λέει ότι είμαι διασκεδαστής, το λέει χρόνια στην. Ίσως το ξέρεις, ίσως το έχεις ακούσει. Λοιπόν, μου επιτρέπετε λοιπόν να χρησιμοποιήσω το όνομα ενός άλλου δημοσιογράφου που βγήκε μετά το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Θεωρείται ο πατριάρχης των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ο Κώστας Νικολακόπουλος, και είπε το εξής. Συνοψίζω όλη την τοποθέτησή του. Εάν ο Ολυμπιακός δεν κάνει top μεταγραφές, top, σε στυλ Γκουστάβο Σα, όχι παίχτες λοιπόν που έφερε πέρσι και πρόπερσι, με τέτοιους παίχτες δεν πάει πουθενά. Δεν έχει μέλλον ο Ολυμπιακός. Ελπίζω ο νέος υπερδιευθυντής που ήρθε, ο Μονκατά, γι' αυτό πήρε και την εντολή για 5 πρωτοκλασσά τους. Είχα πει και είχα διαφωνήσει με ένα φίλο που πιστεύω θα βγει αργότερα, γιατί με ακούει ο Γιάννης από τον Πειραιά, ότι αυτούς τους παίκτες ο Μαρινάκης, επειδή έχει επιβρύσει και από το τμήμα σκάουτερ, εδώ θα δώσω ένα τύπο ότι θα γίνουν και εκεί αλλαγές. Γι' αυτό και πήρε πριν 10 μέρες τον Καρτόζο και γι' αυτό έφερε τον Μοκαντά, γιατί έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά ούτε πέρσι. Από το καλοκαίρι του 24 κάτι δεν πάει καλά στις μεταγραφές, στο σχεδιασμό εννοώ. Θυμίζω ότι έχουμε φέρει Νασιμέντο, Μάντσα κλπ. Ο Νασιμέντο είναι στη Ρίο Άβε, ο Μάντσα είναι στη Ρίο Άβε κλπ. Προβλέπονται τεκτονικές αλλαγές στον Ολυμπιακό. Αυτή την πρόβλεψη κάνω.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ διαπιστώνω κάτι και το βλέπω και το τοποθετούμε γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στην άμυνα.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ δεν θέλω να τον κρίνω τον Μπόποβιτς από αυτό που βλέπω. Σήμερα ήταν ένας θερματοφύλακας επίπεδου Ολυμπιακού, όπως πρέπει να είναι ένας θερματοφύλακας που παίζει στην Ευρώπη.
1: Μήπως θυμάσαι τη φάση του γκολ που έφαγε αυτό που ακυρώθηκε σαν offside, πώς βγήκε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Για μένα, το έχω πει μια εβδομάδα πριν, ο πρώτος θεματοφύλακας του Ολυμπιακού θα είναι ο Ορτέγκα.
0: Ναι, πέρα από αυτό. Εμένα μου κάνει εντύπωση, ποια άμυνα. Ναι. Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού, ο Πιρόλα πιάνει τα διάβαστος.
1: Ακριβώς.
0: Το δεξί το μπακ δεν μαρκάρει. Ακριβώς. Δεν κλείνει. Ο αριστερός δεν έρχεται κοντά. Κοίταξε να δεις. Είναι δομικό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και όταν λέμε δομικό, είναι όταν χτίζεις μια πολυκατοικία, τις κολόνες σου, αντί να τις κάνεις με μπετόν, να τις χτίζεις με τούβλα. Και εκεί που είναι να βάλεις τούβλα, να βάζεις μπετόν.
1: Πολύ ωραία.
0: Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε έναν ηγέτη στην άμυνα. Δεν τον έχει.
1: Σύμφωνα.
0: Δεν τον έχει τον ηγέτη στην άμυνα.
1: Να πω κάτι.
0: Δυστυχώς. Χρειάζεται.
1: Συγγνώμη, κάτι αυτό που λες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα φαντάζομαι πως για να κάνει ο Μεντιλίπαρ που δεν κάνει τέτοιου είδους αλλαγές, για να κατεβάσει το Ροντινέι δεξιμπακ, mm-hmm. που όλο το καλοκαίρι μας έλεγε και δικαιολογημένα φάνηκε στα play-off αυτό ότι ο Ροντινέι είναι extreme, πάει να πει ότι τα δύο δεξιά μπακ που έχουν είναι ανύπαρκτα που έχουν έρθει. Κάποιος συνάδελφος εντός εισαγωγικών, όχι δικό σου, των δημοσιογράφων, είπε το πρωί ότι θα πάμε και για δεξιμπακ.
0: Μα νομίζω, είναι άμεση ανάγκη, να διαταχθεί όλη η άμυνα.
1: Ναι.
0: Όλη η άμυνα. Ακόμα, και ο αγαπητός Ρέτσος, μάλιστα. που είναι ψυχή για τον Ολυμπιακό.
1: Βεβαίως.
0: Διότι γίνονται πάρα πολλά λάθη.
1: Πάρα πολλά.
0: Δεν παίζουν όπως αυτοί νομίζουν. Δεν νομίζω ότι είναι σύστημα αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Βγαίνει ο ένας, δεν καλύπτει ο άλλος.
1: Το σύστημα αυτό κάποιος το σχεδιάζει πριν κάρτους.
0: Για μένα, είπα από την αρχή
1: ναι.
0: ότι ο κατά τα άλλα αξιότιμος
1: κ.
0: Μεντιλίπαρ, τον οποίο τον τιμούμε, τον ευχαριστούμε.
1: Βεβαίως.
0: Εμείς δεν είμαστε,
1: άνθρωποι
0: που
1: δεν είμαστε
0: ξεχνάμε. Όμως έχει παρέλθει
1: έτσι,
0: ο καιρός του.
1: Έτσι, πρέπει.
0: Ο καιρός
1: ό,τι είχε να δώσει, δηλαδή, για να το πω σε απλά,
0: όχι μόνο είχε να δώσει, δεν του δίνει τίποτε άλλο η διοίκηση,
1: μπράβο.
0: Ώστε να μπορέσει να
1: ωραία.
0: Αλλάξει το, την ομάδα. Διότι, εάν παραδείγματος χάρη ο Ολυμπιακός είχε πάρει παίχτες όπως πήρε ο Παναθηναϊκός φέτος,
1: μάλιστα.
0: γιατί ο Παναθηναϊκός, αν το δεις, πήρε ναι. παίχτες από πρώτο ράφι σε σχέση με την Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πήρε τελευταία στιγμή τον Λιβάη Γκαρσία.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός είχε 4 center four και τελικά ο εξής ένας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ποιος θα πρέπει να το χρεωθεί. Ούτε εγώ μπορώ να το χρεωθώ.
1: Ναι.
0: Ούτε.
1: Ότι έχει μείνει με ένα. Συγγνώμη, μην απαντήσω, να συμπληρώσω. Ότι έχει μείνει με ένα αριστερό μπακ σε αυτού του κρίσιμου αγώνε, ποιο θέλει.
0: Και αυτό. Δεύτερον, δεν είναι δυνατόν, να σχεδιάζει μια ομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Τον Μάιο, τον Ιούνιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να είναι τέλος σχεδόν Αυγούστου, γιατί είναι. Ο Αύγουστος με ένα-δύο αγώνες είναι.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι. Αν ο Ολυμπιακός τι έχει, είναι πια. Στο face link του Europa.
1: Έχει το πρωτάθλημα.
0: Έχει το πρωτάθλημα.
1: Σε 10 μέρες.
0: Έχει ένα ελαφρυντικό, μάλλον.
1: Ναι.
0: Έχει ένα καλό ότι ξεκινάει τους αγώνες στο πρωτάθλημα
1: ναι.
0: με χαμηλότερου επίπεδου
1: ναι.
0: μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι.
1: Πρέπει να έρθουν όμως κάποιοι παίκτες για να βγάλουν
0: Αλλά.
1: Ποιος θα σχεδιάσει, ρε φίλε, πες μου, αυτό θέλω.
0: Πες μου κάτι. Πρέπει κάποιος κάποτε.
1: Ναι. Ναι.
0: Κάποτε να καθίσει κάτω και να σχεδιάσει μια ομάδα για παίχτες πενταετίας.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να σχεδιάζεις. Ναι, πρώτα πρέπει να σχεδιάζεις τους παίχτες πενταετίας.
1: Ωραία.
0: Δεν μπορεί να σχεδιάζεις κάθε χρόνο να αλλάζεις μια την άμυνα, μια το κέντρο, μια την επίθεση.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να κρατήσεις ένα βασικό κορμό.
1: Μάλιστα.
0: Σου κάνει, δεν σου κάνει, σου βγαίνει, δεν σου βγαίνει ο παίκτης, κράτησε τον.
1: Μάλιστα.
0: Και πάνω σε αυτόν να χτίσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που κάνει το τελευταίο διάστημα των 1,5 χρόνων ο Ολυμπιακός, εγώ δεν θα τα ρίξω στο Μεντιλίπαρ. Εγώ τα ρίχνω
1: ναι.
0: από την άσχημη πλευρά
1: ναι.
0: στη διοίκηση.
1: Και στο σχεδιασμό των
0: σκάουτερς. Στη διοίκηση, όχι, στη διοίκηση. Τους σκάουτερς τους ορίζει η διοίκηση. Δεν τους ορίζω εγώ. Τους σκάουτερς τους ορίζει η διοίκηση. Άρα, αν η διοίκηση δεν έχει κάνει καλές επιλογές στους σκάουτερς.
1: Να τους αλλάξει.
0: Δεν θα τους αλλάξει,
1: το λέω εγώ.
0: Αν η διοίκηση όμως έχει κάνει καλές επιλογές στους σκάουτερς, ας τους κρατήσει και ας δεχθεί την δική μας.
1: Και Παναθηναϊκός παιδεύτηκε, αν θυμάσαι, ας πούμε, θυμίσου ποιον είχε σκάουτερ μέχρι πέρσι. Τώρα πήρε το Κοτσόλι.
0: Εντάξει.
1: Θυμάσαι ποιον είχε.
0: Το θέμα δεν είναι.
1: Επειδή είσαι με τον Παναθηναϊκό, έκανε προπονήσει από ό,τι άκουσα.
0: Ναι, δεν είναι τι κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, λέω παράδειγμα. Αυτό
0: το θέμα είναι
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι τι.
1: Για να μην σε κουράζω,
0: τι κάνει ο Ολυμπιακός ή κάνει η ομάδα για την οποία συζητάμε.
1: Ο Μαρινάκης ποτέ δεν έχει πει ότι δεν δίνω λεφτά για μεταγραφές. Το έχει πει από την αρχή. Όταν παρουσίασε τη μακέτα του γηπέδου, πρέπει να το θυμάσαι, του νέου γηπέδου, είπε 30 εκατομμύρια έχω μπάτζετ. Παραπάνω θα το έτσι, αλλά λέω 30, το είπε ενώπιον όλου του κόσμου, όλοι σε live μετάδοση.
0: Ναι, κοίταξε να δεις, άκου να σου πω κάτι, άκου, γιατί
1: τα μεγάλα λόγια
0: εύκολα λέγονται.
1: Να το ολοκληρώσω, αν του φέρει τώρα το σκάουτερ πέρσι, τον Ασημέντο και τον Μάντσα, δεν φταίει ο Μαρινάκης. Ναι, λέω για μεταγραφές που είναι, δεν μιλάω με στοιχεία, εγώ δεν μιλάω στον αέρα.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Του φέρανε 5 εκατομμύρια το Μάντσα σαν το μεγαλύτερο ταλέντο της Βραζιλίας.
0: Ναι, ποια ήταν η εισήγηση του προπονητή.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι

0: του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιοπέστο.
2: Τέλειος είναι.
1: Ωραία, δώσε μου 30 δεύτερα μόνο, το θεωρώ υποχρεωσή μου να χαιρετήσω τους Ολυμπιακούς, του σταθμού σου ενώ. Ο δε ελπιδοφόρος, επειδή είπες ότι στο νέο πρόγραμμα θα έρθουν ελπιδοφόρα παιδιά, νέο αίμα, ένα από αυτά τα παιδιά που έχει ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο οποίος αν θυμάμαι καλά περιέγραψε το πρώτο παιχνίδι.
2: Και αύριο θα περιγράψει το.
1: Την άλλη μέρα, είχα βγει εγώ στον αέρα, είπε προσωπική μου γνώμη ότι ήταν να δώσω με τη Λίπαρτο το έδωσε. Ο Νίκος ο Κατσάτσος. Εντάξει, το νέο παιδί που έχει πραγματικά πολύ υδρομότητα του. Θέλω να δώσω λοιπόν χαιρετισμού στο Γιώργο το Λονδίνο, ο οποίος έχει πει χαρακτηριστικά nice to meet you, Mr. Μετιλίμπαρ. Nice to meet you, είπε προχθές. Και σε όλους τους φίλους, στο Χάρη, στο Γιώργο το Βενίδη, αυτοί είναι ακροατές του σταθμού σου. Στο κύριο Θανάση από τους Αγίους Θεοδόρους και ειδικά στο φίλο μου από τα Μέγαρα το Βασίλη. Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν έχει μέλλον, ναι ή όχι?
2: Εγώ για μένα δεν είχε μέλλον από τον πρώτο αγώνα. Αλλά εν πάση περιπτώσει του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Μήπως δεν είχε μέλλον επειδή το έχει ξαναπεί?
2: Και όχι επειδή έχασε. Όχι επειδή έχασε.
1: Αν είσαι επιχειρηματίας, είχες πει δεν έχει μέλλον, ότι θα έχεις πάρει τον νέο προπονητή από την αρχή, από το τέλος περίοδου, για να κάνει την προετοιμασία.
2: Βέβαια. Ομάδα που αλλάζει τους προπονητές ενώ έχει αρχίσει περίοδος, για μένα κάτι έχει σχεδιάσει άσχημα.
1: Εσύ το έχεις πει αυτό.
2: Ναι, κακός. Βέβαια να μου πεις ότι ο Μεντιλίμπαρ ήρθε με σούσεις της περίοδου και πήρε το κόμφερες. Αυτά γίνονται μια φορά στο τόσο.
1: Και είχες πει και κάτι άλλο για την εξαίρεση. Είπες ότι η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα.
2: Ναι, βέβαια, ασφαλώς.
1: Ήταν μια εξαίρεση.
2: Ήταν η εξαίρεση και επιβεβαιώνει τον κανόνα.
1: Θα έχεις γραμμές μέχρι τις 2.
2: Ναι.
1: Και θα έχεις το μεσημέρι από την
2: Ελλάδα. Ναι.
1: Ωραία.
2: 3-6.
1: Εύχομαι καλή εκπομπή.
2: Δημό. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Ο Σέρκιος το Περιστέρι, με να με θυμάσαι.
2: Να είστε καλά.
1: Εσύ.
2: Πάμε λοιπόν σε επικοινωνία 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα είναι κενά αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να βγείτε στον αέρα κόσμια και αθλητικά να σχολιάσουμε την ήττα του Ολυμπιακού και την νίκη του Παναθηναϊκού. Είμαστε χαρούμενοι που νίκησε ο Παναθηναϊκός και το σακούλι το ελληνικό μάζεψε κάποιους βαθμούς, και απ' την άλλη είμαστε δυσαρεστημένοι για την ήττα του Ολυμπιακού, διότι είχε μια ευκαιρία να μαζέψει και εκείνος κάποιους βαθμούς για την Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός δεν βγαίνει χαμένος από αυτή την ήττα, αλλά βγαίνει χαμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

0: Πάμε λοιπόν με έναν άλλο φίλο στον αέρα. Ακούμε. Σε ακούμε.
1: Μέγαρα.
0: Είσαι ο
1: Βασίλης από Μέγαρα.
0: Ναι, γεια σου Βασίλη.
1: Λοιπόν, μίλησαμε και το απόγευμα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω, ναι. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι. Καταρχάς, να πω ότι, εντάξει, τσαντίστηκα, νευρίασα, θύμωσα, γιατί δεν ήταν πάλι καλό το θέαμα. Αυτό το πράγμα που βλέπαμε. Βέβαια η παρηγοριά είναι ότι πάμε απευθείας στους ομίλους του UEFA. Να ρωτήσω, τώρα ο Ολυμπιακός πόσο Europa, θα πάρει.
0: Του Europa League.
1: Ναι, στο Europa League, ναι.
0: Δεν παίρνει τώρα, δεν παίρνει.
1: Παίρνει με την είσοδο στο...
0: Α, ναι, άλλο αυτό. Αλλά...
1: Νομίζω 3.000 ή 5.000.
0: 3.000.
1: 3.000 για το Europa, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, καλό είναι αυτό. Εδώ που τα λέμε.

0: Λοιπόν.
1: Κοίτα, εκεί είναι η θέση αυτό το καιρό μιας ελληνικής ομάδας που θέλει να διακριθεί. Η θέση,
0: αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Η θέση
0: αυτό
1: εκεί είναι.
0: Αυτός
1: πρέπει να είναι ο στόχος.
0: Γιατί πέρσι είδαμε παράδειγμα τον Ολυμπιακό, ναι, να παίζει τα παιχνίδια στο Champions League και να ξεζουμίζεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, φαινόταν, ναι, εντάξει, έκανε ορισμένα καλά παιχνίδια, πέρασε στην επόμενη φάση, αλλά κακά τα ψέματα η ομάδα ήταν ξεζουμισμένη μετά. Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό παιχνίδι και ας συμφωνήσω αυτά που είπατε με τον φίλο το Σέργιο από το Περιστέρι, και αυτά που είπες και εσύ, ότι μάλλον από αύριο θα έχουμε αλλαγές, πιστεύω, στον Ολυμπιακό. Γιατί εδώ που τα λέμε, με δεκάρι τώρα τον τερματοφυλάκα δεν μπορεί να πας μπροστά. Κακά τα ψέματα. Και είδαμε παίχτες όπως παράδειγμα ο Ρόκα, που έφευγε, του πέταγα την πίσω μπροστά, έφευγε, τριπλάριζε, έκανε, έφτιαγνε. Δηλαδή είδαμε, μπήκε ποιότητα. Και παρά το άσχημο παιχνίδι που βλέπαμε από τον Ολυμπιακό, που δεν σταύρωναν ούτε μία πάσα μεταξύ τους, ούτε ένα συνδυασμό, κάτι, ένα τρίγωνο, να παίξουν το 1-2, κάτι. Δεν είδαμε τίποτα από αυτά. Έτσι, και αυτά είναι, πιστεύω, θέμα τακτικής και προπόνησης του Μεντιλίμπαρ.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ βλέπω, για να είμαστε δίκαιοι, ότι οι παίχτες του Ολυμπιακού κάτι συμβαίνει, είναι απροπόνητοι ή είναι αδιάφοροι. Και στις δύο περιπτώσεις όμως, το αν είναι αδιάφοροι ή απροπόνητοι, την ευθύνη την έχει ο προπονητής. Για μένα ή λουφάρουν και δεν προπονούνται, ή η προπόνηση αυτή που κάνουν είναι για τα γέλια. Δεν έχουν φυσική κατάσταση. Και το βλέπεις αυτό το είδες πως ξαφνικά ακόμα και ο Ελκαμπή, ας πούμε, που τον ξεζούμισε, κάποια στιγμή είπε να σηκωθώ, να μην σηκωθώ όταν έπεσε κάτω.
0: Εγώ να σου πω κάτι, αυτό το είχα παρατηρήσει στα φιλικά παιχνίδια, όπου μετά, αν παρατηρήσεις τα παιχνίδια της Ολλανδίας, μετά όπου χάσαμε από τον Άγιαξ, Αλκμαρ και ποια άλλη ομάδα, τέλος πάντων,
1: Αντβέρπ.
0: Αντβέρπ, ναι. Λοιπόν, μετά τα παιχνίδια αυτά, κάπου στο 65-70, παραδίδανε πνεύμα οι παίχτες.
1: Κάτι λοιπόν συμβαίνει.
0: Κάτι είχα παρατηρήσει. Μου έλεγε ένας φίλος ότι, ξέρεις, μπορεί να είναι πολύ βαριά τα πόδια τους και να μην μπορούν και να θα λυθούν αργότερα. Να έχουν κάνει πολύ βαριά προπόνηση. Εάν είχαν κάνει βέβαια ελαφριές προπονήσεις, πιστεύω κάπως θα πέταγαν. Δηλαδή θα ήταν κάπως καλύτεροι αυτή την περίοδο. Και θα παρουσιαζόταν η κούραση, παράδειγμα, τον Οκτώβριο, λέω εγώ.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πρόβλημα αντοχής. Φαίνεται αυτό το πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Αν το δεις δηλαδή, κάποια στιγμή αν κάνει ένα κατοστάρι, την επόμενη στιγμή είναι σκασμένος ο παίκτης. Δεν είναι συνήθες αυτό για προπονημένους.
0: Και στην προπόνηση, ξέρω εγώ, να είναι πολύ εντατικές προπονήσεις.
1: Όχι. Αν ήταν πολύ εντατικές προπονήσεις, έχουν περάσει από την τελευταία. Από το τελευταίο, όταν γύρισε, έχουν περάσει τουλάχιστον 20 μέρες. Δεν είναι λίγες ημέρες. Ο οργανισμός μετά τις 15 μέρες, όσο σκληρή και να είναι η προπόνηση, αρχίζει και λύνεται.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και, εν πάση περιπτώσει, ήταν σκληρές οι προπονήσεις. Ας γινόντουσαν οι προπονήσεις πιο μαλακές, αν είναι και έχουν πρόβλημα οι παίχτες με τις
0: εντατικές σκληρές
1: προπονήσεις. Υπάρχει οργανωμένο τμήμα, και ιατρικό και φυσικοθεραπευτικό. Είναι πλήρως μια ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ξέρει ανά πάσα στιγμή μέχρι πού πάνε οι παίχτες.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι αυτό, δηλαδή, εγώ είχα από όλο το καλοκαίρι, το λέγα, και από πέρσι, ξέρω εγώ, όπως και ο Σέργιος και άλλοι φίλοι. Αυτό το, ρε παιδί μου, να παίξουν το 1-2. Αν παρατηρήσεις, αυτό που λέμε το 1-2, δεν τους έχει βγει ποτέ. Ένα τριγωνάκι, κάτι. Ένα συνδυαστικό, έτσι, να μπουν συνδυαστικά στην αντίπαλη περιοχή. Και πολλές φορές αναφέρω σαν παράδειγμα εγώ τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει ή χάσει. Βλέπεις ρε παιδί μου, ένα συνδυαστικό έτσι, τρόπο παιχνιδιού. Είτε είναι μακρινή η μπαλιά, είτε είναι κοντινή η μπαλιά. Και δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, που λένε Κωνσταντέλια. Έτσι, δεν μπορώ να το καταλάβω δηλαδή αυτό το παιχνίδι του με τη Λίπα. Ήταν στημένα. Άντε να γίνει σέντρα ή γιώμα και όποιος πηδήξει πιο ψηλά να πάρει την κεφαλιά και άμα η κεφαλιά πάει προς το τέρμα. Δηλαδή πράγματα.
1: Κοίταξε, αυτό το βιολί, εγώ στα τελευταία χρόνια που βλέπω τον Ολυμπιακό, αυτό το βιολί, ο τερματοφύλακας να γίνεται ο
0: playmaker, το δεκάρι,
1: να κάνει τις γιώμες όταν έρχεται η μπάλα, αντί να στρώνει την μπάλα και να ξεκινάει μια οργανωμένη επίθεση, να είναι γιώμες. Έχω πολύ καιρό να το δω από τερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν είναι το παιχνίδι του.
0: Για να το κάνει πέρσι ο Τζολάκης. Όχι, να το κάνει φέτος
1: Το έκανε ο Τζολάκης με πολύ λιγότερο. Πολύ λίγες φορές. Αυτό όμως του Πόποβιτς, αν δεν του το έχει πει ο προπονητής και το κάνει Πόποβιτς από μόνος του, αυτό στοιχίζει. Διότι όταν δεν οργανώνεις την επίθεση σου και όταν ξεκινάς την επίθεση από γιώμα που 80-90% είναι διεκδικήσιμη και πολλές φορές είναι κερδισμένη από τον αντίπαλο.
0: Το είπε και ο αντίπαλος προπονητής.
1: Γιατί ο αντίπαλος
0: σε κάθε παιχνίδι κάνει 25 με 30 γεμίσματα.
1: Εσύ τον αντίπαλο τον έχεις πλάτη. Ναι. Όταν ο τερματοφύλακάς σου κάνει τη γιώμα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να ελέγξεις τόσο καλά όσο ελέγχει ο αντίπαλος. Και 80%, 8-10 φορές τη γιώμα στη σέντρα την κερδίζει ο αντίπαλος και έτσι χάνει την μπάλα.
0: Ναι, σου λέει τα απεκρούσε αντίπαλος.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ναι, αυτό δείχνει ο γραμμή, να βγάλουμε την κάθετη. Δεν είναι ποδόσφαιρο.
1: Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το οργανωμένο είναι κάτω η μπάλα. Δεξιά, αριστερά, μπροστά. Αυτό είναι το οργανωμένο ποδόσφαιρο. Αν δεν το καταλάβει ο παίχτης ότι αυτό είναι ποδόσφαιρο και ότι αυτό είναι το άλλο είναι αντιποδόσφαιρο, τι να πούμε τώρα. Δεν θα του δώσω εγώ να το καταλάβει. Θα το δώσω να το καταλάβει ο προπονητής. Και αν δεν μπορεί ο προπονητής, ας βρει άλλο προπονητή που μπορεί.
0: Ας βρει άλλο προπονητή. Μετά οι παίκτες του Ολυμπιακού, όταν μπαίνουν στην αντίπαλη περιοχή, παριστάνουν τις κολόνες της ΔΕΗ, τους στήλους. Έτσι.
1: Ναι.
0: Καμία κίνηση, τίποτα, περιμένουν. Ενώ θα έπρεπε κανονικά αυτοί να πηγαίνουν να βρουν την μπάλα. Θυμάμαι, θα μου πεις τώρα γιατί λες, έτσι. Ναι. Θυμάμαι τώρα Τζόρτζεβιτς από τη μια μεριά, Γκαλέτη από την άλλη και Κοβάσεβιτς σέντερ φόρο. Ναι. Θυμάσαι πώς μπαίναν τα γκολ.
1: Η μια ομάδα θα την καταλάβεις ότι θα παίζει καλά ή θα παίξει καλά αν έχει back και extreme. Ναι. Τα back σπρώχνουν την μπάλα μπροστά και τα extreme δημιουργούν για να μπει το goal. Εδώ ο Ολυμπιακός, εδώ και καιρό, πελαγοδρομεί στα back καταρχάς. Το αριστερό και το δεξί. Μια ο ένας, μια ο άλλος, μια ο παράλλος. Να σου πω και κάτι άλλο. Αριστερό back. Εγώ νομίζω ότι και ο Ορτέγκα θα ήταν καλύτερος σε ένα τέτοιο μάτς. Ο Ορτέγκα που έφυγε, παρότι ο Ορτέγκα έκανε.
0: Ο Μπρούνο έκανε καλό παιχνίδι. Αμυντικά.
1: Ο Μπρούνο ήταν καλός. Αλλά όταν ο Μπρούνο φεύγει μπροστά και αφήνει τη θέση του, αν είδες, δεν υπάρχει κάποιος να τον στηρίξει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Ο παίκτης να τον στηρίξει.
0: Με αυτό λέμε, δεν υπάρχει παράδειγμα το αμυντικό χαφ να μείνει πίσω. Παράδειγμα να καλύψει να καλύψει το κενό του. Λέμε τώρα ένα παράδειγμα. Και αν παρατηρήσεις, φεύγει μπάλα δεξιά ή φεύγει μπάλα αριστερά, όπου συνδυάζεται παράδειγμα το δεξί back με το δεξί extreme, 100 ώρες να συνεννοηθούν, να καταλάβουν τι πρέπει να κάνουν, πόσα πρέπει να πάει μπάλα μέσα. Και βλέπεις λοιπόν η αντίπαλη άμυνα στείνεται όμορφα, ωραία, μαρκάρουν τους παίκτες. Έτσι, καθυστερούν πάρα πολύ το ποδόσφαιρο όταν την ανάπτυξη του παιχνιδιού, να το πω έτσι, την επίθεση, όταν είτε είναι από δεξιά είτε είναι από αριστερά.
1: Ναι.
0: Αυτό που σημαίνει ότι δεν έχουν δουλέψει πάνω σε αυτοματισμού, σε συνδυασμού, σε
1: όχι, δείχνει, ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα δείχνει ομάδα, δείχνει ομάδα που δεν έχει δουλέψει τις φάσεις. Αν ναι. δεις ο Ολυμπιακός, τα περισσότερα γκολ που έχει φάει, τα έχει φάει αποστημένες φάσεις. Αν δεις τα περισσότερα γκολ, τα έχει φάει όταν η άμυνα του δεν καλύπτεται, δεν καλύπτει ο ένας τον άλλον. Ναι. Σήμερα δηλαδή το δεύτερο γκολ, ο Πιρόλα, που είναι κατάλληλα εξαιρετικός παίχτης, ήταν τελείως λάθος η θέση την οποία είχε πάρει. Αντί να έχει τον παίχτη μπροστά του, ο παίχτης ήταν πίσω του.
0: Ο παίχτης ήταν πίσω του. Δεν έπρεπε λοιπόν τη στιγμή που ήταν πίσω του. Μπορεί να βρεθεί, να τύχει, ναι. έτσι.
1: Κάποιος ο Μπρούνο, να πάει κοντά να καλύψει. Αυτό λέμε, δε, ο αριστερός που ήταν.
0: Έτσι.
1: Γι' αυτό σου λέω, όταν μια ομάδα δηλαδή, δεν παίζει καλά.
0: Δεν υπάρχει και διαγώνια κάλυψη.
1: Ναι, όταν μια ομάδα δεν παίζει καλά, δεν φταίνε πολλές φορές ο παίχτης που δεν παίζει. Θα πρέπει να βλέπεις τι γίνεται με τα αμυντικά σου χαφ. Κόβουνε, σταματάνε. Ναι. Είναι η προστοφυλακή και μετά να έρθουν οι άμυνα να μπορέσει να βγάλει πέρα. Γιατί αν δεν έχεις αμυντικό χαφ να κόψει, δεν μπας πουθενά. Εδώ έκαναν επίθεση αρχικά το κέντρο όλο ήταν χαμένο. Σχεδόν σε όλο τον αγώνα ήταν χαμένο. Από την ώρα που χάνεις το κέντρο πλέον, είναι ανοιχτό το τέρμα. Μου δίνεις την ευχέρεια να σε πελεκίσω. Μου δίνεις την ευχέρεια να σε. Αυτό έπαθε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αργά ή γρήγορα θα το τρώγε το δεύτερο γκολ. Αργά ή γρήγορα θα έμπαινε τον γκολ αυτό. Το θέμα ήταν ότι δεν είχε έναν ακόμα μπροστά να μπορέσει να βάλει να κάνει το 2-2. Εγώ πιστεύω ότι αν έκανε το 2-2 και πήγαινε στα πέναλτι, ότι ο Ολυμπιακός θα πέρναγε.
0: Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστευα αυτό.
1: Αλλά
0: ότι κάτι θα έκανε.
1: Αλλά οι Ολλανδοί παίξαν πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή δίκαια κερδίσανε. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε την μπαλάρα και δεν.
0: Να ρωτήσω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω. Άκουγα και τον. Αυτόν που έκανε τη μετάδοση το αγώνα στο Μέγα.
1: Σωμαθράκη. Τον Κασαρό.
0: Λοιπόν. Το βλέπα και εγώ. Ο διαιτητής δεν τους έπαιζε κάπως έτσι υπέρ τους, δηλαδή σε κάποια φάουλ. Δηλαδή...
1: Ο διαιτητής κατά τη γνώμη μου έπαιξε 60-40. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, και πού το έπαιξε το 60-40. Έγιναν φάουλ αρχικά που δεν τα έδωσε. Γινόταν αρκετά φάουλ εις βάρος του Ολυμπιακού και δεν τα έδινε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά όταν είσαι και παίζεις και είσαι ομάδα, ακόμα και τα φάουλ να μη σου δίνει και πέναλτι να σου δίνει βάρος σου, θα τα βγάλεις πέρα. Ο Ολυμπιακός τον τελευταίο καιρό δεν είναι ομάδα. Είναι σκόρπια και διαλυμένα.
0: Ακριβώς.
1: Στρατιωτάκια τα οποία.
0: Όταν παίξανε λιγά και δυναμικά, οι παίκτες του Ολυμπιακού άρχισαν και τους μοίρασε κάρτες, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αυτό λέμε. Και εκεί όμως, την ώρα που αρχίζεις και παίζεις δυναμικά ή την ώρα που μπορείς, βάλε τον γκολ. Βάλε τον γκολ, κάνε εσύ το 1-2. Δηλαδή, όχι το.
0: Και το άλλο. Αφού λοιπόν το παίζεις έτσι.
1: Είσαι Ολυμπιακός.
0: Χωρίς να κλαδέψεις Ολυμπιακέ, τράβα του μία με τον νόμο λοιπόν, πέταξε τον στα κάγκελα που λέμε, τον αντίπαλο παίχτη να το καταλάβει.
1: Ναι, εγώ
0: να σου πω. Παίχτε και εσύ έτσι. Έμα και άμμο.
1: Άκουσα την. Συγγνώμη,
0: ότι
1: όταν ο Ρέτσος βγήκε και ζήτησε συγγνώμη, ζητάμε συγγνώμη. Ρε Παναγιώτη, τι συγγνώμη να ζητήσεις? Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου, όχι από εμάς. Συγγνώμη να ζητήσεις από τον εαυτό σου. Γιατί εσύ είσαι ένας παίχτης, εσύ, όλοι οι παίχτες που πληρώνεστε και εμείς είμαστε αυτοί που σας πληρώνουμε. Άρα λοιπόν κάτι δεν έκανες τη δουλειά σου καλά. Με τη συγγνώμη, δεν καθαρίζεις.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν καθαρίζεις. Δηλαδή, τι έγινε, μου ζητάς συγγνώμη για να σε συγχωρέσω. Βάζει τόση. Βασίλη, επειδή χτυπάνε οι γραμμές, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε και εγώ.
1: Πάμε στον άλλο φίλο, σε ακούμε.
2: Καλησπέρα.
1: Μάκη
2: από Νέα Σμύρνη.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Λοιπόν, Εγώ δεν θα κρατήσω το ακουστικό πολύ ώρα, θα πω την άποψή μου όσο μπορώ πιο σύντομα, να βγάλουμε ένα συμπέρασμα τέλος πάντων, τουλάχιστον να πω το συμπέρασμα που έχω βγάλει εγώ.
1: Mm-hmm.
2: Καταρχάς απευθύνομαι στον κύριο Μαρινάκη.
1: Mm-hmm.
2: Αν ακούει κάποιος δικός του, ας τον ρωτήσει: κύριε πρόεδρε, σου αρέσει το ποδόσφαιρο αυτό που παίζει ο Ολυμπιακός με προπονητή τον κύριο Μεντιλίμπαρ?
1: Νομίζω έχει απαντήσει σε αυτό.
2: Πότε?
1: Νομίζω έχει απαντήσει αυτό.
2: Και είπε τι?
1: Και γι' αυτό ζήτησε στο τέλος του αγώνα, κάλεσε τον Μεντιλίμπαρ και του είπε: αυτό που βλέπω δεν μου αρέσει.
2: Και αυτό 100%.
1: Ναι, 100%. Σε βεβαιώνω τώρα πια μπορώ να τον. Γι' αυτό, λοιπόν, γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η απομάκρυνση του Μεντιλίμπαρ είναι δεδομένη.
2: Άρα.
1: Γι' αυτό θεωρώ δεδομένη, δεν συζητιέται.
2: Λοιπόν, από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο, αυτό που παίζει ο θρύλος αυτή τη στιγμή και όλη τη χρονιά πέρυσι, ήτανε για κλάματα. Λοιπόν, μαζί με τον κύριο Μεντιλίμπαρ να τον ευχαριστήσουμε για αυτό που έκανε, για ό,τι προσέφερε, και να πάει στο καλό.
1: Ναι, εντάξει. Και κοίτα, ο Μεντιλίμπαρ έχει γράψει ιστορία για τον Ολυμπιακό.
2: Το
1: είναι
2: αυτό.
1: Είναι ο προπονητής λοιπόν, με τον οποίο πήρε ο Ολυμπιακός τη μοναδική του ευρωπαϊκή κούπα μετά την κούπα των Πιτσιρικάδων.
2: Επίσης.
1: Γι' αυτό και είμαι και σίγουρος ότι ο επόμενος προπονητής, τουλάχιστον αρχικά, και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει ή θα βγάλει όλη τη χρονιά, θα είναι ο Σιλαϊδόπουλος.
2: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω ποιος θα είναι. Απευθύνομαι
1: εγώ
2: πάλι στον
1: εκτιμώ ότι
2: Μαρινάκη.
1: Θα είναι αυτός.
2: Απευθύνομαι πάλι στον κύριο Μαρινάκη. Κύριε Μαρινάκη, κύριε πρόεδρε του Ολυμπιακού, είχες πει πριν κάποια χρόνια, όταν η ομάδα δεν τραβούσε, ότι εσείς οι παίχτες δεν κάνετε ούτε για χαρτί τουαλέτας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή παίχτες στον Ολυμπιακό που είναι ίδιοι με αυτούς που είχες χαρακτηρίσει εσύ τότε έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, φεύγοντας ο κύριος Μεντιλίμπαρ, ας πάρει μαζί του και κάποιες αδυναμίες που έχει και να φτιάξει την ομάδα σχεδόν από την αρχή, κύριε Μαρινάκη. Να ευχαριστήσεις τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλει να βλέπει ποδόσφαιρο, θέλει θέαμα, θέλει ο Ολυμπιακός να είναι ορμητικός μέσα στο γήπεδό του, τουλάχιστον να είναι ορμητικός, όχι να κλείνεται πίσω και να παίζει μπάλα ή να ημέ και να κάνει τρίγωνα, τετράγωνα, και ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να στρώσει την μπάλα κάτω.
1: Είναι, γιατί αφού έβλεπες τον θερματοφύλακα, με το που ερχόταν η μπάλα να τη σηκώσει στον αέρα.
2: Μα όταν
1: και
2: ακούς, πήραμε τον Κάρμο, λέει, γιατί έχει την τριαντάρα και τη σαραντάρα μπαλιά. Να το βράσω εγώ. Αν παίρνεις έναν παίχτη, όπως άκουγα τους δημοσιογράφους, επειδή έχει μια σαραντάρα μπαλιά, ήμαρτον ρε παιδιά, ήμαρτον. Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτα άλλο, περιμένω μεγάλες
1: αλλαγές. Η αυριανή μέρα είναι κομβική και καθοριστική.
2: Μακάρι,
1: το, τι θα κάνει, να το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός σε αυτή την περίοδο. Εάν περιμένει ακόμα άλλη
2: δεν
1: μία
2: υπάρχει βελτίωση με αυτό μα δεν είναι ότι το είδαμε σε ένα-δυο αγώνες. Στα φιλικά λέγανε, μα είναι φιλικά μα όταν δεν βλέπεις μπάλα, δεν γίνεται μέσα σε 10 μέρες μετά να αλλάξει εικόνα η ομάδα.
1: Δεν υπάρχει βελτίωση.
2: Εδώ δεν άλλαξε όλη τη χρονιά πέρυσι, θα αλλάξει τώρα.
1: Αυτό λέω, δεν υπάρχει βελτίωση.
2: Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.

0: Πάμε λοιπόν. Σε ακούμε.
1: Θέλω να μου πεις, Δήμο, ποιοι παίχτες αρέσαν σήμερα στον Ολυμπιακό.
0: Εμένα μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ο Γουστάβος, ιδιαίτερη εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ο Ρόκα, η παρουσία του, δηλαδή ότι διεκδικούσε την μπάλα ακόμα και όταν την έχανε. Μου άρεσε επίσης η μαχητικότητα του Ροντινέη μέχρι ένα σημείο. Και ο Πόποβιτς μέχρι το σημείο που έβγαλε αυτές τις δύσκολες επεμβάσεις. Ήταν δύσκολες, δύο φάσεις ήταν πολύ δύσκολες. Θεωρώ την υπόλοιπη ομάδα κάτω του μετρίου.
1: Λοιπόν, πάμε. Ο Μπρούνος άρεσε.
0: Ο Μπρούνος μου άρεσε με την έννοια ότι μπορεί να ήταν καλές οι επεμβάσεις του, αλλά αν δεις συνολικά ο Μπρούνο, την ώρα που άφηνε τη θέση του, πίσω πελαγοδρομούσε η άμυνα.
1: Άλλο, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε ο Μπρούνο.
0: Καλός, πολύ καλός ήταν για αυτό το παιχνίδι.
1: Απλά εγώ θα τους βάλω. Ο LKB σ' άρεσε.
0: Ο LKB, αυτό που κάνει δεν μου αρέσει. Έπαιξε με ψυχή και πάθος. Έτρεξε. Αλλά δεν είναι αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνει ο LKB. Ο LKB δηλαδή.
1: Αυτό είναι άλλη συζήτηση όμως. Άλλος δίνει τις εντολές. Εγώ ρώτησα αν σ' άρεσε. Από το παιχνίδι πάμε τώρα.
0: Ο Ρόκα μου άρεσε.
2: Η ώρα είναι 12:30.
0: Δεν μου άρεσε. Όχι. Ο Έσε θεωρώ.
1: Ο Πυρόλας άρεσε.
0: Όχι, καθόλου.
1: Εγώ
0: θεωρώ ότι ο Πυρόλα έκανε από τα χειρότερα παιχνίδια του.
1: Ο Ρέτζος άρεσε.
0: Μέτριος.
1: Ο Φορτούνης άρεσε.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από αυτούς τους παίκτες λοιπόν αυτή τη στιγμή που βλέπεις εσύ, τους θεωρείς ξυλοκόπους?
0: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα ότι είναι ξυλοκόπη.
1: Τους θεωρείς αμπαλούς?
0: Όχι. Εγώ είπα είναι δομικό το πρόβλημα.
1: Λοιπόν,
0: δομικό σημαίνει. Να εξηγήσω τι σημαίνει. Δομικό σημαίνει ότι να μπουν τα σίδερα εκεί που πρέπει να μπουν και τον πετό εκεί που πρέπει να μπει. Δεν μπορεί να χτίζεις οικοδομή με κολόνες από τούβλα. Φταίει αυτός που χτίζει την οικοδομή. Αυτός δίνει την εντολή. Πώς θα χτίσουν.
1: Το παιχνίδι το χάσε σήμερα ο Ολυμπιακός. Την πρόκριση.
0: Αν την έχασε ο Ολυμπιακός. Ναι, την έχασε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, την έχασε σήμερα.
0: Ναι. Όχι, δεν την έχασε σήμερα. Την έχασε από την προηγούμενη. Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Εκεί την έχασε την πρόκριση.
0: Από το Καραϊσκάκι την έχασε.
1: Έτσι. Λοιπόν, άκουσε με.
0: Όπως σου λέω και κάτι, με ρωτάς ποιοι μου άρεσαν και ποιοι. Εμένα δεν μου αρέσει και ο Μουζακίδης, ας πούμε. Ο Μουζακίδης ήταν αδιάφορο να μπει σήμερα. Δεν έπρεπε καν να σκεφτεί.
1: Συμφωνώ. Μέχρι και έργα για τον Μουζακίδη. Δεν διαφωνώ. Άκουσε με. Αυτό όμως έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Το οποίο πολλοί Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό, παρακολουθούν Ολυμπιακό μαζί τους κτλ. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι ο Ολυμπιακός με δύο προσθήκες, πρόσθεσε τι λέω, είναι 11 Αυγούστου. Θέλω αυτή την εκπομπή να την κρατήσεις. Γιατί θα βγουν κάποιοι και θα σου λένε ο Γιώργος, άμα μιλάς μαζί τους, θα το φίλο μου το Χάρη, όλο βλέπει νίκες. Όταν παραδείγματος χάρη, όταν ο Ολυμπιακός έχασε 2-4 στο Καραϊσκάκι, του είχα πει ο Ολυμπιακός θα του βάλει 4 γκολ του πάω στην Τούμπα. Και μου λέγε, άσε με ρε Γιώργο. Σας λέω κάτι λοιπόν. Με έναν άλλον προπονητή, με τον ίδιο προπονητή που θα αναγκαστεί να αλλάξει και να βάλει τον Ολυμπιακό να παίζει μπάλα, γιατί μπορεί να μην τον αλλάξει, όπως είπες και εσύ, πολύ κοντά είναι κάποιος άλλος, αλλά εγώ λέω μπορεί να μην τον αλλάξει. Αυτό θα γίνει μια συζήτηση μεταξύ προέδρου, αυτοί έχουν τα γένια και τα χτένια.
0: Δεν νομίζω, είναι η λυμένη απόφαση. Θεωρώ από αυτά που ξέρω, γιατί ξέρω αρκετά πράγματα στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι είναι η λυμένη απόφαση από το Καραϊσκάκι. Ακόμα και αν πέρναγε ο Ολυμπιακός σήμερα, ο Μεντιλίμπα θα δήλωνε την παρέτηση.
1: Είναι οι απαντήσεις, αυτές που λέω τώρα, είναι οι απαντήσεις πλέον στο Ολυμπιακό. Οι οποίοι λέγανε ότι ο Μαρινάκης έχει αφήσει την ομάδα και ότι ο Μαρινάκης δεν διαφέρει τον Ολυμπιακό. Και όπως λες σήμερα, εγώ το ήξερα, μην κοιτάς που δεν μιλάγα, γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Ήξερα λοιπόν ότι από το Καραϊσκάκι έχει τελειώσει. Και έχει τελειώσει για έναν και μοναδικό λόγο. γιατί δεν έχει σκοπό να αλλάξει, και όχι γιατί δεν ξέρει μπάλα με τη λιμπάρ, ούτε γιατί δεν μπορεί να παίξει άλλο σύστημα. Πρόσεξε τι λέω. Είναι σίγουρο αυτό που σου λέω.
0: Ναι.
1: Ο Μεντιλίμπαρ έχει ένα πρόβλημα στους βοηθούς του. Αυτός ο Καράβλας που είναι δίπλα του είναι τελείως μυρωδιάς για μένα. Τελείως. Αυτός πρέπει να μην υπάρχει ούτε στον πάγκο του Ολυμπιακού, ούτε πουθενά. Ούτε καν στη σουίτα. Είναι τελείως μυρωδιάς. Ο άνθρωπος είναι για να πάει να βλέπει όπερα. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό.
0: Αν θυμάσαι ποιον είχε βοηθό στο κόμφερες.
1: Το Σαλιαδόπουλο.
0: Ναι,
1: θα μου πει. Εγώ θα έχω δει.
0: Και έλεγαν πολλοί. Εμείς ξέρουμε και άλλα περισσότερα. Ότι την ομάδα την έστεινε ο Σιλαϊδόπουλος.
1: Έλεγαν πολλοί. Όμως στην ουσία.
0: Ναι.
1: Γιατί όλα πρέπει σε επιχειρήσεις και σε ένα καράβι σαν τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή που κάποιοι τη θεωρούν δύσκολη νύχτα. Για μένα δεν είναι δύσκολη νύχτα, γιατί έχουν και το μεσημέρι, το είπα. Γιατί πίστευα μέσα μου ότι ο Ολυμπιακός, αν πέρναγε, θα πέρναγε με τύχη.
0: Ναι.
1: Και θα πέρναγε με τύχη, γιατί για να αλλάξει ένα σύστημα σε μια ομάδα δεν αλλάζει σε μια εβδομάδα. Μια ομάδα που έχει μάθει να παίζει 2 χρόνια έτσι, που έχει σκάσει τα τρεξίματα, 3, που αφήνει τα 2 σεντερφόρ, γιατί πρόσεξε. Ο Ταρέμι λένε ότι έπαιξε και 5 παιχνίδια στο Μουντιάλ. Την αδιαφορία για μένα είναι του Γιάρεμτσουκ. Για μένα ο Γιάρεμτσουκ αδικήθηκε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αδικήθηκε. Και ίσως.
0: Κοίτα, και ο ίδιος αδίκησε τον εαυτό του. Όταν,
1: ναι,
0: είσαι
1: αλλά...
0: παίχτης, όταν είσαι παίχτης πρέπει να μάθεις και τη λέξη που λέγεται υπομονή.
1: Και τι υπομονή ρε φίλε, έκανε τόσο υπομονή.
0: Δεν έκανε υπομονή,
1: και εκεί που
0: είναι μυστήριος χαρακτήρας.
1: Τεράστια φίλε, και εκεί που τρελάθηκε, θα σου πω που τρελάθηκε, ναι. Ήταν όταν πήγε ο άλλος στο Αφρικανικό και έστειλε τζε το Μαρινέξ και τον έφερε και τον ξεκινάει τον άλλον, ξεκινάει τον Λεκαβέ βασικό, χωρίς να ξεκινήσει τον Γιάννεψο. Και εγώ να ήμουν θα τρελαινόμουν. Και εσύ να ήσουν θα τρελαινόμουν.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν κάποιος εκεί τρελάθηκε ο Γιάννεψο και δεν έχει άδικο. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το παιδί σου λέει ρε φίλε, εντάξει, είμαι ο δεύτερος. Δεχτώ, έφερε στον Ταρέμι, με κάνεις τρίτο. Άντε να πάω και τρίτος. Και λείπει ο ένας, λείπει και ο άλλος, λείπουν και οι δυο. Σου έχω πάει την ομάδα όπως την πάω, προσπαθώ να παίξω και βλέπεις ότι είμαι φορμαρισμένος και είμαι και ξεκούραστος. Και με βάζεις μέσα με την Bodo Glimt, παραδείγματος χάρη, αλλαγή και σου κάνω και 2 γκολ. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σου καθαρίζω τον Παναθηναϊκό στο κύπελο. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Λοιπόν, και αντί να του δώσει μια εμπιστοσύνη του παιδιού που θέλει να βάλει στον LKB, βάλει τον στο τελευταίο 20 λεπτό, ρε φίλε. Ξεκινά την ομάδα με τον LKB που έρχεται κατευθείαν, δηλαδή το πρωί και το βράδυ έπαιξε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι.
1: Έτσι. Εκεί τρελάθηκε ο Γιάννητσου και δεν είχε άδικο.
0: Σημασία έχει ότι, ότι ο Ολυμπιακός και να πέρναγε σήμερα, να πέρναγε σήμερα, πέφτοντας πάνω στην Bodo Glimt. Θα είχε άλλα δύσκολα μετά και μετά άντε για Europa.
1: Άκου λοιπόν γιατί δεν φταίει η άμυνα. Επειδή σε άκουσα και είπες.
0: Εγώ νομίζω έχει και ευθύνη και η άμυνα.
1: Εγώ μιλάω λοιπόν.
0: Το δεύτερο, μια σωστή άμυνα, το δεύτερο γκολ δεν θα το τρώγει.
1: Ναι, άκουσαμε λοιπόν τι θέλω να πω εγώ.
0: Ξεβρακώθηκε η
1: γη. Εγώ λοιπόν βλέπω ότι ένας παίκτης που ήταν τραυματίας και έπαιξε ένα παιχνίδι στα προκριματικά και ο Ολυμπιακός παίζει με Σμαϊλόβιτς και Κάρμο που έφαγε μια κίτρινη και τον έκανε αλλαγή. Γιατί για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, το ξαναλέω, είναι τα 4 καλύτερα center back στην Ελλάδα. Μιλάω για center back, δεν μιλάω για back, όπως ξέρω, έτσι. Λοιπόν, και αντί να ξεκινήσει τον Ισμαϊλόβιτς, θες με τον Πυρολά, που είναι και τεφορμέ, ξεκίνα τον. Θες με τον Κάρμο, αντί να ξεκινήσει, για τα δύο center back, για τα δύο center back μιλάω, έτσι, πρόσεξε τι λέω. Μου ξεκινάς όν και καλά το Ρέτσο, δικό μας παιδί, τον αγαπάμε τον Παναγιώτη. Τον έχουμε στηρίξει τον Παναγιώτη και σε δύσκολες στιγμές όταν κάποιοι βρίσκαν το Ρέτσο, εγώ προσωπικά πολλές φορές έγινα, αλλά δυστυχώς είσαι ντεφορμέ ρε φίλε. Είσαι ντεφορμέ. Πρέπει να μην ξεκινήσεις. Αυτό που έχασε λοιπόν ο Μεντιλίμπαρ, που έχασε ο Ολυμπιακός ο Μεντιλίμπαρ, ξέρεις ποιο είναι φίλε, και γιατί θα φύγει, θες να ακούσεις. Για μένα λοιπόν έχασε την αξιοκρατία. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν ένας προπονητής που όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, που οι παίκτες δεν ήταν δικοί του, ξεκίναγε πάντοτε 11 παίκτες τους πιο φορμαρισμένους του Ολυμπιακού. Αυτοί που ήταν πιο φορμαρισμένοι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι σε ένα παιχνίδι στο 17 που ήταν τεφορμέο Κάρμο με τον Άρη, ήταν, δεν θυμάμαι, ναι, το Πανετολικό, ήταν, δεν θυμάμαι, στο Καραϊσκάκι, τον έκανε αλλαγή. Εγώ δεν θα το ξεχάσω. Αυτή την αξιοκρατία που είχε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού με τη Λίμπαν και την είχε κερδίσει ο ίδιος με το σπαθί του, δυστυχώς το τελευταίο 10 μήνες δεν έχει εφαρμοστεί. Παραδείγματος χάρη, Ελκαμπή. Αξιοκρατικά έπρεπε να, παίξει, να ξεκινήσει ο Γιάρεπ που ξεκίνησε το παιχνίδι και δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε ο Ελκαμπή. Αυτό είναι θέμα αξιοκρατίας. Αξιοκρατικά έπρεπε να παίξει το πρώτο παιχνίδι που τραυματίστηκε, γιατί και εκεί είμαστε και άτυχοι. Χάνουμε και το ΣΑ. Έπρεπε να ξεκινήσει το ΣΑ, λέω, το Ζώτα Σίλβα. Έπρεπε να ξεκινήσει ο Ζώτα Σίλβα να παίξει δεκάρι στη θέση του Τσικίνιο. Αξιοκρατικά, γιατί ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης του Ολυμπιακού και δεν το ξεκίνησε. Ξεκίνησε τον Τσικίνιο. Αυτά είναι που έχει κάνει ο Μεντιλίμπα και έχει δημιουργήσει θέμα μες στον Ολυμπιακό, νομίζω εγώ. Δεν είμαι ο προπονητής, δεν έχω παίξει λίγο μπαλίτσα. Προπονητή είχα του Μπάμπη του Σταυρόπουλου, επειδή έτσι κάτι έλεγε, και θα σου πω και κάτι, και πολύ οικογενειακός φίλος με τον πατέρα μου και μεγαλωμένος μαζί του, έτσι. Λοιπόν, στο Εγάλιο έχω παίξει λίγο μπαλίτσα, λίγο, πολύ λίγο. Γιατί κολύμπαγα κιόλας και έπαιξα για 5 μήνες, 6 μήνες, που έφαγα μια κλωσά στο πόδι και μετά συνέχισα το κολύμπι. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν ότι προσωπική μου άποψη, το ξαναλέω, θέλει ηρεμία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει χάσει τίποτα. Για μένα το πιστεύω ακράδαντα αυτό που θα σου πω. Ακράδαντα. Με έναν Ολυμπιακό, με αυτούς τους παίκτες και με 2-3-4 προσθήκες που θα γίνουν οι προσθήκες. Γιατί να σου πω κάτι, μια αλλαγή προπονητή, αλλάζουν όλα τα αποδυτήρια. Μπορεί να δεις, λέω εγώ, και τον Ταρέμι καλύτερο, και τον Γιάννετσο καλύτερο, και τον Ελκαμπή καλύτερο. Πρόσεξε τι σου λέω. Γράφω αυτό που σου λέει ο Γιώργος. Γιατί μπορεί να μην θέλουν να μείνουν με το Μεντιλίμπαν, αλλά αν θα έρθει άλλος προπονητής μπορεί να θέλουν να μείνουν. Λέω εγώ τώρα. Εγώ το λέω. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω, δεν είμαι Θεός. Πιστεύω λοιπόν ότι ο κύκλος του συγκεκριμένου τον ευχαριστώ πολύ, τον αγαπάω πολύ.
0: Γιώργο, με ακούς? Έχουμε και τον Βασίλη από τον Πλαταμόνα στην ίδια, σε συνακρόαση.
1: Στην καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βασίλη.
0: Την καλησπέρα.
1: Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Ακούει και ο Βασίλης.
1: Ακούει και ο Βασίλης. Λοιπόν, πριν τελειώσω λοιπόν και να μπει ο Βασίλης να συνεχίσει τη συζήτηση, επειδή δεν μπορώ να δεχτώ, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, ότι ο Ολυμπιακός έχει 20 παίχτες άχρηστους ή ξυλοκόπους, με αυτή τη λίγη μπάλα, την ανίδεη που ξέρω εγώ, λέω ότι ένας άλλος προπονητής με τους 15 από τους 20 που τους έχουμε βγάλει άχρηστους, μπορεί να 2-3 να πρέπει να φύγουν. Αλλά μπορεί και να μην θέλουν να φύγουν, να μην πρέπει να φύγουν. Εγώ λέω με τους 15 και 2-3 προσθήκες, αλλάζοντας το Ολυμπιακός ένα σύστημα, θα δείτε έναν Ολυμπιακό, θυμίσου το τι λέω, Δημοσθένη, και το λέω και στο βλέπω με τον Βασίλη, οι οποίοι οι ίδιοι σήμερα που γκρινιάζουμε θα λέμε καλά ρε, τι έγινε. Αυτός μέχρι τότε δεν έκανε εκείνο, τώρα πώς το κάνει αυτό? Όλα έχουν να κάνουν ποιος δίνει τις εντολές. Εσύ δίνεις εντολές στο σταθμό σου. Ναι, αν ο Θέμης δεν τηρεί σωστά τη δουλειά του, ή τον αλλάζεις ή φεύγεις εσύ από το σταθμό.
0: Αν δεν μπορείς να τον αλλάξεις, αν δεν κάνει καλά τη δουλειά του και δεν τον αλλάξεις, πάβεις να είσαι επιχειρηματίας.
1: Εκεί είπες μια κουβέντα το μεσημέρι που σε άκουσα την κυρία Αναστασία και είπες ο επιχειρηματίας αποφασίζει. Αφού αποφασίζει ο επιχειρηματίας, έχουμε εμπιστοσύνη στο Μαρινάκι.
0: Μπορεί να μας διαψεύσει αύριο το πρωί, μπορεί να μας διαψεύσει ο πρόεδρος και να πει ότι εγώ στηρίζω τον Μεντιλίμπαρ και θέλω το μαγαζί μου αυτό, γιατί είναι μαγαζί του, δεν είναι ούτε μαγαζί μου ούτε μαγαζί σου. Εμείς είμαστε λοιπόν φιλοξενούμενοι σε αυτό το μαγαζί.
1: Εμείς το να βγαίνουμε και να λέμε, λέω στον κύριο Μαρινάκη τι θα κάνω, τι θα κάνει.
0: Όχι, δεν μπορούμε να το
1: πούμε. Ναι, αλλά άκουσα κάποιον προηγουμένως που βγήκε και σου είπε, εάν με ακούει ο κύριος Μαρινάκης, του κάνω μια ερώτηση. Σας αρέσει αυτό που βλέπετε? Το απαντάς, δεν μας αρέσει. Δεν του αρέσει. Αλλά υποδεικνύει στο Μαρινάκη τι πρέπει να κάνει. Τράβα πάρ' τον Ολυμπιακό και κάτω εσύ.
0: Με αυτό λέμε.
1: Τράβα βάλε εσύ 200 εκατομμύρια και κάτω εσύ.
0: Μα γι' αυτό είπα, ότι όποιος θέλει, αν δεν είναι καλός αυτός ο σταθμός, ας έρθει εδώ να τον αναλάβει αυτός.
1: Η πορεία του Μαρινάκη κρίθηκε, έχει κρυθεί για μένα προσωπικά, στα 16 χρόνια που έχει τον Ολυμπιακό, τις χαρές που έχω δει από το Μαρινάκι στα 16 χρόνια είναι πάρα πολύ περισσότερες από τις λύπες. Και αν τις βάλω σε ζυγαριά, δεν ζυγίζονται. Οι χαρές είναι ένας τόνος και οι λύπες είναι 100 γραμμάρια. Για μένα.
0: Ωραία.
1: Φίλε Θέμη, εύχομαι καλή. Θέμη, λέω, συγγνώμη. Φίλε Δήμο, εύχομαι καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Μου και περιμένω
0: να σε καλά, να σε καλά,
1: να σε καλά. Να σε καλά κι εσύ.
0: Πάμε, Βασίλη. Σε ακούμε.
4: Κύριε Δημορθένη, και για μένα οι χαρές που έχει δώσει ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό είναι πολύ περισσότερες από τις λύπες. Το ίδιο έχει κάνει και με τη Λίμπαρ. Έχει δώσει πάρα πολλές χαρές, πολύ περισσότερες από τις λύπες που δίνει τώρα, έτσι δεν είναι?
0: Πάντα, πάντα, ναι.
4: Αυτό δεν λέει
0: μια ομάδα, μια ομάδα δεν έχει μόνο χαρές, έχει και λύπες. Το θέμα είναι...
4: Αλλά όταν αυτά τα βάζει στη ζυγαριά.
0: Ο ηγέτης αυτά... φαίνεται στις λύπες, δεν φαίνεται στις χαρές.
4: Ναι, αυτά δεν βγάζουν πόρισμα όμως και ούτε λύσεις δίνουν.
0: Μα αυτό λέμε, έτσι, ότι κάποια στιγμή...
4: Εδώ εμείς εξετάζουμε και αξιολογούμε το σήμερα.
0: Το σήμερα.
4: Άκου, φίλε Δημοσθένη, μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές βλακίες είναι το ότι είναι νωρίς και φυσιολογικά οι ομάδες μας δεν είναι έτοιμες.
0: Όχι, εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό. Εγώ δεν το αποδέχομαι αυτό.
4: Είναι και για σένα. Όλοι όμως το λένε, κατά 90% δεν είναι έτοιμες να πάρουν το πρωτάθλημα ή να περάσουν στα προημιτελικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Ρε παιδιά, υπάρχει αγωνιστικό καλεντάρι γνωστό μήνες πριν, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ξέρεις πού θα παίξεις, ξέρεις πού θα...
4: Ξέρεις ότι αρχές Αυγούστου θα παίξεις προκριματικά Champions League, δηλαδή επίσημα μάτς. Ο σχεδιασμός για την αγωνιστική ετοιμότητα θα πρέπει να ξεκινάει το Μάιο που ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα, αν όχι τον Απρίλιο. Αλλά επειδή είμαστε στην Ελλάδα, στη χώρα του βλέποντας και κάνοντας ή κάνοντας τα πάντα την τελευταία στιγμή, και έχεις μια ομάδα με ένα μόνο φορ, Καραμαβάς λέει έχουμε τέσσερους, τρίγες έχεις, έναν έχεις
0: και αυτός μισός.
4: Και αυτός είναι μισός.
0: Μισός. Ναι, το παλικάρι τι να κάνει. Δεν μπορεί να τρέχει από το κέντρο.
4: Δεν καταλογίζω ευθύνες. Απλά αξιολογώ αυτά που βλέπω.
0: Και για μένα η προσωπική μου γνώμη, έφτασε ο καιρός που ο Πολυκαμπή πρέπει να είναι δεύτερος. Βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο σεντερφόρ. Αποδείχθηκε και πήρε και τρίτο. Και σήμερα του καθάρισανε η δεύτερη.
4: Ο LKB αυτή τη στιγμή πληρώνεται για τα γκολ που έβαλε. Γιατί γκολ δεν πρόκειται να ξαναβάλει.
0: Μα αυτό σου λέει, εξαργυρώνει την καλή του πορεία κατά τη διάρκεια.
4: Αυτό το γκολ που έβαλε σήμερα είναι γκολ μπιλιάρδο. Του ήρθε εκεί καραμπόλα η μπάλα και το έκανε. Δεν το έκανε με ομαδική προσπάθεια.
0: Όχι, έχει πάψει να κάνει το μυστήριο, το γκολ, το δύσκολο.
4: Εμένα κάποτε ο LKB ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Ξέρεις γιατί? Γιατί εγώ αγαπώ τα center for που βάζουν γκολ χωρίς σκέψη. Όταν ο LKB έκανε την κεφαλιά κάτω από τη Μασχάλη του κορυφαίου Ιταλού στόπερ στο τελικό του Conference League και έψαχνε ο στόπερ ο Ιταλός να δει τι έγινε, για μένα ο LKB ήταν μέσα στην ψυχή μου, γιατί έβαζε τα γκολ χωρίς σκέψη. Τώρα το παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί.
0: Κοίταξε,
4: δεν έχει τις δυνάμεις.
0: Όχι, δεν είναι μόνο τις δυνάμεις. Δεν βοηθάει και η ομάδα. Δηλαδή, πόσες φορές είδες σήμερα τον LKB, πόσες φορές τον είδες στημένο στη σέντρα, να είναι στημένος για να πάρει την κεφαλιά ή να πάρει την μπάλα. Ελάχιστες φορές.
4: Και όσες φορές την πήρε την μπάλα, ή πασάρισε λάθος, ή τον κόψανε πολύ εύκολα. Ποιον τον LKB που έβαζε γκολ χωρίς σκέψη. Λοιπόν, έχεις ένα φορ όπως είπαμε, έχεις ένα μόνο αριστερό μπακ. Με βασικό δεξί μπακ το Ροντινέι που ο προπονητής δήλωσε ότι το βλέπει μόνο σαν εκτρέμ. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
4: Με βασικούς Γκαρσία Φορτούνι που ούτε ένα 50 λεπτό δεν βγάζει τα παιδιά. Άλλωστε το δείξαν έτσι. Και όταν έρχεται η ώρα να αναλυθούν το πώς και το γιατί, είναι 150 εορτές, έχεις αποκλειστεί. Τώρα έχουμε και λέμε. Άκου τώρα, επειδή είσαι παλιό Δημοσθένη,
0: ναι.
4: Άκου ονόματα. Ράκιτιτς, ο Κάμπος, Λαμέλα στις δόξες του, Μπράιαν Χιλ, Ελ Νέσερι, Χέσους Νάβας, όλοι Βερτόμες, Ακούνια, τους θυμάσαι αυτούς τους παίκτες. Αυτοί οι παραπάνω παίκτες ήταν οι πρόσκοποι και οι άτεχνοι τρεχαλατζίδες που απαρτίζανε την ομάδα της Σεβίλης το 23 που κατέκτησε το Europa League με προπονητή του Μεντιλίμπαρ. Και εγώ τώρα ξανασκέφτομαι και προβληματίζομαι. Ο Μεντιλίμπαρ είναι αυτός που δεν θέλει τους ποιοτικούς ποδοσφαιριστές να έρθουν στον Ολυμπιακό ή κάποιοι άλλοι. Και όταν μιλάμε για ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, δεν μιλάμε για αργοσαρονικούς 36 χρονών με περασμένα ποδοσφαιρικά μεγαλεία. Μιλάω για ποδοσφαιριστές που έχουν χυμούς, έχουν τρεξίματα, τακτική παιδεία, σωματοδομή και προφανώς έχουν και καλή ποιότητα στα πόδια. Βέβαια αυτοί οι παίκτες, φίλε Δημοσθένη, κοστίζουνε. Δεν τους παίρνεις από το Τσιγκέλι, τους παίρνεις από το Πάνο Ράβδη.
0: Μα άμα θέλεις να κάνεις ομάδα, πρέπει να πάρεις ποδοσφαιριστές από το Πάνο Ράβδη. Από το κάτω Ράβδη είναι συνηθισμένη ομάδα.
4: Έτσι πρέπει να πληρώσεις. Ο Βάσκος για μένα αυτό τον καιρό που δούλεψε στον Ολυμπιακό, γιατί θα φύγει, έχει κάνει θαύματα. Πόσο καιρό δούλεψε στον Ολυμπιακό και έχει κάνει θαύματα με πραγματικά πολύ χαμηλό επίπεδο ρόστερ. Έχει καταφέρει αυτός ο Βάσκος που σήμερα όλοι θέλουν να τον κυνηγήσουν, γιατί δεν μπορεί πλέον να προσφέρει τίποτα άλλο στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω γιατί, ούτε και εγώ το θέλω πλέον, γιατί βλέπω ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος. Αυτός ο άνθρωπος
0: υπάρχει και το δεν τον αφήνουνε.
4: Ενδεχομένως.
0: Μπορεί να είναι και αυτό το...
4: Οτιδήποτε και να συμβαίνει, αυτός ο άνθρωπος έχει καταφέρει να ορίσει τον Ολυμπιακό ως την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, εκτός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων των ομάδων δηλαδή που βγαίνουν από εκεί.
0: Ναι.
4: Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Αν φύγει ο Μεντιλίμπαρ, η ομάδα κατά την άποψή μου αυτή την εποχή πάει καρφί για φούντο. Εκτός αν πιστεύει κανείς ότι αν αύριο, φίλε Δημοσθένη, φέρεις τον Γκουαρδιόλα, τον Κλοπ μαζί για τον πάγκο, με αυτά τα κούτσουρα που έχει ο Ολυμπιακός και τους λανσάρει σαν παίκτες, αν εξαιρέσεις κανένα δυο που τους ανέφερες που ξέρουν λίγη μπαλίτσα, μπορούν να σώσουν τον Ολυμπιακό από την πρώτη θέση.
0: Κοίτα, ο Ολυμπιακός αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό, έτσι όπως παίζει, με αυτό έτσι πώς παίζουν έτσι παίκτες, θα κινδυνεύσει πάρα πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί τώρα λένε κάποιοι ότι μάθαμε πώς παίζει το σύστημα, παίζει ο Μεντιλίμπαρ. Όποιο σύστημα και να παίζει ένας προπονητής, αν ο παίκτης θέλει, το αλλάζει το σύστημα μέσα στο γήπεδο. Εδώ φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν πια στερέψει και από εμπνεύσεις. Έβλεπα τον Φορτούνι.
4: Είπε στη μαγική κουβέντα ότι οι ποδοσφαιριστές έχουν στερέψει από εμπνεύσεις και παριστάνουν τα κούτσουρα. Αν εξαιρέσεις 2-3 που είπες που ξέρουν λίγη μπαλίτσα. Δεν μου λες και του Ενρίκε το σύστημα δεν το γνωρίζουνε.
0: Ναι, αλλά ο Ενρίκε μπαίνει μέσα.
4: Γιατί δεν κάνει και τους κερδίζει όλους? Γιατί έχει παίχτες αξίας. Εδώ τώρα, φίλε Δημοσθένη, αυτό που είδαμε σήμερα, δεν μιλάμε για ομάδα. Εδώ μιλάμε για ξυλακοθήκη. Ένας μπαλανδόρος δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Έχεις Καραφιάλη, έχεις Στορυντομίγκες, έχεις Μυραλάς, έχεις Ιμπαγάσα, έχεις Καβιαστό. Ο Στορυντομίγκες, αν υπήρχε αυτή τη στιγμή στα νιάτα του, αυτό το χωριό της Ολλανδίας θα το κέρδιζε μόνος του ή ο Καραπιάς.
0: Κοίτα, τώρα που λες χωριό της Ολλανδίας, έβλεπα μεταξύ του Ολυμπιακού και μεταξύ των δύο αγώνων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, μου έκανε εντύπωση στον Παναθηναϊκό, έπαιζε με μια ομάδα η οποία ο Απόλλωνας έχει περισσότερους φιλάθλους όταν παίζει στη Γάμα Εθνική. Δεν σου λέω στην Α Εθνική, στη Γάμα Εθνική.
4: Συμφωνώ.
0: Έδειξε ένα πλάνο στο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι παραπάνω από 100 φιλάθλους. Ξέρεις, να παίζεις ευρωπαϊκό παιχνίδι και να έχεις 100 φιλάθλους.
4: Τι να έχεις τώρα, μιλάμε για Βουλγαρία μόνο. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, πέρα από αυτό όμως. Και αν δεις.
4: Και παρόλα αυτά, αντιστάθηκε η ομάδα.
0: Αντιστάθηκε η ομάδα. Ναι, γιατί.
4: Με μεταγραφές. Αυτή η ομάδα έκανε μεταγραφές ακριβώς
0: Η ομάδα, αυτή, η, ομάδα αυτή, η ομάδα αυτή έχει, αν θυμάμαι καλά, 240.000 ευρώ το χρόνο budget.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Και ο Παναθηναϊκός, και ο Παναθηναϊκός είχε ένα budget για φέτος χαλασμένο που θα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια λεφτά.
4: Και
0: προκρίθηκε στο παραπέντε. Άρα λοιπόν το κουδουνάκι έχει χτυπήσει το καμπανάκι. Πού πάνε αυτές οι ελληνικές ομάδες? Πού πάνε, τι φταίει, και οι ομάδες αυτές οι ελληνικές πελαγοδρομούν. Πελαγοδρομούν στις μεταγραφές, πελαγοδρομούν στους προπονητές, πελαγοδρομούν στις διοικήσεις, πελαγοδρομούν παντού. Δεν βλέπω μια υγιή σε όλα τα επίπεδα. Μια ομάδα που να έχει υγεία σε όλα τα επίπεδα.
4: Ακριβώς, και οι ποδοσφαιρικές ομάδες ακολουθούν το πελαγοδρόμιο της χώρας. Δηλαδή, πού δεν πελαγοδρομεί η χώρα μας για να προκόψει το ποδόσφαιρο, φίλο Δημοσθένη?
0: Ναι, εντάξει. Εγώ βλέπω τους Ολυμπιακούς και πανηγυρίζουν επειδή θα κάνει μεγαλύτερο γήπεδο ο Μαρινάκης. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να κάνει γήπεδο. Ας είχα αυτό το γήπεδο και ας είχα ομάδα.
4: Το γήπεδο χρειάζεται, το θέμα.
0: Σε τι χρειάζεται το γήπεδο, για πες μου, γιατί τι παραπάνω θα χρειαστεί το γήπεδο όταν δεν έχει ομάδα?
4: Το γήπεδο χρειάζεται.
0: 50.000 θέσεις στο γήπεδο.
4: Σου προσθέτει πρεστίζ, σου προσθέτει δυναμική.
0: Σε ποιον? Όταν δεν έχει ομάδα, τι πρεστίζ?
4: Στην ομάδα και γενικότερα τα αυτονούς που σε αντιμετωπίζουν. Γιατί είναι άλλο να τους υποδέχεσαι στην παράγκα και άλλο σε μια βίλα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι παράγκα, αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο είναι
4: δεν
0: ένα, ένα σύγχρονο γήπεδο.
4: Το
0: γήπεδο θέλει να γίνει. Άλλο η Τούμπα. Λέμε για το συγκεκριμένο γήπεδο. Εγώ θα προτιμούσα ο Μαρινάκης, αντί να κάνει το γήπεδο, τα 250 εκατομμύρια αυτά σπαστά να τα ρίξει σε επιπλέον στο μπάτζετ του για μια πενταετία και να ανεβάσει έτσι την ομάδα που το γήπεδο θα του το βγάλουν πια τα έσοδα και οι μεταγραφές από τις επιτυχίες που θα έχει.
4: Είναι
0: λάθος, αυτή είναι η άποψή μου. Εγώ έτσι θα το δούλευα.
4: Του Μαρινάκη
0: μπορεί να είναι η άποψή μου. Να κάνω ένα γήπεδο, για να οικονομήσω και από άλλα πράγματα.
4: Αυτός βάζει τα λεφτά, αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Εδώ το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι ο Ολυμπιακός, από τον Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχουμε απαιτήσεις, και αυτό εγώ το λέω με μεγάλη πικρά, γιατί εγώ δεν αγαπάω απλά τον Ολυμπιακό, εγώ με πρεζόνι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
4: Εγώ πρωτοπήγα στο Καραϊσκάκι το 68, όπως πρωτοπήγες και εσύ.
0: Ναι, ναι.
4: Και μου σηκώθηκε η τρίχα και πήγα σε ένα φιλικό καλοκαιρινό, το καλοκαίρι το 68, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με πήγε ο αδερφός του πατέρα μου, Μακαρέτης πλέον τώρα, ο οποίος ήταν Παναθηναϊκός. Εγώ ήμουν 9 χρονών τότε και μπήκα μέσα και μου σηκώθηκε η τρίχα. Είχε 40.000 μέσα το Καραϊσκάκι.
0: Έχεις πετύχει τον Ολυμπιακό με προοδευτική, με ατρόμητο Πειραιός?
4: Εμένα θα μου πεις μόρα που χρησιμοποιούσαν και την ίδια έδρα. Ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι το Καραϊσκάκι το χρησιμοποιούσε και προοδευτική σαν έδρα. Το χρησιμοποιούσε και ο Ατρόμητος Πειραιός εκτός από τον Εθνικό. Δεν τα ξέρουν. Απλά αυτές οι ομάδες αποσυρθήκανε γιατί σου λέει εμείς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Εμείς θα πάμε στην ίδια και ο Ατρόμητος κάπου αλλού. Τον Ολυμπιακό τον κράτησε, τον Εθνικό τον κράτησε ο Ολυμπιακός κάποια χρόνια μετά τη φυγή του Καρέλα και είχε ανάλαβει όλα τα έξοδα. Και σηκώθηκε και φύγει μόνος του και οι κακεντρεχείς λένε ότι κατέστρεψε ο Ολυμπιακός τον Εθνικό. Έδιωξε τους λέει τον Εθνικό τον κακό, τον έδιωξε. Δηλαδή του έκανε έκπτωση από ένα γήπεδο που δεν είναι δικό του. Του φόρτωσε τα πράγματα στον φορτηγό και τον έστειλε να παίζει κάπου αλλού μόρα.
0: Όχι, ο εθνικός δεν θα μπορούσε καν να συντηρήσει ένα γήπεδο. Εδώ δεν μπορεί να συντηρήσει.
4: Αυτά,
0: εκεί που έπαιζε στην Γλυφάδα, κάπου νομίζω έπαιζε στην Γλυφάδα και δεν μπορούσε να το συντηρήσει το γήπεδο.
4: Έτσι, μπράβο,
0: και ανακάστηκε να έρθει.
4: Ο Ολυμπιακός του έδωσε το δικαίωμα του εθνικού και διατηρεί το συμβατικό του δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το Καραϊσκάκι με έξοδα του Ολυμπιακού εφόσον αγωνιστεί στην Αλφα Εθνική.
0: Είναι βέβαια.
4: Το ξέρεις αυτό?
0: Είναι βέβαια. Ήταν όρος γιατί είναι της Ολυμπιακής Επιτροπής το.
4: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό που είδαμε σήμερα και το βλέπουμε εδώ.
0: Για να ολοκληρώνουμε, Βασίλη, γιατί είναι εκεί περιμένει και φίλος.
4: Είναι Ολυμπιακός, είναι κάτι άλλο. Είναι η απομίμηση του Ολυμπιακού και εμένα με πικραίνει και με αφήνει άϊπνο και με αρρωσταίνει. Λοιπόν,
0: καλό βράδυ.
4: Καλημέρα και καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Σ' ακούμε.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, πρώτα απαντήσω σε κάποιον ξερόλα το φίλο μου, το Σεργιού, που βγαίνει σε 500 ναι. κανάλια. Και μιλάει, λέει, να φύγει ο Μιντιλίμπαρ και να έρθει ο Σιλαϊδόπουλος. Το άκουσες και εσύ αυτό, έτσι?
0: Όχι, πρόσεξε, για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Με ακούς? Ας ξαναπάρει ο φίλος, γιατί έκλεισε το τηλέφωνο από δική μου ενέργεια. Έκλεισε το τηλέφωνο, ας ξαναπάρει. Να απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν λέμε. Ναι, μισό λεπτό. Ναι, ακούμε το φίλο.
5: Ακούγομαι.
0: Ναι.
5: Λοιπόν. Είπε και σένα, λέει,
0: για να μην φορτώσουμε κάτι σε κάποιον.
5: Έχουμε πει εδώ και μέρες
0: ότι είμαστε αυτοί κοές μάρτυρες μια συζήτηση που οι φωνές ακούτσαν μέχρι από κάτω από τις σουίτες, ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού ερώτησε τον προπονητή.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Η ώρα είναι 1. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: χωρίς διαφημίσεις.
1: Ο πρόεδρος ελπίζω να μην ακούσει αυτούς τους καλοθέλτες, διότι κάποιοι του βάζουν αυτά τα λόγια.
2: Όχι, μπορεί να είναι μια μεταβατική περίοδος μέχρι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος 2-3 εβδομάδες. Μπορεί να είναι.
1: Άκουσε με αυτό, λέω κάτι, ξέρω. Επειδή του βάζουν πολύ αυτά τα λόγια,
2: ναι.
1: Και να του πούμε κάτι. Ότι επικόκαλη ο Βαλβέρδε κατάφερε να αποκλειστεί από την Ομόνοια, το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι. Οδυνηρή τέτοια. Οδυνηρή και μάλιστα την Ομόνοια που την. Που την,
1: την είχε ο Κεσπάγια.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22

0: τώρα. Δεν θέλεις.
1: Να το σηκώσει κάποιος, δεν σηκώνει μόνος του.
0: Δεν θέλεις.
2: Εγώ βέβαια εντάξει, προτιμώ να ακούω τους άλλους. Α,
1: σηκωσάκι.
0: Ναι, αλλά θέλουμε και εμείς να ακούσουμε εσένα, δεν θα πας.
1: Θα πας τώρα, δώσε μας ένα παλτό.
3: Σάκι, σάκι, σάκι, σάκι, σάκι.
1: Άρα είσαι υπερβολικά ρε Σάκη, υπερβολικά ρε.
2: Ακούγομαι εκεί, γιατί σας ακούγεστε εδώ. Ωραία. Φίλοι μας του Λάκη Παπαδόπουλου.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Γιαγιά, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Ναι, καρδιά μου.
1: Τι είναι αγάπη?

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρουμ.

Stop στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.